0: σοβαρά.
1: Fuyu 的人用金钱洗澡。

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφινώσες τη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιάς της το τρυπά.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει. Θα έρθει η στιγμή να κουραστεί, κάπου θα ξαποστάσει. Άνεμος είναι κι αν δεν θες την πόρτα να περάσει. Δώσ' του στο χέρι το κλειδί,

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξέρω ότι αναρωτιέστε, θα είναι ο Νίκος σήμερα στην εκπομπή ή θα λείπει όπως έγινε εχθές? Στο ερώτημα αυτό ποιος μπορεί να απαντήσει εκτός από εμένα και τη Σοφία Σακαλή που, είναι στο... που έχει αναλάβει την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής? Μήπως ο Θείος Τάσος εξ Αμερικής που έλεγε που είναι το ανυψούδι μου το γνήσιο και όχι τα άλλα τα εξαχιστίας? Ή μήπως ο ίδιος ο Νίκος?
1: Σας ανακοινώνω ότι έχω επανέλθει δρυμύτερος. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ εις τα μέτωπα προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.
0: Θεούλη μου, βοήθα μας. Γιατί το κάνει κάθε φορά που επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο? Καλωσόρισες Νικολάκη μου, καλωσόρισες καμάρι μου.
1: Καλώς σας βρήκα, το αυτό εύχομαι και δει μας. Και προχωρούμε εις την εκπομπή. Έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε σήμερα.
0: Πάντως, κάθε φορά την πρώτη μέρα που βγαίνει από το ίδρυμα πάλι απ' έξω με το ειδικό χαρτί που του λένε ναι, αλλά πρόσεξε γιατί θα σε ξαναπιάσουμε, βγαίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπήκε, Νίκο μου. Ηρέμησε, αγοράκι μου, καλό. Ηρέμησε.
2: Καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Έλα, ξανά γίνε κανονικός. Πίσω μου σε έχω
2: σαν. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Μας στέλνει και ο κύριος Αναστάσιος Βαφιάδης εξ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Με θερμοκρασία 27 βαθμούς εκεί Κελσίου, εμείς εδώ είμαστε με θερμοκρασία ασταυρά σταθείε. Θείο, δεν κοιμήθηκα από τη ζέστα σήμερα.
0: Όχι, είχε μια δροσούλα σε μας εκεί στα πέφτα.
2: Εσάς είχε. Εμείς είχε όχι απλά είχαμε ζέστη, αλλά έχουμε, όπως επισημαίνει και ο Αργύρης, επιβαρημένη ατμόσφερα
0: από τη φωτιά στα τσαίρια.
2: Και, και τη ζέστη την επισημαίνει και ο Πέτρος, νομίζω. Μπες λίγο στο.
0: Όχι, φίλε μου, θα τα κάνω με τη σειρά που πρέπει. Άσε τα μπαίνεις και τα λοιπά. Αυτά αλλού. Άσε τώρα.
2: Όχι, εδώ.
0: Μας έχει στείλει εδώ Αργύρης ο Δούβλαντης μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από... με πρωινό βίντεο από την περιοχή εκεί με την φωτιά.
2: Έχουμε τον ανταποκριτή.
0: Βγαίνει, λέει, καπνός. Και άμα δεις, δες το, είναι σαν πρωινό μίχλι. Δες.
2: Έχουμε να πούμε.
0: Δες και καλύπτει. Εν τω μεταξύ, καλημέρα Αργύρη, φίλες και φίλοι. Εχθές το βράδυ στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης έχω παρκάρει το αυτοκίνητο, έχω πάει στην έκθεση βιβλίου με τα πιτσιρίκια και πάμε να πάρουμε γυρνώντας από το μετρό το αυτοκίνητο. Και έχει μια μυρωδιά καμένου στο σταθμό, στη Μαργαροπούλου, στην τροχιά μπροστά. Και ρωτάω τον αστυνομικό και λέω: αποκλείεται να είναι από τα Τσαΐρια μέχρι εδώ η φωτιά. Άσε που ήταν απογευματινή, θα έχει σβήσει. Λέω: μήπως έχει, λέω, καμιά φωτιά σε εξέλιξη εδώ δυτικά, γιατί μυρίζει έντονα. Όχι, μου λέει, πρέπει να είναι λέψεις αποχετεύσεις. Λέω, καλά έγινε. Ευχαριστώ. Ήτανε, παιδιά, η μυρωδιά από τα καμένα από την Περαία είχε φτάσει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Νίκ. Στο ναι, σιδηροδρομικό σταθμό και μύριζε έντονα. Χθες το βράδυ κατά τις 10. Να γιατί. Ο αέρας και με το βίντεο που μας
2: στέλνει. Τώρα κοίταξε. Χθες εκείνες τις ώρες είχε και ένα αεράκι που τον έφερνε τον αέρα, το έφερνε τον καπνό. Προς τα δυτικά της πόλης. Τις τελευταίες ώρες επικρατεί μία άπνοια και αυτή είναι και σίγουρα η άπνοια που συμβάλλει και στην γενικότερη δυσάρεστη έτσι, κατάσταση της νύχτας, διότι όπως σου λέω εκεί σε εμάς τουλάχιστον στην περιοχή μας κάτω χαμηλά δεν είχε αεράκι το βράδυ, ήταν ζεστό το βράδυ.
0: Και ταλαιπωρήθηκες, Νίκο μου.
2: Κάθε μισή ώρα ξύπναγα.
0: Είναι η υγρασία, εγώ σου το ξαναλέω.
2: Η υγρασία είναι πολλά μαζί και είναι και η επιβάρηση από την ατμόσφαιρα. Χθες πραγματικά εμείς κλείσαμε τα παράθυρα. Είπα δηλαδή και στα κορίτσια μόλις είχαν γυρίσει σπίτι, λέω κλείστε τα γιατί βρωμάει ο τόπος.
0: Αφού μας ήρθε και το προειδοποιητικό, ρε, πάνω εκεί στα πέφτα.
2: Σε μένα
0: κλείστε,
2: δεν ήρθε,
0: λέει,
2: αλλά ήρθε σε
0: φωτιά και κλείστε, λέει, και τα παράθυρα. Δεν ήρθε σε εσάς, παιδιά. Ούτε και στη
2: Όχι,
0: Σοφία.
2: Ούτε στη Σοφία και σε μένα δεν ήρθε που είμαστε, ας πούμε, εκεί πέρα σχετικά
0: στην περιοχή του Ντεπό είστε. Ναι. Ναι. Αυτή μάλλον εξαιρείται από τις ειδοποιήσεις.
2: Ναι, ναι, μας έχουν καταφρονεμένους. Στο έχω πει ξανά ότι μας έχουν ταπεινώσει καταφρονεμένους εκεί. Έρχονται, βομβαρδίζουν οι φίλοι μας στο μεταξύ με μηνύματα. Βομβαρδίζουν.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Σήμερα ήρθαν όλοι μαζί. Και ο Διαμαντής και ο Πέτρος και η Όλγα.
2: Που προφανώς δείχνει ότι έχουν ξενυχτήσει. Ότι έχουν ξυπνήσει κι άλλοι από νωρίς,
0: λοιπόν,
2: το πρόλογο
0: της.
2: Ζέστας, ζέστας.
0: Νίκο, λέει, σου συνιστώ εκτός από χοροδία και επιθεώρηση, είσαι απίθανος. Όσο για τη ζέστη, ανεμιστήρας οροφής για να σωθείς.
2: Ναι.
0: Και το έχουν κάνει πολλοί φίλοι, Όλγα, τον τελευταίο καιρό τους έχω δει. Να και η Σοφία τη βλέπεις μια ικανοποίηση. Και στην κρεβατοκάμαρα πάνω ακριβώς από το ταβάνι, αλλά και σε ένα χώρο ας πούμε του καθιστικού, του σαλονιού που είστε, δίνει πραγματικά.
2: Κοίταξε,
0: αλλάζει το κλίμα.
2: Η σύζυγος πήρε αγκαλιά ένα από αυτούς τους ανεμιστήρες που είναι σαν κλιματιστικά. Αυτά τα όρθια, τα σαν τσουνιά που είναι, ρε παιδί μου, πώς τα λένε αυτά εδώ. Ένα κάτι σαν πυργίσκι που είναι.
0: Ναι, και περιστρέφονται.
2: Και περιστρέφονται έτσι, ναι. Το πήρε αγκαλιά και το έβαλε. Εγώ το μεταξύ με τέτοια πράγματα, του διαόλου πράγματα, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δηλαδή. Εντάξει, ανοιχτή μπαλκονόπορτα, ανοιχτά παράθυρα, εντάξει, με τέτοιο πράγμα όμως και μόνο που άκουγα ένας λόγος ακόμα που δεν μπορούσα να κοιμηθώ καλά όλο το βράδυ, που ακουγόταν από δίπλα, που πήγα στις κόρες μου, ακουγόταν το...
0: καλά και εσύ, μία η ζέστη σε ενοχλεί, μία δεν θες το air condition, μία δεν θες και τον ανεμιστήρα.
2: Ρε παιδί μου, φασαρία έκανε.
0: Πώς θα κοιμηθείς, αγόρι.
2: Έκανε ένα γουργούρισμα εκεί πέρα.
0: Πώς θα κοιμηθείς. Άμα το ένα σε ενοχλεί και το άλλο δεν γίνεται.
2: Δεν μπορώ, έχω...
0: Έλα,
2: κοίταξε,
0: εγώ έλα να μην
2: λαγοκοιμάμαι.
0: Στα πεύκα, έλα.
2: Έχω ύπνο των λαγοκέφαλων, λαγοκοιμάμαι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε δροσιά και σήμερα το πρωί που ξύπνησα, όπλεο δροσούλα.
2: Το
0: γιατί
2: ξέρω, Μπάμπη, να, σαν τα κρύα τα νερά. Και η κοπέλα απέναντι εδώ πέρα, η συνάδελφος της.
0: Για τη Σοφία λες, καλά, η Σοφία είσαι καλή, πάντοτε έτσι ήτανε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο, λέει καλημέρα τα φιλαράκια τα καλά. Είχε καιρό να εμφανιστεί πρωινός ο Απόστολος.
2: Κάτι μου έστειλε ο Απόστολος, ένα μήνυμα μου έστειλε χθες, δεν θυμάμαι τώρα ποιο.
0: Ο Διαμαντής λέει, να και εδώ λέει, μύριζε έντονα χθες το βράδυ στον Εύωσμο και προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει και από, τι σημαίνει και από πού έρχεται.
2: Μέχρι τον Εύωσμο, έτσι.
0: Ναι, είναι φοβερό. Εντελώς
2: στην άλλη άκρη.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι, Νίκο. Εκεί στις δικές σας τις πλούσιες περιοχές της νέας παραλίας.
2: Εν τω μεταξύ, πριν πήγα να το πω έτσι, ναι. Έχει πάνω εκεί πέρα κοιμάται σαν το πουλάκι πάνω στα δάση στις εξοχές και εμείς κάτω που είμαστε στο Βίθουλα.
0: Λοιπόν. Εκεί λοιπόν εχθές δεν μύριζε. Εγώ ήμουνα κάτω στην παραλία εχθές στην έκθεση βιβλίου, εκεί δεν είχε μυρωδιά. Αλλά δυτικά από το σταθμό και πέρα είχε.
2: Περίεργο.
0: Και μάλιστα δεν ήταν μόνο μυρωδιά, Νίκο, είχε και αυτό. Σου ερχόταν για ένα κάψιμο στο λαιμό. Ήταν τόσο έντονο.
2: Χημικά.
0: Τόσο
2: χημικά.
0: Έντονο. Λοιπόν, αυτή την ώρα και πρέπει να το πούμε, φίλες και φίλοι, υπάρχουν ζητήματα πριν πούμε τις υπόλοιπες καλημέρες των πολύ καλών φίλων. Υπάρχουν ζητήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα της περιφερειακής προς τα δυτικά πριν από την έξοδο. Του Ρετζικίου,
2: λόγω...
0: εκεί στο ύψος των Μετεώρων. Εχθές και σήμερα το βράδυ θα ξαναγίνει, είναι προγραμματισμένες εργασίες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από τα Μετέωρα μέχρι και την διασταύρωση εκεί της Ευκαρπίας, οι οποίες όμως θα έπρεπε να ολοκληρώνονται στις 5 ώρα το πρωί, από τις 11 μέχρι τις 5, είναι για το flyover.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχει πάει 6 και 10 και η αλήθεια είναι πως δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα των ανθρώπων που κινούνται στην περιφερειακή να καλύψουν αυτό το κομμάτι, δηλαδή από το Ρετζίκι μέχρι και την έξοδο της Ευκαρπίας, παραμένει και αυτή την
2: δεν
0: ώρα.
2: Δεν έχει αποκατασταθεί η κανονική κίνηση. Ναι.
0: Και ήδη έχουν αρχίσει και σχηματίζονται ουρές ταλαιπωρίας που ξεκινούν λίγο μετά από την έξοδο του Επταπυργίου. Για εσάς που κινείστε προς τα δυτικά, να το γνωρίζετε πως ακόμα δεν έχει δοθεί ο δρόμος, μα τουλάχιστον να δεις τι γίνεται αυτή την ώρα. Και μου κάνει εντύπωση. Άλλες φορές λέγανε 5 ώρα και 5 ώρα άνοιγε.
2: Και ειδικά στον χάρτη της Google δείχνει, άρα θα είναι με κάποιο τρόπο ενημερωμένο, δείχνει διακεγωμένη κόκκινη, ότι δηλαδή είναι υποεργασίες η περιοχή. Mm. Δεν είναι απλά ότι συμβαίνουν ακόμη εργασίες. Έχει και απαγορευτικό δίνει. Θα δούμε και
0: είναι
2: αν...
0: μόνο στο ρεύμα βέβαια προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, λειτουργεί κανονικά η περιφερειακή.
2: Αν χρειαστεί και αν δούμε ότι παρατείνεται αυτή η κατάσταση, θα επικοινωνήσουμε και με την άμεσο δράση να δούμε αν έχουν και αυτοί κάποια ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει επιτέλους εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, πριν διαβάσει ο Μπάμπης τα υπόλοιπα μηνύματα, να σας θυμίσουμε 6930 078 228 ή εφαρμογή στο Viber, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, καλημέρα στους φίλους μας ανατολικά-δυτικά, καλημέρα σε όλη τη
0: Βόρεια,
2: Θεσσαλία.
0: Βόρεια-ανατολικά, βορειοδυτικά, αλλά και ανατολικό-δυτικά.
2: Και στους φίλους μας στη Θεσσαλία. Όπως και δίποτε.
0: Λοιπόν, ο Διαμαντής ήταν από τους πρώτους που έστειλε πέρα από, από το μήνυμα για τη μυρωδιά, την καλημέρα του. Είναι, λέει, πολύ ωραίο να ξυπνάς πρωί-πρωί, να απολαμβάνεις τη δροσιά. Βλέπεις ότι εμείς στα δυτικά, Νίκο, μπορεί να είναι φτωχές και εργατικές οι συνοικίες, αλλά το πρωί, ακόμη το αεράκι έρχεται και χαϊδεύει τα γκρίζα μας μαλλιά και όταν ανοίγεις τις παλάμες τις ροζιασμένες από το μεροκάματο και τα λοιπά, νιώθεις τον αέρα πάνω σου.
2: Δεν μου λες το ζεμπίλι σου γέμισε υγρασία, το έχεις έφερε σήμερα το κολατσό, το τυρί, το ψωμί.
0: Φυσικά φίλε, ντομάτα και το κρεμμύδι.
2: Και το κρεμμύδι τα έφερες, στη μέση, έτσι.
0: Και λίγο το σκορδάκι που με τη γροθιά μας
2: μάλιστα
0: το σπάμε και τα βγάζουμε.
2: Το πιλοφόρι το φόρεσες.
0: Το πιλοφόρι το τέτοιο. Βλέπω την Λία τη Χριστάρα. Είναι εκεί στα τσαίρια.
2: Είναι σαν αθλήτρια.
0: Βλέπω...
2: Είναι σε καταπληκτική.
0: Δες από πίσω ακόμα επιβεβαιώνεται η εικόνα που
2: έχει. Κάτσε λίγο να την ανοίξουμε. Για δώστε λίγο Λία εκεί πέρα. Κάτι έλεγε εκεί, χαριτολογούσε. Όχι, πήγαμε στη Χρυσίτα. Δεν προλάβαμε. Κάτι έλεγε, καμαρώστε εδώ πέρα το υπέροχο τοπίο που είμαι. Και από πίσω της είχε.
0: Ξεκίνησε και διαβάζει και χίλια
2: από, από καίδια.
0: Είχε αυτή την κάπρα την οποία μας έστειλε και ο Αργύρης πριν από λίγο. Πέτρος, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Πώς να μην ξυπνήσει με τέτοια ζέστη. Νομίζω, βρε παιδί, ότι είχε πολύ ζέστη χθες το βράδυ. Ίδεα μου ήταν.
2: Βλέπεις, Πέτρο, που συμφωνούμε.
0: Και καλώς όρισες πίσω, κύριε Λοχαγέ. Λαμβαίνουν καλώς να αναφέρουμε. Ευφυθώς αναφέρουμε.
2: Μπράβο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πέτρο.
0: Εύχομαι με υγεία και με ειρήνη. Και χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι, γιατί έχει ανάψει το καμίνι, όχι μόνο στην περιοχή μας. Συνολικά βλέπεις ότι αρχίζουν μέσα το Σαββατοκύριακο. Είχε 60-80 εστίες. Έχει αρχίσει και. Ξεκινάει το πανηγυράκι, έχετε το νου σας φίλες και φίλοι, βλέπετε τι γίνεται.
2: Έχουμε καλύτερα νέα από την φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Εκεί ήταν η σοβαρότερη τις τελευταίες ώρες. Άνοιξε ξανά η Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για κάποιες ώρες. Και μεταξύ των άλλων καταστροφών κάηκαν ζώα, ζωικό κεφάλαιο, και κάηκαν και γεωργικά μηχανήματα. Τα έχουν που τα έχουν όλα οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι. Την καλημέρα μας, μια πολύ πολύ δροσερή καλημέρα σε όλους σας. Συμβαίνουν και αυτά. Μια φωτιά στην οποία επιχείρησαν προς εμπάμπη σχεδόν 120 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα συνέδραμαν.
0: Ναι. Αυτό δείχνει και το μέγεθος προφανώς, αυτό που λέει ο Νίκος.
2: Και συνέδραμαν βέβαια και αρκετές δυνάμεις, κυρίως επειδή ουσιαστικά είναι χημικές φωτιές, αυτές που καίνε στα τσαΐρια. Θα το σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, το οποίο βασανίζει Θεσσαλονίκη σχεδόν 20 χρόνια. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Μπάμπη μου, σου έχω καλά νέα.
0: Έλα ρε φίλε, έχουμε ανάγκη τα καλά νέα.
2: 1858 η αμόλυβδη στο γνωστό
0: 1858.
2: Βενζινάδικο που είναι στο πέρασμά μου.
0: Ωραία, ξεκινάς.
2: Η αμόλυβδη. 1518 το ντίζελ. Φλερτάρει δηλαδή πλέον έντονα με αυτό που λέγαμε πριν, με την τιμή που είχαμε
0: προπολεμικά, θα λέμε.
2: Προπολεμικά.
0: Θυμάσαι, Νίκο, πώς ήταν η τιμή.
2: Προπολεμικά της Μέσης Ανατολής, ναι. Γιατί έχουμε και άλλους πολέμους. Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που το διευκρινίζεις, γι' αυτό κάνουμε το λογοπαίγνιο.
2: Γιατί άμα πάμε προπολεμικά θα πρέπει να φτάσουμε στο 70.
0: Λοιπόν. Ποιο 70, το 40.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ στα δικά
2: δηλαδή
0: μου.
2: Δηλαδή πλέον φλερτάρει με το 1-4.
0: Στα δικά μου, εδώ δυτικά που σου λέω εκεί, ανεβαίνοντας για το ρετζίκι, 15. 70 κάτι το ντίζελ που βάζω και λέω, αρχίζει και σιγά σιγά είδαμε και το πεντάρι. Σιγά σιγά καλώς εγώ των πραγμάτων, οι δικοί σου ανοίγουν τον δρόμο, θα δούμε 15, και κάτι.
2: 15-18, είμαστε ουσιαστικά ένα βήμα πριν το 1-4.
0: 1-1-4.
2: Ένα άλλο βήμα είναι ότι σιγά σιγά, και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια στον κόσμο, γιατί σου λέει, έλα ρε παιδιά, αν ήταν οι Κινέζοι αυτό το κάνα σε μία ώρα. Μιλάω για την ανάπλαση και παύλα πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας.
0: Πέρασε χθες.
2: Ναι.
0: Από την ανοιχτή, την άνοιξαν, περνάς.
2: Και έχουν πάει στο κατώτερο τμήμα. Μπράβο. Αυτό είδα και εγώ χθες, ότι πήγαν οι εργασίες στο κατώτερο τμήμα, γιατί πέρασα από κάτω και το είδα. Επιτέλους, διότι λέγανε όλοι, το πάνω τμήμα, ας πούμε, αυτό που είδες εσύ που πέρασες.
0: Από Τσιμισκή μέχρι
2: Μητροπόλεως. Λοιπόν, τι ήταν, ρε συμπάμπη, ούτε 30 μέτρα. Και έλεγε όλος ο κόσμος, δηλαδή, τόσους μήνες για 30 μέτρα. Τόσους μήνες για 30. Χθες
0: πέρασα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
2: Απλώς τώρα έχει ανοίξει. Το κατώτερο τμήμα, ναι.
0: Όχι, και αυτό, αυτό θέλει.
2: Και αυτό θέλει κάτι.
0: Τα παντάκια του θέλει και τα λουλούδια του. Αλλά άνοιξε. Και αλήθεια είναι όμως, θα σου πω το εξής. Εγώ το περίμενα, το είχα στο μυαλό μου για μικρότερο κομμάτι, έτσι όπως το περιγράφεις και εσύ. Λέω από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή σιγά. Αλλά έτσι που έγινε η πλατεία φαίνεται μεγάλη. Μεγάλο το κομμάτι αυτό φαίνεται όταν το διασχίζεις. Δηλαδή φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι το είχα στο μυαλό μου. Το είχα μικρότερο και έλεγα καλά τώρα γιατί το κλείνουνε. Είναι αρκετό το κομμάτι και φτιάχνω όπως λες και εσύ τώρα το πιο κάτω. Οκ. Okay. Είπαμε ότι κόβουμε δρόμους, φτιάχνουμε πλατείες.
2: Κόβουμε να κόβουν δρόμους και να μας δίνουν χρόνια.
0: Λοιπόν, άκου. Εγώ όμως θα σου πω, επειδή είμαστε υπέρ της διαπλάτυνσης των οδών, και του περιορισμού των πεζοδρομίων που δεν χρειάζονται, που δεν χρειάζονται, γίνεται, θα γίνει μια προσπάθεια το επόμενο διάστημα για διαπλάτηση στην Κούσκουρα. Επειδή εκεί δημιουργούνται προβλήματα με το κυκλοφοριακό, σκέφτεται, λέει ο Δήμος, να προχωρήσει στη διαπλάτηση. Προφανώς πρέπει να περιορίσει δεξιά και αριστερά τα παρτέρια και τα πεζοδρόμια τα οποία τα έχει κάνει τεράστια.
2: Στην Κούσκουρα.
0: Στην Κούσκουρα, ναι.
2: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, βγήκε ο Δήμαρχος της καρδιάς σου, ο κύριος Αγγελούδης.
2: Μη λες τέτοια πράγματα. Μη λες τέτοια πράγματα, θα σφαχτούμε.
0: Και ζήτησε.
2: Εγώ είμαι ο δίκαιος Αριστίδης.
0: Ωραία, φίλε.
2: Δεν έχω τέτοια πράγματα.
0: Αυτή τη δικαιοσύνη ηλιανοητέ. Νίκολα Διανέ. Έτσι βγήκε το τραγούδι. Τι νομίζεις.
2: Αλίμονο, θα μου βγάλεις εμένα και το όνομα.
0: Φίλε.
2: Θα μου βγάλεις τη χάρη.
0: Λοιπόν, έχει ζητήσει τα δρομολόγια του μετρό να το βράδυ να πηγαίνουν μέχρι και τη μία η ώρα. Κυρίως λέει τις Παρασκευές και τα Σάββατα.
2: Νομίζω είναι 12.30 τώρα.
0: Όχι, 12... νομίζω ότι είναι 11 και τόσο.
2: 11, ναι, το έχουν πάει από 5 και 4 μέχρι 11. Υποτίθεται όταν λειτουργούσε πριν αρχίσουν αυτά τα X-Fix λόγω της Καλαμαριάς, ότι πήγαινε τα Σαββατοκύριακα, έκλεινε 12.30. Εκείνος θέλει να πάει στη μία και θέλει μία περισσότερη μονιμότητα, να υποθέσω σε αυτό το μία.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Είναι καλά νέα. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, μπαίνει στο μετρό, ρε παιδάκι μου, και αλλάζει level. Θα το πω ξεκάθαρα. Εγώ και τις προηγούμενες μέρες ήθελα να κατέβω με τα πιτσιρίκια στη Νέα Παραλία και έλεγα: πού να πάω, να γυρίσω με τα μάξι, πού να ψάχνω να παρκάρω, και το άφηνα. Μόλις άνοιξε και πάλι το μετρό και βρήκα την ευκαιρία, χθες πήγα όμορφα. Κατέβηκα στη στάση Πανεπιστήμιο, κατηφόρησα εκεί από το παλέ και βγήκα κάτω απευθεία στην παραλία. Κάναμε τη βολτίτσα.
2: Πανεπιστήμιο, γιατί κατεβήκατε, βρε. Στο συντριβάνιο πρέπει να κατέβετε. Πιο κοντά είναι στο.
0: Ποιο το λέει αυτό.
2: Πανεπιστήμιο πρέπει να κατέβει 3 Σεπτεμβρίου.
0: Αυτή είναι. Κατευθείαν με το που κατεβαίνει την 3 Σεπτεμβρίου. Σε
2: ακριβώς στη
0: μέση ακριβώς.
2: Στο κέντρο του φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Απλά στην 3 Σεπτεμβρίου είναι πιο μεγάλη σαν οδό. Από το συντριβάνιο λόγω Αγγελάκη που είναι, ναι, διαγώνια. Κόβεις σχετικά.
0: Ναι, αλλά θα έκοβες και θα έπρεπε μετά να κατέβεις και,
2: ναι,
0: να αρχίσεις αριστερά.
2: Θα έβγαινες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Εντάξει.
0: Όχι, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Φίλε, ήταν μια χαρά η επιλογή. Βγήκαμε ακριβώς στη μέση των περιπτέρων.
2: Μια που κατέβηκες
0: και είχε και πολύ κόσμο.
2: Μια που κατέβηκες πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν έκανες καμία,
0: ναι, ναι, έκανα,
2: περιήγηση.
0: Για τις σκάλες που λειτουργούν και δεν λειτουργούν.
2: Ποιες?
0: Οι σκάλες, οι ηλεκτρικές.
2: Κυλιόμενες.
0: Στη στάση Πανεπιστήμιο αυτή.
2: Πάλι δεν λειτουργούν και είναι και πολύ μεγάλες.
0: Είναι πολύ μεγάλη. Η μία από τις δύο που δίνει την έξοδο κάτω από την Εγνατία. Δεν λειτουργεί. Ευτυχώς λειτουργεί η άλλη στο ανέβασμά της.
2: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ερχόμενος εδώ, γιατί όπως έχουμε πει, κάποιοι μας έχουν εκδιώξει εδώ από τον χώρο που παρκάραμε χρόνια. Χρόνια και χρόνια. Μας εξεδίωξαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Την κατάρα μου να έχουν. Λοιπόν.
0: Όλοι μου.
2: Διάβαζα λοιπόν τρέχοντας μέχρι να έρθω, αλλά λέω εντάξει, επειδή είναι περίπου 10 λεπτά απόσταση, λέω ας μην το πετάξω έτσι αυτό το χρόνο, ας τον εκμεταλλευτώ. Και διαβάζω διάφορα ειδησούλες, ξέρεις τώρα εκεί πέρα σαν τους τρελούς αυτούς που βλέπουν το κινητό και περπατάνε. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν μία ανακοίνωση από το αυτόνομο σχήμα φυσικομαθηματικού.
0: Τι λες τώρα, δημόσια, τι είναι, και διαβάζεις και εσύ,
2: αυτή μου βγήκε. Μου βγήκε. Λοιπόν,
0: γιατί βγαίνουν σε σένα τέτοιες ανακοινώσεις?
2: Ένα από τα σχήματα, τέλος πάντων, τα κοινωνικοπολιτικά του Πανεπιστημίου, αυτά τα φοιτητικά σχήματα. Την 5η 18 Ιουνίου, λέει, βάφτηκαν οι τείχοι στο δεύτερο όροφο του μαθηματικού. Μετά από εντολή του Προέδρου του Μαθηματικού, Ιωάννη Εμμανουήλ, αυτή η ενέργεια αποστήρωσης και κάλυψης χρόνων πολιτικού λόγου έγινε με αφορμή. Πρόσεξε, οι επιγραφές και, ναι, τα κιμουτσούρες είναι. Είναι χρόνια πολιτικού λόγου. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα που έλεγε το τραγούδι. Έγινε με αφορμή ένα διεθνές συνέδριο και προφανώς ήθελε έναν σχετικό εξοραϊσμό.
0: Ένα εξοραϊσμό σου λέει, μην έρθουν οι ξένοι καθηγητές και εδώ σταθούν.
2: Είμαστε Μαμελουκιστάν.
0: Γιατί άμα πας σε ένα ξένο πανεπιστήμιο και μετά έρθεις σε ένα ελληνικό, λοιπόν, η αλήθεια είναι πιάνε την καρδούλα σου.
2: Το οποίο θα γίνει στο κτίριο του μαθηματικού 29 έκτου με 4 εβδόμου. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρος ο σκοπός του Προέδρου μας να προβάλλει την εικόνα ενός καθαρού πανεπιστημίου, χρήσιμο μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς, επενδύσεις και εντατικοποίηση στους Ευρωπαίους φίλους του που θα παρευρεθούν. Εκτός όμως από την αντιπάθεια, κύριε Μανουήλ, για την πολιτική έκφραση, ξεκάθαρες γίνονται και οι προτεραιότητες του, καθώς δεν δίστασε καθόλου να δώσει λεπτά για να βαφτούν οι τείχοι,
0: ναι,
2: ενώ ταυτόχρονα από τα ταβάνια του κτηρίου πέφτουν σοβάδες και οι τουαλέτες μας παραμένουν χωρίς πόρτες. Ρε παιδιά, παραμένουν οι τουαλέτες σας χωρίς πόρτες, αλλά έχω την αίσθηση, όπως και στα σχολεία τα δικά μας κλπ, ότι και να μπουν οι πόρτες, κάποιοι σκάνδαλοι θα τις βγάλουν.
0: Καλά, τώρα όμως άμα θέλει και πάνω το ταβάνι και πέφτουν τώρα.
2: Η αλήθεια είναι σοβάδες, ότι σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Ναι, αυτό λοιπόν,
2: δεν και εγώ. Μακάρι,
0: και τους σοβάδες, θα τους φτιάξουν.
2: Μακάρι λέει να ξαφνιαζόμασταν με αυτή τη στάση, όμως ζούμε σε μια περίοδο συνεχούς καταστολής και εντατικοποίησης όπου η πολιτική.
0: Καταστολή είναι ότι βάφει κάποιος στον τοίχο.
2: Στοχοποιείται και επενδύσεις γίνονται για την αποστήριξη και την εμπορευματοποίηση των σχολών μας.
0: Το στοκάρισμα είναι και, ανελευθερία.
2: Ναι, και εδώ το τέλος τώρα. Εδώ είναι το ωραίο. Εννοείται πως οι τοίχοι ξαναβάφτηκαν, έχει και φωτογραφικό υλικό.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Και θα ξαναβαφτούν με συνθήματα ταξικά, ναι, τρανσφεμινιστικά, αντιπολεμικά, αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά. Το πανεπιστήμιο είναι και θα παραμείνει χώρος πολιτικός. Καθαρή τύχη ίσον βρώμικες συνειδήσεις.
0: Έλα δε φίλε.
2: Λοιπόν, σε αυτό εδώ τώρα, πρόσεξε.
0: Έλα δε φίλε, όχι, δεν τους νικάμε.
2: Το οποίο
0: δεν
2: είναι,
0: τους νικάμε,
2: είναι η σελίδα τους.
0: Ναι.
2: Για να δεις όμως ότι ακόμα και στη σελίδα τους, τους βλέπει κόσμος.
0: Μα φυσικά, δηλαδή είναι τόσο ξεπερασμένο ότι πρέπει να γράψω στον τοίχο το σύνθημα.
2: Τα καταμέτρησα, Μπάμπη. Είναι υπερδιπλάσιες στον ίδιο τον δικό τους τον τοίχο οι αρνητικές απόψεις για αυτά που γράφουν εδώ τα παιδιά μικρότερα ή μεγαλύτερα του αυτόνομου σχήματος.
0: Μα φυσικά, δεν χρειάζεται, παιδιά μου, να γράφουμε στους τοίχους. Να έχετε το διαδίκτυο. Η κυκλοφορία των ιδεών είναι πιο ελεύθερη από ποτέ.
2: Όχι, ρε, σου λέει, τι λες τώρα, καθαρή τύχη, βρώμικες συνειδήσεις. Μπαμπή, είσαι και εσύ βρώμικος. Αχ, αυτή τη συνείδησή σου θα την κάνω ένα βρωμόμετρο εγώ. Λοιπόν, 173 άνθρωποι δήλωναν την αντίθεσή τους προς αυτά τα γραφόμενα.
0: Κάτσες και μέτρησες μία, ναι, προς, ναι, μία. Ναι. Άρα διάβασες πόσα μηνύματα.
2: 173, έφελε. Όχι, ναι, τα like και τα μη like κλπ.
0: Ναι.
2: 173 ήταν κατά αυτού του πονήματος, ναι, και 83 ήταν υπέρ.
0: Κοίταξε, 83 είναι πολύ.
2: Ναι, αλλά.
0: Περίμενα λιγότεροι.
2: Υπερδιπλάσιες οι αρνητικές γνώμες. Και πρόσεξε τώρα, αυτό εδώ όμως.
0: Είναι η σελίδα τους.
2: Ναι, όχι δηλαδή, δεν μπήκε σε μία σελίδα ενός νεοφιλελεύθερου site.
0: Γιατί σου τα βγάζει αυτά εσένα, πουλάκι μου.
2: Γιατί όπως βλέπεις, είμαι πολύ συλλεκτικός.
0: Ναι,
2: ό,τι,
0: ναι,
2: και αν τα λες, αναλύω όλα τα δεδομένα της κοινωνίας.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, πες μου εσύ την άποψή σου γι' αυτό για να συνεχίσουμε.
0: Δεν το συζητάμε. Την ξέρεις. Εγώ είμαι αντίθετος στα βαψίματα, στα γκράφιτι, σε όλη αυτή την ασχήμια η οποία έχει γίνει ταυτόσημο της πόλης. Βρίσκουμε έναν φρεσκοβαμένο τοίχο και θα πάμε να τον γράψουμε.
2: Πόσο έχει πορωθεί, θα τον ζωγραφίσουμε. Όμως, πόσο έχει πορωθεί η κοινωνία τα τελευταία 40, 50, 60 χρόνια να θεωρεί, έτσι, και η νεολαία, τα νέα παιδιά του σήμερα.
0: Αυτό εμένα με ενοχλεί.
2: 18-20 χρονών.
0: Πριν 40
2: το θεωρούν
0: και 50 χρόνια,
2: ό,τι πιο φυσιολογικό.
0: Το καταλάβαινα. Τώρα,
2: να μου τζουρώνει τους τοίχους. Το θεωρούν ό,τι πιο φυσιολογικό.
0: Εδώ είναι μια παιδική χαρά πάνω στην Άνω Πόλη, την οποία την έχει εξοραίσει 3-4 φορές ο Δήμος,
2: ναι,
0: και πριν προλάβει να την παραδώσει, πηγαίνουν πάλι και τη βανδαλίζουν, γράφουν συνθήματα και προκαλούν ζημίες. Και λέει, όσες φορές έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος, θα την καταστρέψουμε.
2: Στην Άνω Πόλη,
0: εκεί
2: η πλατεία Αναργύρου,
0: και λέει,
2: ποια είναι.
0: Ποιοι είναι εκείνοι που, ρε παιδάκι μου, δεν αρέσκονται σε μια φρέσκια, φρεσκοβαμένη, καθαρή και λειτουργική παιδική χαρά και κάθε φορά πάρει και το χαρά.
2: Ωραία, ακριβώς. Και ας πούμε ότι εδώ τα παιδιά, ας πούμε ότι έχουν δίκιο και το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένος, πολιτικοποιημένος,
0: ναι, γιατί καθαρή τύχη, Νίκο.
2: Βρώμικες συνειδήσεις. Λοιπόν, στο πάρκο όμως, στο πάρκο όμως, και εκεί είναι και το πάρκο είναι,
0: χαρά, ναι,
2: και
0: είναι
2: το πάρκο
0: φοβερό,
2: είναι
0: φοβερό
2: χώρος πολιτικής έκφρασης, παιδιά. Και το πάρκο.
0: Και δεν είναι μόνο πολιτική έκφραση, θα είναι και τα ποδοσφαιρικά τα συνθήματα, θα είναι και κάτι κακόγουστα γκράφιτι που κάποιοι θεωρούν ότι αφήνοντας την υπογραφή τους σε κάποιο
2: το
0: σημείο.
2: Το ταγκάρισμά τους που λένε.
0: Ναι,
2: το
0: ναι, είναι σαν τα τετράποδα τους φίλους μας που τα βγάζει μια βόλτα και,
2: ναι,
0: κατουράνε σε διάφορα σημεία για να αφήσουν.
2: Πρέπει
0: το
2: να σημαδέψουν το.
0: Μπράβο,
2: το
0: με αυτόν τον τρόπο ότι πήγα και έκανα εγώ το γκράφιτι εκεί. Παιδιά όμως είναι ασχήμια. Και ιδίως στο πανεπιστήμιο αφήνουν και έναν υπενιγμό στους Ευρωπαίους φίλους σας, δεν ξέρω τι φίλους θα έπρεπε να έχουμε, μάλλον από τη Βόρεια Κορέα θα έπρεπε να έρχονται καθηγητές για να καταλαβαίνουν.
2: Βόρεια Κορέα.
0: Ακριβώς που λέμε, ναι.
2: Βόρεια Κορέα.
0: Ναι, ναι.
2: Στη Βόρεια Κορέα πάνε κάπου να γράψει, όχι με μπογιά, με στυλό να γράψει ένα τοίχο. Έρε καλά που θα περάσει.
0: Λοιπόν,
2: έρε καλά, ναι, που θα,
0: ναι,
2: περάσει.
0: Όχι, παιδιά μου, νομίζω ότι το έχετε παρεξηγήσει. Είτε στο διαδίκτυο μέχρι και ο Νίκος ο Λαδιανός σας διάβασε, που δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στον τοίχο να έρθει εκεί και να διαβάσει.
2: Βλέπεις
0: τα συνθήματά
2: σας. Ανακοίνωση γίνατε, ανακοίνωση. Άιντε, ποιος τη χάρη σας. Λοιπόν, Μπάμπη μου,
0: Νίκο μου,
2: πέφτει το αστέρι, κάνε μια ευχή, ελεύθερη
0: ένα
2: να είναι η ψυχή μας.
0: Πέφτει.
2: Ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Και ό,τι περάσαμε πριν στη ζωή, να είναι η κρυφή δύναμή μας.
0: Δικό σου τώρα, το γράψεις.
2: Τι λέει εδώ, όχι δεν είναι δικό μου, δεν διεκδικώ κυριότητα επί του τραγουδιού.
0: Ποιο τραγούδι είναι?
2: Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε στίχους της Ελένης Γιώγα, μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
0: Ρεμπούτσικα είναι αγαπημένη.
2: Και
0: θα το ξέρω άμα
2: Γιάννης
0: το ακούσω.
2: Γιάννης Κότσιρας. Ξεκινάμε λοιπόν το μουσικό μας ταξιδάκι και σήμερα.

0: Για να κόψουμε λίγο αυτήν την υπέροχη μουσική, να πάμε σε κάτι που δεν είναι καθόλου υπέροχο. Ακούμε την Λία Χριστάρα αμέσως απευθείας σύνδεση.
1: Από τα Τσαΐρια, έτσι, από την Πέρεα.
2: Χωματερή, όπου χτες ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να ξεφύγει εντελώς και να έχουμε πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο έφτασε κάποια στιγμή το ένα χιλιόμετρο, να έχουμε τοξικό καπνό ο οποίος κάλυψε όλη την Περαία και όχι μόνο την Περαία, το αεροδρόμιο και σχεδόν όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χτύπησε το 112, όχι γιατί απειλούνταν τα σπίτια από την φωτιά, αν και είναι αρκετά κοντά, επειδή απειλούνταν και ακόμα απειλούνται όπως βλέπετε, από τον τοξικό καπνό. Εδώ όλη αυτή η περιοχή, σας λέω, είναι μία χωματερή, νομίζω φαίνεται, δεν χρειάζεται κάποιος.
3: Ναι.
2: Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Η φωτιά, ναι μεν, έχει οριοθετηθεί. Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματικά έδωσαν μάχη για να γίνει αυτό. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει τα μηχανήματα της περιφέρειας και όχι μόνο να έρθουν εδώ να συνεχίσουν τις επιχωματώσεις, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα καίει μέρες σε σημεία. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες φωτιές, σε χωματερές δηλαδή, είτε σε εταιρείες που έχουν σκραπ, να καίει φωτιά για πάρα πολλές μέρες. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσει το νερό στα σκουπίδια και στην καύσιμη ύλη που καίει από κάτω συνεχώς. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ. Έχουν γίνει πάρα πολλές διαμαρτυρίες όλα αυτά τα χρόνια από τους κατοίκους, από τον Δήμο της περιοχής, από το Δήμο Θερμαϊκού, να γίνει κάτι με αυτόν τον άτυπο καταβλισμό, να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που σας περιγράφω. Μιλάμε για τα πιο ωραία κομμάτια της Θεσσαλονίκης, αλήθεια. Είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα, για να καταλάβετε. Να. Πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Λοιπόν,
1: βλέπεις την εικόνα,
0: Βλέπω
1: να την
0: εικόνα.
1: Νίκο, γιατί...
0: Καταρχάς, θα πω και στην επόμενη σύνδεσή μας που θα κάνουμε με τη Λία, θα τη ζητήσω, θα την παρακαλέσω να βάλει μία μάσκα. Γιατί είναι σε αυτόν τον χώρο, τον τοξικότατο, και την είδαμε την ταλέπορη τη συνάδελφό μας πριν να μεταδίδει χωρίς μάσκα. Είναι πάρα πολύ.
1: Και μάλιστα,
0: θα ήθελε και ειδική αντιασφυξιοκόνα μάσκα.
1: Λοιπόν, το ίδιο σκέφτηκα και για τους άνδρες της πυροσβεστικής, αλλά
0: φυσικά,
1: και για τους χειριστές των μηχανημάτων.
0: Για όποιους είναι εκεί.
1: Γιατί είναι μέσα στα απορρίμματα, στα οποία υπάρχουν ακόμα μικρές αιστείες φωτιάς και υπάρχει αυτός ο καπνός, ο δηλητηριώδης, τον οποίο περιγράφεις.
0: Και με αυτή την αφορμή κάναμε τώρα αυτή την έκτακτη σύνδεση, διότι υπάρχουν μερικές αναζωπηρώσεις. Διότι τι συμβαίνει εκείνη η περιοχή, και είναι μεγάλη περιοχή όπως βλέπεις, Μπάμπη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είχα μία εικόνα του πόση έκταση ακριβώς έχει. Τώρα είναι και εξακολουθούν και είναι τα πλάνα στο Earth News πάρα πολύ καλά και δείχνουν μία γενική εικόνα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση, μιλάμε για μία κόλαση επιγής. Μιλάμε
1: καλά,
0: ότι.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: καλά,
0: κοίταξε. Ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: πιο
0: ψύχρεμη. Ναι, κοίταξε.
1: Το θέμα είναι ότι το υλικό, και το είπε και η Λία, είναι τέτοιο που αυτή η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Η κατάσταση είναι άθλια εκεί. Είναι χειρότερη από χωματερή. Είναι δίπλα. Και πώς μεγαλώνουν και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Είναι δίπλα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δίπλα σε ένα καταπληβλισμό Ρωμά, όπου καταλήγουν διάφορα ανακυκλώσιμα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πλαστικά κυρίως, αλουμίνια, ό,τι, μπαίνουν συχνά φωτιές και τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις, Μπάμπη, θα το θυμάσαι και εσύ,
1: ναι,
0: και 4 και 5 φορές εκδήλωση μικρό πυρκαγιών εντός του καλοκαιριού κυρίως.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Και όχι μόνο.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό το πράγμα τραβάει χρόνια. Υπάρχει, έχει συσταθεί σύλλογος, οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει και μαζί μου και έχουν μιλήσει και εδώ, οι οποίοι άνθρωποι εκεί στην περιοχή σου λένε τι γίνεται. Και οι κατά καιρούς δήμαρχοι Θερμαϊκού.
1: Και δεν είναι μόνο, και άλλα πράγματα καταλήγουν σε αυτόν τον κατακλυσμό,
0: ναι,
1: στον καταβλισμό. Το θέμα είναι ότι γυτνιάζει και με το αεροδρόμιο, και χθες και οι εικόνες ήταν αρκετά ανησυχητικές, γιατί είχε επίπτωση ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο τα αεροπλάνα προσέγγιζαν το αεροδρόμιο. Εγώ και πριν από λίγο είδα ένα αεροσκάφος, το οποίο οριακά το βλέπαμε να μπορεί να ξεχωρίσει μέσα από τον καπνό. Προφανώς και πρέπει κάτι να γίνει. Μιλάμε, εγώ αυτό που κρατώ περισσότερο από όσα είπε μέχρι τώρα η Λία είναι ότι επειδή είναι μια χωματερή άτυπη το σημείο εκείνο, όταν πάρει φωτιά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν σβήνει εύκολα, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ακόμα αυτές τις αναζωπηρώσεις, αλλά κυρίως αυτό το κομμάτι του καπνού που έγινε πάρα πολύ επιβλαβές για όλη την πόλη. Για όλη την πόλη,
0: φαντάσου,
1: για τους κατοίκους της περιοχής εκεί.
0: Θεωρείται ο πληθυσμός ο οποίος κατοικεί εκεί εδώ και χρόνια, ευπαθής ομάδα, θεωρείται ευπαθής ομάδα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και όπως αναφέρουν και κάποιοι φίλοι που γνωρίζουν περισσότερο το θέμα, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή άλλος φορέας να τους βγάλει από τον χώρο που έχουν καταλάβει αν δεν τους εξασφαλίσει άλλη στέγη. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως γιατί μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων, διαδικασιών κλπ. Πρέπει να ζει όλο το πολυδομικό συγκρότημα και κυρίως οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού αυτή την κατάσταση.
1: Συγγνώμη Νίκο, δίνει και την παιδική χαρά στην πλατεία Καλήθειας που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ότι τη βανδάλισαν πάλι.
1: Ναι, θες πάλι και τις εικόνες.
0: Για εκατοστή φορά.
1: Για τέταρτη φορά τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, στην περιφερειακή αρχίζει λίγο και βελτιώνεται η κατάσταση στην κίνηση των οχημάτων προς τα δυτικά. Λέγαμε ότι υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα από την έξοδο Ρετζικίου μέχρι ουσιαστικά και την Ευκαρπία, από Μετέωρα μέχρι και Ευκαρπία, γιατί ήταν προγραμματισμένες και γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας εργασίες. Βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν τμήματα. Ωστόσο παραμένει ένα κομμάτι με καθυστερήσεις πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκινά περίπου από τις 40 εκκλησίες, από εκείνο το ύψος περιφερειακής, και πλέον σταματά λίγο πριν από την έξοδο για το Ρετζίκι. Υπάρχει ένα κομμάτι ταλαιπωρές, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά εξομαλύνει την κατάσταση σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς τα δυτικά, γιατί το άλλο το ρεύμα το απέναντι, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είχε θέμα, μπορούσε να γίνει κανονικά η κίνηση των οχημάτων.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα για τα τσαίρια, πρέπει να σου πω.
1: Αφού το ξανανοίξουμε, ναι, ξέραμε τη λία. Ναι.
0: Πρέπει να σου πω ότι χθες έκανα και μία κίνηση να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, εδώ τον κύριο Γιουτίκα. Λείπει στο εξωτερικό για κάποιες εργασίες, από ό,τι μου είπε, και δεν μπορούσε, αλλά κάποια στιγμή και με τους κατοίκους τους και με την αυτοδιοίκηση εκεί της περιοχής. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Σκέψου ότι είναι ακριβώς και δίπλα στην θάλασσα, σε μια περιοχή όπου θίγεται και ο υδροφόρος ορίζοντας. Όλο αυτό το πράγμα περνάει. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για τις χλαπάτσες στο Θερμαϊκό. Έτσι, να σκεφτόμαστε ότι εκεί υπάρχουν κεραίματα και υπάρχει τρόπος, έτσι και από τον υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους, να κατευθύνονται διάφορες ουσίες προς τη θάλασσα. Και φαντάσου πόσο επιβαρύνεται και το θαλάσσιο περιβάλλον από αυτές τις καταστάσεις.
1: Ναι, καμία φορά λέμε «Α, υγειονομική βόμβα» και ναι, δηλαδή, λέμε «Είμαστε λίγο υπερβολικοί στους
0: χαρακτηρισμούς». Και αέρας και γη και θάλασσα.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία υπερβολή. Ότι ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, ναι, ο υγειονομικός για όλους μας.
0: Και εσύ δεν μου λες, και εσύ δημοσιογράφος, ναι, και εγώ δημοσιογράφος. Ναι. Τόσα χρόνια βαρεθήκαμε δηλαδή, αγαναχτήσαμε να ακούμε για τις φωτιές στα τσαΐρια. Και να μην βρίσκεται μια άλλη.
1: Και όχι μόνο για τις φωτιές στα τσαΐρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και για άλλα ζητήματα
0: είναι,
1: και θέματα.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι...
1: θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Για μπορεί να χρειαστεί να πάμε στο ΒΑΡ. Γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραβάς έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει καλημέρα στους πρωινούς φίλους. Καραβάς Μουδιώτης 2-0, γιατί τον είχε προλάβει και χθες σε μια άτυπη κόντρα που έχει ξεκινήσει. Λέει 2-0 και βλέπω όμως, φίλε Γιώργο, Μάκης Μουδιώτης, Μάκης Μουδιώτης, μην με μπερδεύεις λίγο σε παρακαλώ, 6:36 έχει στείλει, ένα λεπτό πριν από σένα, φίλε Γιώργο. Άρα το γκολ, επειδή πάω εδώ στο ΒΑΡ και βλέπω, του Γιώργου Καραβά είναι offside, ακυρώνεται.
0: Λοιπόν,
1: πρόλαβε ο Μάκης ο Μουδιώτης με διαφορά ενός λεπτού, δες
0: το και εσύ, βεβαίως έτο. Ναι, ναι, ναι.
1: Και 36 είναι, ενώ ναι, λέει ο Καραβάς και 37 ότι πρόλαβε τον Μουδιώτη, και 36 είναι το μήνυμα του Μουδιώτη. Φίλε Γιώργο, το γκολ είναι άκυρο, το μάτς συνεχίζεται.
0: Και σου λέω για να το κάνουμε και σαφέστερο, εμένα μου έχει σταλεί και 35 του Μάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, έχει κερδίσει έστω με
1: ναι,
0: διαφορά.
1: Ναι, σήμερα Γιώργο, η αλήθεια είναι σε πρόλαβε, μπορεί να είναι και για εκατοστά του δευτερολέπτου. Είναι σαν αυτές τις γραμμές που βγάζει το ΒΑΡ και βρίσκει η τρίχα του αγώνα του επιτιθέμενου ότι είναι λίγο πιο μπροστά από τον αμυντικό και τον γκολ ακυρώνεται.
0: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Γιώργο και από εμάς. Και θα έλεγα σιγά σιγά...
1: τον αμυντικό και τον γκολ ακυρώνεται.
0: Καλημέρα Μάκη...

0: Ναι, ναι, το έχω ελέγξει.
1: Τα κέρματα και τα καροτσάκια.
0: Θεός θεϊκό, φίλε. Μάκη, νομίζω ότι είναι το καλύτερό σου ever. Από τη στιγμή που άρχισε να επικοινωνήσει και με αυτήν εδώ την εκπομπή, το ξαναλέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τιμές στα κέρματα για να παίρνουμε τα καροτσάκια απ' έξω.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα επανέλθουμε με κυριότερους τίτλους ειδήσεων. Έχουμε πολλά και στα διεθνή και στα εσωτερικά να δούμε. Προς το παρόν, σαν όνειρο. Σαν όνειρο το επόμενο τραγούδι μας.
0: Εν τω μεταξύ, σαν όνειρο, λέγαμε νωρίτερα ότι αρχίζει και εξομαλύνεται η κατάσταση στο κομμάτι αυτό που εχθές είχε τα έργα. Βλέπω όμως ότι έχει τροχαίο μόλις άνοιξε το σημείο, οπότε ξανά αρχίζει τα λεβόρια.
1: Φαντάσου πώς ήταν η σήμανση. Άρα, περιμένουμε νέες ουρές.
0: 6 και 40 νίκο στο αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά και να έχεις και τρακάρισμα. Ωραία, φίλε.
1: Καλή δύναμη. Πάμε.

0: Σαν όνειρο θα μας φαίνεται, φίλες και φίλοι, αν να ξυπνήσουμε μία μέρα και δεν υπάρχει πολεμικό μέτωπο, έτσι. Για να δούμε τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούς παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα με δεδομένα του γνωστού ιστότοπου της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.
1: Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο.
0: Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του υποστήριξε ανάρτησή του στα Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Η πυρηνική ειλικρίνεια, παρακαλώ.
1: Ναι, καινούργιο είναι αυτό.
0: Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη
1: πολύ
0: του
1: ΝΑΤΟ,
0: αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Με τα γνωστά του, έτσι είστε εσείς, και εμείς μπορεί να μην σας βοηθήσει.
1: Εδώ κοίταξε, εγώ λίγο τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, μια πικρία την έχει. Σου λέει, όταν σας χρειάστηκα, ρε παιδιά, δεν ήρθε ούτε ένας. Άμα με χρειαστείτε αύριο μεθαύριο, μην είστε σίγουροι ότι θα έρθω κι εγώ. Εδώ του το δίνω, του Ντόναλντ. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.
0: Η επόμενη είδηση ήταν σαφές ότι ήταν προορισμένα, να την πω εγώ. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένοι στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Θα έλεγα εγώ κυρίως στο ψηφιακό πεδίο.
1: Μπράβο.
0: Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως του αρέσει να το κάνει αυτό, ο κ. Δένδιας.
1: Πάντως μιλάμε για μια χορηγία πάλι
0: του Ιδρύματος Λασκάρη.
1: Μπράβο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα και δυνατότητες, ότι θα έπρεπε να ακολουθούν το παράδειγμα αυτό. Δηλαδή να μπορούν να στηρίζουν και να δίνουν τη δυνατότητα οι ένοπλες δυνάμεις να ενισχύονται και να δυναμώνουν. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στις 11 σε ανοιχτή συζήτηση στο Δίο Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κλιματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας.
0: Να είναι όμως, παιδιά, ταχύτητας και διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, έτσι. Και να μιλάμε τώρα, γιατί κάπου εδώ πέρα τώρα συγχύζομαι με αυτά που.
1: Γιατί
0: που βλέπω.
1: Νίκο, συγχυσμένος μου
0: πρόσεξε,
1: σήμερα.
0: Ναι, γιατί μιλάμε Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ελληνικό Κλιματολόγιο, αλλά κατά τα άλλα είμαστε στα ίδια και στα ίδια. Δηλαδή.
1: Στα ίδια δεν είμαστε.
0: Ναι,
1: μην είσαι ισοπεδωτικός.
0: Ναι,
1: διακρίνεσαι δια την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεις τα ζητήματα.
0: Θα μιλήσω λιγάκι στα ίδια, τουλάχιστον όσον αφορά την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Γιατί περάσαμε από 15 κόσκινα και ακόμη δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και τι έγινε το κτηματολόγιο, για το οποίο θα θυμηθώ εγώ, πριν από δεκαετίες είχε υπάρξει και ένα σκάνδαλο, έτσι, με τα χρήματα που είχαν δοθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα για το κτηματολόγιο και δεν
1: καλά,
0: προχωρούσε.
1: Και πού δεν προχωρούσε. Υπήρξε και δεν εμφανίστηκε.
0: Και θέλουμε μετά να πάμε στο Μητρό, στο καινούριο Μητρό, και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί. Και θα λέω όλα αυτά με αφορμή αυτό που διάβαζα χθες, μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο, λέει, της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παραγωγές και οι παροχές και οι δωρές. Πότε μία μεταφορά χρημάτων γίνεται φορολογική παγίδα και πώς σου λέει μέχρι ποια όρια μπορείς και μέχρι ποια όρια δεν μπορείς. Ρε παιδιά και ρε κυρία ΑΔΕ, που συνέχεια όργανα κάνεις και συνέχεια μας παίζεις με τα όργανά σου. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά ας τα δούμε πια όλα τα άλλα εξονυχιστικά. Ας τα δούμε. Κάθε μέρα βλέπω μια διαφορετική προσέγγιση από την ΑΔΕ και το φορολογικό μηχανισμό. Στο κάτω-κάτω.
1: Σε μια κατεύθυνση ελέγχου.
0: Ναι, στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά. Εντάξει, τις συναλλαγές μεταξύ παππούδων, μπαμπάδων και εγγονών και μαμάδων Εντάξει, ας είμαστε λίγο.
1: Ναι, Νίκο, συμφωνούν όλοι. Έτσι. Δεν υπάρχουν όμως κάποια όρια. Θέλω να πω για ποιες συναλλαγές μιλάμε. Μου βάλες 50 ευρώ και σου βάλα 200, ας πούμε, και την ελέγχει.
0: Μπάμπη μου, λέει.
1: Μήπως μιλάμε για ποσά που είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε. Λέει ότι ακόμη και στο επίπεδο ότι σε ένα κοινό λογαριασμό, λέει, εμφανίζεστε, λέει, ως συνδικαιούχοι, αλλά δεν είστε όλοι ακριβώς συνδικαιούχοι. Από τη στιγμή που κάποιος έβαλε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό, του ανήκουν περισσότερο από τον άλλον. Έρχομαι και λέω εγώ εδώ τώρα, ναι, ότι έτσι καταργείται ο όρος συνδικαιούχος.
1: Φυσικά. Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
0: Ναι, μα έχω δίκιο, Μπάμπη μου, ξέρεις τι. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ας πιάστε όλα τα άλλα πρώτα. Και στο κάτω-κάτω, αν θα μου δώσει εμένα ο πατέρας μου 500 ευρώ ή αν θα δώσω εγώ στην κόρη μου 200, εντάξει, έλεος, έλεος, ενδοοικογενειακές συναλλαγές. Να σου πω κάτι. Εάν
1: ναι,
0: υπάρχει,
1: για να προχωρήσουμε και τους τίτλους.
0: Αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός, έτσι, και υπάρχει πρόβλημα ποθενέσχες, ξέρεις, ας πούμε, εξωχώριες εταιρείες κλπ., όπου κάποιος για να τα γλιτώσει μπορεί να τα περάσει στον ξάδερφο ή τον αδερφό του, εντάξει, όταν υπάρχει εγκληματική δραστηριότητα. Αλλά όχι
1: με τα οριζόντια μέτρα πάντοτε
0: όχι
1: ήταν,
0: να εγκληματοποιούμε τη σχέση μεταξύ του παππού, του εγγονού, του μπαμπά και του παιδιού. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο κτηματολόγιο. Πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ξαναγυρνάμε στη Μέση Ανατολή. Στο νότιο Λίβανο έδωσε ο Βενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, λέγοντας ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ.
1: Και εδώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι άλλες οι στρατηγικές των ΗΠΑ και άλλες στο Ισραήλ στο συγκεκριμένο πόλεμο. Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνους και πυράβλους στο Χάρκοβο.
0: Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου συνεχίζει την πολιτική αναταραχή και νομίζω ότι δεν βλέπω να κλείνει και με όλες αυτές τις αναστατώσεις που έχουν και για το μεταναστευτικό κλπ. Γενικά το Brexit δεν τους πήγε σε καλούς δρόμους. Μετά λοιπόν την παρέτηση του Κιρ Στάμερ, ανοίγοντας δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Την ίδια ώρα ο Νάιτζελ Φάρατς, ο γνωστός, ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες.
1: Πάντως βλέπω σε σχέση με αυτή την είδηση ότι στην Μεγάλη Βρετανία παραμένουν ισχυροί οι κομματικοί σχηματισμοί και όχι τόσο τα πρόσωπα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προσωποκεντρικά κόμματα στη χώρα μας, εκεί έχουν διαδικασίες τα κόμματα και μπορούν να αλλάζουν ακόμα και πρωθυπουργούς. Δύο ακόμα συλλήψεις οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης με ντρόουν κατά του Λευκού Οίκου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρισκόταν σε εκδήλωση στους χώρους της προεδρικής κατοικίας.
0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Πάνω από 1.000 εισαγωγές στα επίκοντα στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Έβλεπα χθες, όχθες μάλλον, του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι να έχουν γίνει κολυμβητικό κέντρο.
1: Γι' αυτό πνίγονται παιδιά. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, από την εμπειρία σου. Οι ακραίες θερμοκρασίες, ο καύσωνας και η ζέστη σε πειράζει, σε κάνει πιο επιθετικό, σε κάνει πιο ευέξαπτο, σε κάνει πιο οξύθυμο?
0: Δεν νομίζω, μάλλον.
1: Και όμως,
0: ναι.
1: Και όμως γιατί το λέω? Γιατί παρακολουθούσα προχθές, ήταν η μέρα της μουσικής και αποτελεί μεγάλο γεγονός στη Γαλλία και στο Παρίσι γίνονται εκδηλώσεις. Τα σπάσανε.
0: Α, ναι, σε ένα φεστιβάλ.
1: Καταγγελίες για βιασμούς σε κορίτσια που τα τρυπούσανε με σύριγγες και τα κοίμιζαν και ξυπνούσαν έχοντας υποστεί βιασμούς. Ξύλο στους δρόμους, σπασίματα, βανδαλισμοί. Βλέπεις, η Γαλλία είναι ένα καζάνι που βράζει. Εδώ ακόμα και με τις νίκες τους σκοτώνονται μεταξύ τους. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η ένταση των επεισοδίων με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Είναι φοβερό.
0: Βράζει, θα έλεγα, και η Γαλλία, βράζει και η Βρετανία. Έτσι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν βράζει η Ευρώπη, εχθές είχαμε έντονη βροχόπτωση και καταιγίδες που προκάλεσαν ακόμα και διακοπή για 2 περίπου ώρες του αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών στη διοργάνωση και πρώτη φορά που εδώ και αρκετές δεκαετίες παγκόσμιο κύπελο να διακόπτει αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξαναθυμάμαι όσα χρόνια ζω. Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο New Jersey, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά.
0: Λοιπόν, μία τελευταία είδηση από τα διεθνή και μετά θα πάμε στον Τζίνο Πάολι να μας θυμίσει την γεύση από την θάλασσα και το αλάτι. Στο μεταξύ όμως μία πολύ δυσάρεστη εξέλιξη στο Κονγκό. Οι αρχές ανακοίνωσαν παραπάνω από 1,000 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους. Μέσα σε όλο αυτό το κακό, εμείς πάμε λίγο να θυμηθούμε ιταλικά όμορφα τραγούδια των 60's για το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, ακούγονται μικρές εκρήξεις, ενώ καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση χτες στην Κερατέα Αττικής. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνεο να βρίσκεται σε ύφεση. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε χτες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα. Επί της εισαγγελικής πρότασης θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και μετά αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Στον διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούπιο περιοδεύει από σήμερα σε χώρες του κόλπου. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει ή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμα και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση κατάθλιψη και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 102 η πόλη ξύπνησε 10 λεπτά μετά τις 7. Νίκος Λαδιανός στο κουδούνισμα, Μπάμπης Τζιοπάνουγκου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Μ' αρέσει έτσι όπως το θέσες, εγώ είμαι στο κουδούνισμα.
0: Και Λία Χριστάρα στα τσαΐρια.
1: Κοδωνοφόρος.
0: Στα τσαΐρια η Λία και χωρίς μάσκα. Λία, και το σχολιάζαμε με τον Νίκο ότι είναι πολύ επιβλαβής για τον οργανισμό αυτός ο καπνός, αυτή η κάπνα.
1: Αλλά μας λέει 500 φορές σε έχω πάει, δεν έχω φορές. Εμείς την παρακαλούμε, όμως θέλουμε την υγεία της. Θέλουμε την υγεία της. Ακούς, Λία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, προφανώς και εγώ θέλω την υγεία μου. Εντάξει, έχω πάει σε πάρα πολλές τέτοιες φωτιές, ενώ σε χωματερές, είτε σε σκράτ, είτε και εδώ στα ταιρία έχω έρθει αρκετές φορές. Συσσωρευτικά λειτουργεί αυτό, το ξέρετε. Αν κάποιος έχει πρόβλημα από αυτό,
1: βέβαια,
2: είναι ένα οι πυροσβέστες.
0: Μπράβο, το είπαμε και αυτό το είπαμε. Οι χειριστές των μηχανημάτων.
2: Οι χειριστές των μηχανημάτων που πηγαίνουν συνεχώς σε τέτοιες φωτιές και σε τέτοια μέρη. Και φυσικά και οι κάτοικοι που μένουν, για τη συγκεκριμένο τώρα θέμα και περιοχή, δίπλα εδώ. Εμείς τώρα που πάμε και καλύπτουμε, έχετε δίκιο, αλλά δεν καθόμαστε τόση ώρα όσοι κάθονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά δίνουν μάχη. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη για τουλάχιστον να οριοθετηθεί. Γιατί στα Τσαΐρια, για να δώσουμε λίγο τον κόσμο να καταλάβει, είναι η περιοχή ανάμεσα στην Περαία και στο αεροδρόμιο, εκεί που είναι δίπλα ακριβώς στο Θεσσιντέκ, που θα γίνει, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ τέλος πάντων. Εκεί έχει υπάρχει ένας άτυπος οικισμός Ρωμά.
1: Είναι κοντά στις παλιές κεραίες της ΕΡΤ, έτσι, εκεί, κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις ακριβώς.
2: Δίπλα. Είναι ένα άτυπος οικισμός Ρωμά, ο οποίος έχει μετατρέψει εκεί την περιοχή σε μια τεράστια χωματερή.
0: Σε ποιον δήμο ανήκει η περιοχή?
1: Δήμος Θερμαϊκού.
0: Για να ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, πού να αναζητήσουμε κάποια στιγμή ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί έχει επιτρέψει και έχει σχηματιστεί εκεί αυτή η κατάσταση.
1: Θυμάμαι ότι και ο προηγούμενος δήμαρχος Θερμαϊκού είχε κάνει ολόκληρη εκστρατεία. Ωστόσο, να σταθούμε λίγο εδώ. Δεν ξέρω, Λία μου, αν το ξανααναζήτησες λίγο στη διαδικασία του ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια και κολλάνε όλες οι συζητήσεις και όλες οι προσπάθειες προκειμένου να φύγουν από εκεί αυτοί οι άνθρωποι, να καθαρίσει αυτό το πράγμα και προφανέστατα, διότι αν φύγουνε θα φύγει και ο σκουπιδότοπος. Αυτό είναι γεγονός. Δεν θα μείνει σκουπιδότοπος αν φύγουν αυτοί από εκεί. Τέλος πάντων, πού κολλάνε τα πράγματα διαδικαστικά? Έχεις κάποια αίσθηση?
2: Κατά καιρούς, επειδή αυτό που κάνει ο Δήμος, τι κάνει, είναι να πηγαίνει στον εισαγγελέα και να ζητάει εισαγγελική παρέμβαση κτλ. Έχει πει πάρα πολλές φορές ο Δήμος στον εισαγγελέα. Κατά καιρούς έχουν απομακρυνθεί οι περισσότεροι. Ξαναέρχονται όμως.
0: Ναι, επιστρέφουν.
2: Ξαναστείνουν τον οικισμό. Ξανά από την αρχή. Πρέπει να πάρθει μια οριστική λύση.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι Ρωμά, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί εκεί, αυτές τις ώρες της φωτιάς, με αυτόν την κάπνα, με αυτόν τον κίνδυνο, βρίσκονται εκεί, παραμένουν ή έχουν φύγει η Λία?
2: Κάποιοι επέστρεψαν μάλιστα.
0: Και μένουν εκεί δηλαδή οι άνθρωποι.
2: Με παιδιά, τους είδα δηλαδή.
1: Φοβερό. Έχουν συνηθίσει.
0: Αυτό δεν συνηθίζεται, Ελληνικό. Είπαμε ότι κάποια στιγμή, εάν έχει φτάσει κάπνα σε εμάς στα δυτικά και μυρίζαμε όλο το βράδυ, και ακόμα και τώρα το πρωί μας λένε φίλοι από τον Εύωσμο ότι έχουν αυτή την έντονη μυρωδιά, υπάρχει και το κάψιμο στο λαιμό, το οποίο το καταλαβαίναμε και εμείς στα δυτικά, σου λέω, χθες το βράδυ. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι εκεί.
2: Δεν τους πειράζει, έτσι έχουν μάθει. Δεν είναι δική μας δουλειά.
1: Πάντως μέχρι και πριν από λίγο, από ό,τι βλέπαμε, γιατί συνδεθήκαμε πριν, σ' ακούσαμε και το προηγούμενο ημίωρο με το Earth News. Υπάρχουν κάποιες εστίες αναζωπήρωσης, έτσι. Γιατί τα υλικά που καίγονται δεν είναι εύκολα να σβήσουν.
2: Αυτό θα τελειώσει, παιδιά. Θα τελειώσει. Δηλαδή έχει οριοθετηθεί, ναι, μεν, αλλά καταρχάς είναι μεγάλη έκταση. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο φωτιά. Έχει φτιάξει πολλές φορές κατά καιρού στο σημείο, έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Γιατί οι ίδιοι οι Ρωμά καίνε πράγματα, έτσι. Γιατί ξεκινάει πολλές φορές η επέκταση.
1: Δηλαδή μου υπάρχουν καλοκαίρια που 4 και 5 φορές ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά εκεί πέρα.
2: Ναι. Και λοιπόν, αυτό για να σβήσει έχει πάρα πολλές αιστείες.
0: Θα πάρει μέρες.
2: Τα μηχανήματα της περιφέρειας, τα χωματουργικά, δεν υπάρχει τώρα τρόπος να φτάσουν και οι πυροσβέστες σε κάθε μικρή τέτοια, γιατί είναι και σε βάθος. Δεν θέμα δηλαδή να πέσει νερό. Γίνονται επιχωματώσεις συνεχώς για να σταματήσουν να καίνε οι αιστείες.
1: Και αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη είναι ότι δεν είναι μόνο ο αέρας που αισθανόμαστε όλοι και που φτάνει μέχρι τα Πεύκα και τον Εύωσμο και, και απέναντι στο Καλοχώρι. Είναι και το έδαφος, είναι και ο υδροφόρος ορίζοντας και η θάλασσα που είναι δίπλα, τα ρέματα που βγάζουν εκεί πράγματα. Όλα αυτά καταλήγουν κάπου.
2: Εγώ, παιδιά, ξέρω ότι η Περαία είναι η πρώτη περιοχή που ο κόσμος το θεωρεί τουριστικό. Όχι, θεωρεί, είναι τουριστική.
1: Είναι. Και είναι ανάστατος ο κόσμος. Έχουν κάνει μέχρι και σύλλογο για να αντιδράσουν σε αυτό το θέμα. Με έχουν προσεγγίσει και εμένα και άλλους συναδέλφους για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Αλλά τόσα χρόνια
2: δεν
1: γίνεται. Αυτό δεν γίνεται τίποτα.
2: Τι να πούμε.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λία...
0: Και εσύ, ρε Λία, ρίχνει και κανένα κουβά νερό αφού κάνεις τόση ώρα το ρεπορτάζ. Μην τυχόν και βοηθήσεις στο να αλλάξει κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και θέμα νοοτροπίας. Για να σε πάω και στο άλλο θέμα, με την παιδική χαρά, την οποία τουλάχιστον 4 φορές μπήκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μια διαδικασία να την φρεσκάρει, να τη συντηρήσει, να την καθαρίσει, να την βάψει για να την παραδώσει
1: στην άλλη μεριά τη.
0: Λέω ότι είναι και θέμα νοοτροπίας. Σε ακούμε, εσύ μας ακούς, Λία? Λία? Δεν μας ακούει, Λία, τι χάσαμε.
1: Η Λία μας ακούει. Λία.
0: Over, over, Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο. Αετοφολιά, καλή Αετόπουλο. Δεν ακούει. Δώσε λίγη μουσική, Σοφία μου, ένα μουσικό χαλί για να επιστρέψουμε και πάλι στη σύνδεση.

0: Over, over, over, over το Αετόπουλο. Ακούει την Αετοφολιά, over. Έλα, Λία. Λία. Δεν την έχουμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Εντάξει, ας μην το πολεμήσουμε. Αφού δεν θέλει η σύνδεση, τι να κάνουμε.
1: Δεν θέλει η εταιρεία.
0: Μία ακόμα φωνή, ρε φίλε, η οποία φημώθηκε πάνω στο καλύτερο. Θέλαμε να σχολιάσουμε για τους φίλους ακροατές που έχετε συνδεθεί τα τελευταία λεπτά με τον 102. Λέγαμε για μια παιδική χαρά πάνω στην Άνω Πόλη, την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης τουλάχιστον 4 φορές την έχει εξοραίσει, την έχει επισκευάσει, την έχει καθαρίσει, την έχει
1: αναπλάσει
0: και την παραδίδει στα πιτσιρίκια και στους κατοίκους της περιοχής, και μέσα στις πρώτες 2 ή 3 ημέρες ξαναβανδαλίζεται από απίστευτους τύπους οι οποίοι κάνουν και ζημιές και γράφουν αυτά τα ανόητα σπρέι και τα λοιπά, κάνουν χάλια.
1: Άρα πρέπει να βρεθεί κάποιος να αναπλάσει τη λογική μας, τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία μας.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο, Νίκο.
1: Έτσι.
0: Γιατί θα σου πω κάτι που το σκέφτηκα μόλις τώρα. Καθαρή τύχη, φίλε Νίκο.
1: Βρώμικες συνειδήσεις. Αυτό θα γίνει το σλόγγαν της εκπομπής.
0: Φοβερό.
1: Δεν λοιπόν, μου λες, βρώμικη τύχη, καθαρές συνειδήσεις.
0: Ξεκάθαρο. Δηλαδή, πώς τη λέγαμε,
1: της εισάτοπων απαγωγής.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Την καλημέρα στη φίλη την Ευαγγελία που μας στέλνει τις ζεστές της καλημέρες σε όλη, λέει, την πρωινή παρέα. Ζεστές θα είναι, Ευαγγελία μου, γιατί έτσι καλώς η θερμοκρασία, ξέρουμε ότι εκεί στη Θεσσαλία είστε προνομιούχοι, δηλαδή λιώνετε από τη ζέστη αυτόν τον καιρό. Το επόμενη μόνιμη κατοικία μου θα είναι στην Θεσσαλία, έτσι όπως πάει, γιατί εγώ τη ζέστη την αγαπώ, όσο και αν ταλαιπωρεί καμιά φορά τους υπόλοιπους.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στα θέματα της επικαιρότητας. Θα πάμε και στην ιστορική αναδρομή, γιατί έχουμε σήμερα σημαντικά γεγονότα να δούμε. Προηγουμένως όμως να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στους Pearl Jam. Τι λες?
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Alive, είμαστε ζωντανοί.
0: Είμαστε ακόμα
1: ζωντανοί.
0: Alive στο σκηνή.
1: Προχώρη, κυρία Σοφία Σακαλή μαζί μας και σήμερα.
0: Και έχω να σου δείξω κάτι. Πάμε.

0: Πάμε σιγά σιγά πίσω, Μπάμπη, γιατί έχουμε και πολύ Πασόκ στην ιστορική αναδρομή σήμερα.
1: Ναι, είναι η μέρα, φίλε. Είναι η μέρα. Αυτή η μαύρη μέρα.
0: Σταμάτα.
1: Τι σταμάτα. Αυτή η μαύρη μέρα λοιπόν, για έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος ψήφιζε επί χρόνια για πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 1878, σαν σήμερα, αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων, γιατί εκείνη έπαιρνε τις αποφάσεις, στο συνέδριο του Βερολίνου, αποδέχονται την παραχώρηση Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου, συγκεκριμένα την Άρτα, στην Ελλάδα.
1: 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
0: Ιστορικά πρόσωπα, και δύο χρόνια μετά έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1902. Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμή από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομάζονταν η κόρη του πάμπλου του Αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γέλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του.
1: Και νομίζω ότι Benz λέγανε το άλλο το παιδί, οπότε είπε Mercedes Benz. Έξες παραπληροφόρηση κατευθείαν. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου.
0: Αφού είχε προηγηθεί η αιματηρότατη μάχη του Κιλκής Λαχανά, 1964 ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Είναι αμφίβολο το ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά για το τι συνέβη εκεί και για το τι μας έδιναν οι Αμερικανοί όσον αφορά το Κυπριακό. Και τι είτε δεχόμασταν είτε δεν δεχόμασταν. Πάμε παρακάτω.
1: 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε φορά που γίνεται μια αναφορά στο Μάρλον Μπράντο, το μυαλό μου πάει στην ελληνική ταινία «Τι φλανάχει ο Μάρλον Μπράντο».
0: Ακριβώς. Κάτι θες να πεις. Γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκα Ραγάτσης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις.
1: Γιούγκερμαν. Το 1900... Λιάπκιν, το βλέπες.
0: Τα βλέπα όλα αυτά και
1: με
0: βέβαια
1: τον Πέτρο Φυσούν,
0: το πιο αγαπημένο μου από όλα, ο κίτρινος φάκελος. 1912 γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος
1: και...
0: που βοήθησε πάρα πολύ και στην εποχή της πληροφορικής αλλά και νωρίτερα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και ποιος άλλος?
0: 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, δεν χρειάζεται περισσότερα.
1: Παίρνω εγώ τους θανάτους, φίλε μου. 1995.
0: Περίμενε, πριν πας θανάτους, ναι, παρακαλώ, ένα μουσικό χαλί εδώ.
1: 1995, ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, σηκώνεται και χορεύει μια ζεμπεκιά. Δίπλα του, 1996, Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί είναι η μέρα σαν σήμερα που έφυγε από τη ζωή, ένας πολιτικός ηγέτης που είτε συμφωνούσες πολιτικά μαζί του είτε διαφωνούσες, άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Για ας ακούσουμε λίγο μερικούς στίχους από το αγαπημένο του τραγούδι.

0: Τάχτα.
1: Από μια όμως πολύ ωραία ζεμπεκιά θα πάμε σε ένα τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Γιατί σαν σήμερα...
0: Πάντως έφυγε από την ζωή και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ένα σχόλιο για το προηγούμενο κομμάτι. Μια ζεμπεκιά πραγματική, βαριά, αρενοπή, όπως ήταν εκείνο τον καιρό οι ζεμπεκές. Και δεν αφορούσε μόνο τον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε τρέλα με τη συγκεκριμένη εκτέλεση, αλλά θα πούμε και για τη Ρίτα Σακελαρίου, η οποία, ρε παιδάκι μου, την ακούς και τώρα και γεμίζει, ρε παιδάκι μου, το χώρο.
1: Γεμίζει το στούντιο.
0: Το γεμίζει, το γεμίζει. Ο άλλος με αυτός, Μανώλης Αναγνωστάκης, πού θα μας πάει, Νίκο?
1: Θα πάμε σε ένα τραγούδι υπέροχο, σε στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη, ο οποίος πολλές φορές μελοποιήθηκε, ο τεράστιος αυτός ποιητής. Πάμε να ακούσουμε και αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε εξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ωστόσο, αναζωπηρώσεις και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και σήμερα. Σε ύφεση πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Καταργέιτ. Σεισμός 4,1 ρίχτερ αυτή την ώρα στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θερμοκήπιο η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, 3 νεκροί στη Γαλλία. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 8.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Όπως βλέπετε και όπως ακούτε φίλοι ακροατές, αυτή η μουσική δεν έχει στεγανά μουσικά. Πάμε...
1: Αυτή η εκπομπή δεν έχει μουσικά
0: κάνε στεγανά. Κάνε
1: ανατροπές μουσικές.
0: Έχουμε αυτό... από τους Pearl Jam πάμε στη Ρίτα Σακελαρίου.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Από τη Ρίτα Σακελαρίου πάμε στον Brian Adams. Και έχουμε κι άλλα. Θα μείνουμε Αμερική, γιατί η είδηση των τελευταίων λεπτών έρχεται από την Αμερικανική Ήπειρο και δεν έχει να κάνει για σπάνια φορά με τον Donald Trump. Αλλά έχει να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λοιπόν, βλέποντας, μάλλον ερχόμενος μέσα σε όλα αυτά που διάβαζα κατά το δεκάλεπτο της...
1: Πες βρε αγόρι μου, καλό και γλυκό, πιάνει είδηση και μετά θα την πούμε την άλλη. Θα πεις ότι ήταν.
0: Έλεγα λοιπόν.
1: Αυτοί εκείνοι λέγανε, δίνουν μάχη.
0: Πριν από κανένα δύο ώρες έπαιζε ότι ο Γιάννης θα καταλήξει ή στους Χιτ ή στο Μαϊάμι, δηλαδή, στη μεγάλη πρωτεύουσα του Νότου, ή θα πάει στη Βοστόνη να είναι πιο κυριλέ.
1: Πού πάει λοιπόν,
0: φαίνεται κατά 90% δεν έχει κλείσει, δεν έχει γίνει ανακοίνωση των ομάδων. Ότι θα πάει στο Miami Heat ο Γιάννης, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του φετινού καλοκαιριού για το NBA. Θα πάρει μαζί του και τον αγαπημένο του έναν πολύ ωραίο τύπα, τον Bobby Portis, ο οποίος είναι 4-5 και ρίχνει και τριποντάκια.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλα τα δημοσιογραφικά site μεταδίδουν ότι έχει κλείσει το μεγάλο deal, ότι είναι στους Heat.
0: Κυρίως επειδή ο δημοσιογράφος του ESPN, που είναι από το πιο εξειδικευμένο αθλητικό site,
1: ο Sam Saranya, το δίνει ως
0: είδηση.
1: Και αφού το έδωσε αυτός, φίλε, έχει κλείσει.
0: Πάνε 4 παίκτες του Μαϊάμι στους Bucks και από το Milwaukee ο Γιάννης μαζί με τον Πόρτις θα πάνε στους Heat προφανώς για να χτυπήσουν πρωτάθλημα. Ενώ ακουγόταν πολύ έντονα στην αρχή του καλοκαιριού για τους New York Knicks που ήδη εστέθησαν πρωταθλητές.
1: Κοίταξε, πάντως η αλήθεια είναι ότι χρειαζόταν την αλλαγή. Φαίνεται ότι είχε κάνει ένα κύκλο. Πώς είχε κάνει ο Ρας Βαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και έλεγε ότι ρε παιδάκι μου είναι καλός, κανείς δεν τον αμφισβητεί, αλλά έχει κάνει ένα κύκλο και δεν έχει κάτι να δώσει. Και ο Γιάννης νομίζει ότι έκανε το κατάλληλο βήμα την κατάλληλη στιγμή. Να ανανεωθεί, να πάρει λίγο τα πάνω.
0: Πέρασαν 13 χρόνια κιόλας
1: που είναι στο
0: NBA και στους Milwaukee Bucks.
1: Σαν προχθές είχε πάει. Εγώ νομίζω ότι είναι 4-5 χρόνια.
0: Μια ζωή.
1: Λοιπόν, σεισμός λοιπόν η μεταγραφή. Σεισμός όμως και στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε πριν από λίγο σεισμό στο Προκόπη Ευβίας μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μάλιστα σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική. Η σεισμική δόνηση είχε μικρό εστιακό βάθος και να ξέρετε όταν το εστιακό βάθος είναι μικρό τότε το νιώθουν πολύ πιο έντονα στην περιοχή. 5 περίπου χιλιόμετρα σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. 6 και 55, 7 παρα 5, 5 περίπου χιλιόμετρα,

0: Πάει για ύπνο ο θείος Τάσος. Καλή συνέχεια, λεβέντες μου.
1: Όμως
0: εγώ θα του παραπονεθώ ότι δεν μου έδωσε την είδηση για τον Γιάννη πρώτος. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο θείος ασχολείται περισσότερο με το ποδόσφαιρο, είτε αμερικανικό είτε το γνωστό ποδόσφαιρο. Δεν μου λες, Μπαμπή, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί έβλεπα τώρα στα αθλητικά εκεί του Earth News ένα μάτς που παρακολουθούσα χθες για λίγη ώρα με αρκετό ενδιαφέρον. Το Αργεντινή-Αυστρία πόσο έληξε τελικά. Κέρδισε η Αργεντινή.
1: 3-0. Ή 2-0, πάντως έβαλε δύο γκολ ο Μέση. Εγώ αυτό κράτησα.
0: Πάλι έβαλε,
1: δύο γκολ ο Μέση.
0: Μετά τα τρία της πρεμιέρας.
1: Και έχασε και πέναλτι. Γράφει ιστορία. Νομίζω πέρασε τον Γκλόζε καταρχήν.
0: Σε αυτή την
1: σκόρες.
0: Ηλικία, ρε φίλε.
1: Εγώ ξέρεις τι θα θυμίσω.
0: Εγώ στο
1: τώρα.
0: 1-0 το άφησα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου θυμίσω ότι σε προηγούμενο Μουντιάλ, πριν από ένα από δύο Μουντιάλ, λέγανε είναι το τελευταίο του Μέση.
0: Ναι, έτσι
1: ότι
0: λέγανε.
1: Είναι πλέον μεγάλος, ότι δεν μπορεί, δεν κάνει και σπάει κάθε ρεκόρ με την φετινή του παρουσία στο. Στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Ο Μέση είναι αξεπέραστος, ρε παιδάκι μου. Είναι στην καλύτερη του φόρμα. Έβαλε δύο γκολ και έχασε και πέναλτι.
0: Λοιπόν, ναι. 2-0 ήταν το τελικό σκορ από ό,τι βλέπω. Με θεϊκό Μέση γράφουν εδώ τα sites.
1: Έχει πάρει την Αργεντινή στην πλάτη του. Αυτό που είχε κάνει ο Μαραντόνα κάποτε στο Μεξικό.
0: Ναι, και ακόμη περισσότερο.
1: Και λέγαμε ότι, ρε παιδάκι μου, ο Μέση ναι, μένα, αλλά δεν ήταν ο ηγέτης να πάρει την ομάδα πάνω. Το κάνει στο εφετινό Μουντιάλ.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, στο 2-0 έβαλε και τα δύο γκολ πάλι ο Μέση, ναι. Όπως και τα τρία είχε βάλει στον πρώτο αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλο σκόρερ μέχρι στιγμή στην Αργεντινή.
1: Και έτσι όπως θα πάει, αυτό θα σκοράρει και θα πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν έχει παγκόσμιο προηγούμενο. Σε δύο αγώνες όλα τα γκολ μιας ομάδας θα τα έχει βάλει μόνο ένας παίχτης. νομίζω ότι είναι αδιανόητο, έτσι.
1: Μπορεί, δεν είναι.
0: Δηλαδή, και στατιστικά δηλαδή δεν γίνεται.
1: Έχει γίνει, λέει, με 17 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας το Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16 γκολ.
0: Φαντάσου τώρα με αυτή την άτυπη και την τυπική κόντρα τους που έχουν με τον Ρονάλντο, ο άλλος θα έχει λυσάξει.
1: Έχω άνθρωπο στο ξενοδοχείο που μένει αποστολή των Πορτογάλων.
0: Δεν έχει αφήσει έπιπλο για έπιπλο.
1: Φίλε, όχι, πάνε και του αλλάζουν τις μαξιλαροθήκες και τα σεντόνια γιατί είναι βρεγμένα από το κλάμα. Κλαίει όλο το βράδυ, κάθε γκολ του Μέση κάθεται και κλαίει ο Ρονάλντο. Κάθεται και κλαίει από τη στεναχώρια του.
0: Πέτυχε λοιπόν δύο γκολ.
1: Και μια σφουγγαρίστρα ζήτησε η σύζυγός του για να μπορεί να βοηθάει και εκείνη στα μεσοδιαστήματα.
0: Στο 39 και στο 95 μπήκε το δεύτερο και έχασε και πέναλτι.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε να ήταν πάλι 3-0, όπως και το πρώτο αγώνα, 3-0, και με 6 γκολ του μέσα.
1: Κάτσε να δούμε και στο επόμενο μάτς. Μπορεί πάλι να είναι ο μόνο σκόρε.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν.
1: Μπράβο πάντως.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε και μία τελευταία ειδησούλα εδώ τοπικού χαρακτήρα. Πάμε στα σεμνά και ταπεινά. Χωρίς ρεύμα έχουμε μία περιοχή από ό,τι είδα κοντά στη Χαλκιδόνα. Η ενημέρωση είναι από το ΔΕΔΙΑ. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 στο Δήμο Χαλκιδόνας ο οικισμός Ελεούσα. Ο οικισμός λοιπόν Ελεούσα μέχρι τα όρια του οικισμού Γέφυρας στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Ένα τετράωρο χωρίς ρεύμα από τις 8 μέχρι τις 12. Έχουμε φτάσει στις...
1: παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο.
0: Παρατέταρτο.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, στον 102.
0: Σας δώσαμε και την είδηση για Αντετοκούνμπο.
1: Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης της Τζιομπάνογλου και Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια. 6930-078-228. Η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Σε ποιο κομμάτι θα πάμε τώρα, Νίκο?
0: Πολάνκα. Ένα από τα τραγουδάκια τα οποία χορεύαμε στα πάρτι όταν κάναμε πιτσιρίκια,
1: ναι.
0: Και ειδικά εκεί στα slow που παίρναμε τα κοριτσάκια, ξέρεις, έτσι και
1: παίρνατε
0: χορεύαμε.
1: Παίρνατε τα κοριτσάκια, Νίκο.
0: Put your head
1: παρακαλώ,
0: on my shoulder.
1: Να κρατηθεί ένα αντίγραφο, Σοφία, μετά
0: θα
1: την
0: κάναμε,
1: εκπομπή.
0: Τι θα κάναμε, σε παρακαλώ, πάμε. Πάρα πολύ σε αυτά τα νεανικά πάρτι. Έλα λοιπόν, πάμε.

0: «Βάλε τα χέρια σου στους ώμους μου», έλεγε ο Νίκος εκείνη, σε εκείνα τα πάρτι που χόρευε με τα κοριτσάκια, όπως λέει. Και από ό,τι τουλάχιστον λένε πληροφορίες μου, ήσουν ένα πολύ καλός χορευτής. Δεν ξενύχιαζες ποτέ την παρτενέρ σου.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Την τάμα σου, κοίταξε, την τάμα σου.
1: Θα σου πω κάτι. Σε αυτό μπορώ να υπερηφανευτώ. Ήμουν ο ενδεδειγμένος χορευτής και παρτενέρ. Βάλε λοιπόν, ακούμπα το κεφαλάκι σου στον ώμο μου και εσύ να πάμε να χορέψουμε. Λοιπόν, τι θέλεις, κάτι θες να μας πεις τώρα, κάτι θες να μας πεις.
0: Τίποτα, φίλε.
1: Κάτι βλέπω εκεί πέρα, κοιτάζεις κάτι.
0: Όχι, όχι, κοιτάζω τον καιρό, κοιτάζω την κίνηση.
1: Τα μηνύματα. Μπράβο, κοιτάς τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, που κόβει βόλτες απ' έξω. Λοιπόν, θα πάμε σε μισό λεπτό στον καιρό, προηγουμένως να πούμε ότι μπορεί να άνοιξε ο περιφερειακός, αλλά ξανάκλεισε λόγω κίνησης, ξανάκλεισε εντός εισαγωγικών. Ναι. Μην φανταστείτε, είναι πολύ φορτωμένος αυτή την ώρα. Είναι φορτωμένο και το κομμάτι στο δυτικό εσωτερικό περιφερειακό εκεί στο Κορδελιό. Έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση και στη Λεωφόρο Μητροποτάμου, αλλά και στην Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε στον καιρό και θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν στο κέντρο βλέπω ότι είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καιρό, η πόλη ξύπνησε, η φωτιά σχεδόν έσβησε. Νεότερη ενημέρωση και βίντεο από τον ανταποκριτή της εκπομπής, τον Αργύρη το Δούμπλατζη, ο οποίος ψαρεύει ακριβώς απέναντι.
1: Ο Αργύρης είναι απέναντι, είναι στην ηχθιόσκαλα της Καλαμαριάς.
0: Ψαρεύει
1: και
0: βλέπει απέναντι.
1: Έχει πιάσει 5-6 λαγοκέφαλους, τους τεστάρει να δει πόσο κανίβαλοι είναι μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, είναι λίγο, αληθεύει η Αργύρη ότι τα ψάρια που έβγαλε στα πρωινά είναι λίγο ψημένα από τη φωτιά στα τσαίρια. Έρχονται λίγο καψαλισμένα.
1: Πρόσεξε, Αργύρη, τοξικά ψάρια. Πάμε λοιπόν στην πρόγνωση του καιρού.
0: Ξεκινώντας όπως οφείλουμε να κάνουμε από Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά, και το ξαναλέω, γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη νότια, νότια ανατολική 3 με 4 βοφόρου, δεν θα κοιμηθεί πάλι το βραδάκι ο Νίκος από τη ζέστη. Θερμοκρασία από 21 βαθμούς στη χαμηλότερη, έως τους 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι.
1: Και πάμε στη Θεσσαλία που επίσης μας ενδιαφέρει, τους χαιρετισμούς μας σε όλους, τους φίλους μας, στον Γιαννάκη, στον Δημήτρη, στην Ευαγγελία και σε όλους τους άλλους φίλους μας. Στη Θεσσαλία λοιπόν ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς και γενικά έθριος ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός και σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, περισσότερες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία ως τους 33 βαθμούς. Η Θεσσαλία μας ρίχνει σήμερα. Για αύριο Τετάρτη τώρα, φαίνεται ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε λίγη αστάθεια.
0: Θα έχουμε
1: λίγες νεφώσεις και πιθανώς κάποιες βροχούλες, αλλά και πάλι ζέστη.
0: Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να έχουμε βροχές, αλλά θα έχει εκεί Πιερία, Κατερίνη, Λιτόχαρα κτλ.
1: Υπάρχει μια σχετική αταξία. Βλέπω όμως ότι το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο θα είναι full καλοκαιρινό. Ετοιμαστείτε μπρατσάκια, αντιλιακά παιδιά και καπελάκια, γιατί έχουμε θέματα, προσέχετε. Λοιπόν, αυτά για το καιρό.
0: Έχουμε θέματα έτσι κι αλλιώς, είτε φοράμε καπελάκια είτε δεν έχουμε καπελάκι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μέσα σε αυτή την καλοκαιρινή μέρα, σήμερα Τρίτη, 23,
0: και
1: ενώ είμαστε μπάμπι, παραμονή του Άγιου Γιάννη του Κλείδωνα, με τις φωτιές και με όλα αυτά.
0: Και ήδη σε διάφορες περιοχές μέσω της περιμέτρου αναδεικνύουμε. Είχαμε στον Εύρο προχθές, την Κυριακή το βράδυ, είχαμε φωτιές που ανάψανε και τα πιτσιρίκια και ο κόσμος να πηδά από τις φωτιές.
1: Όπου υπάρχουν κυρίως έτσι προσφυγικοί οικισμοί, ενώντας από την Μικρασία, που ήταν πολύ διαδεδομένο το έθιμο, και στα νησιά μας βέβαια. Να ψάξετε να βρείτε γιορτές τοπικές εδώ τριγύρω.
0: Τετάρτη η Κοζάνη, και στην περιοχή της Κοζάνης.
1: Και σήμερα το βράδυ έχω μάθει ότι σε αρκετές περιοχές θα πηδήξουν τις φωτιές. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε την πολιτιστική ατζέντα, τι άλλο μπορεί να έχει πέρα από τον Κλείδωνα.
0: Και κυρίως το καλοκαίρι νομίζω ότι είναι απαραίτητο να την αναμεταδίδουμε καθημερινά, γιατί έχει τόσες πολλές εκδηλώσεις στην πόλη.
1: Πολύ ωραίες εκδηλώσεις και στο Επταπύριο, Φεστιβάλ Επταπυργίου και πολλές άλλες.
0: Σήμερα είναι και ο Ακύλας, να ξέρεις.
1: Σήμερα, ναι, κάπου το είδα και εγώ.
0: Στην Μονή Λαζαριστών είναι το βράδυ στις 9.
1: Ωραία, φύγαμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool. Θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills. Η Λουίς πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, αλλά εκείνα μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν η αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων. Στο Επταπύργιο παρουσιάζεται η όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Η ιστορία ακολουθεί τέσσερις νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται με τη συναυλία του Ακύλα. Με δυνατά beats, pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties στη σεζόν. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας. Τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου. Thank you.

0: Όχι, όχι, δεν στρώνει. Θα σου πω κάτι, Νίκο.
1: Δεν στρώνει κίνηση... ο περιφερειακός, γιατί στο κέντρο είναι
0: καλά. Στην πόλη, τι είναι καλά. Γιατί δες πάλι πού? Την Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Κεντρικά, άλλες Εγνατία Τσιμισκή.
1: Ναι. Αυτά είναι.
0: Εγώ όμως γιατί το λέω. Γιατί περιμέναμε, κλείνοντας τα σχολεία, θα βγουν από την πιάτσα τα σχολικά, θα πάρουμε μια ανάσα. Οπ, θα ξαναλειτουργήσει το μετρό, θα πάρουμε ανάσα. Καμία ανάσα εγώ δεν βλέπω. Εγώ βλέπω ότι το ίδιο παντελάκι μου, το ίδιο παντελή μου. Δηλαδή και με τις τιμές υποτίθεται αυξημένες, δεν το παρατάμε εύκολα το αυτοκίνητο.
1: Είχαμε τα έργα όμως πριν, έγινε καπάκι στα έργα και ένα ατύχημα. Ποιος ξέρει, μπορεί ας πούμε εκεί το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν να μην τα έχουν τραβήξει ακόμα.
0: Ναι, Νίκο, αλλά αφού είναι καθημερινό, δες τώρα στο ρεύμα προς τα δυτικά τώρα. Συγγνώμη, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
1: Είναι από Παπαγεωργίου ξεκινά. Άρα έρχεσαι στα λόγια του Βασίλη του Πεκλάριου, ότι δεν σώζεται με τίποτα αυτή.
0: Σώζεται μόλις θα ολοκληρωθεί το flyover, το οποίο τόσο πολύ το έχει πολεμήσει και ο Βασίλης
1: τον ακούς, Βασίλη τον ακούς.
0: Δηλαδή με το flyover.
1: Σε περιμένω σε λίγο να μπει.
0: Θα αναμένω τη στιγμή που έχοντας την εντυμότητα που τον διακρίνει, θα έρθει ο Βασίλης ο Πεκλάρης και θα πει: Μπάμπη, συγγνώμη, σε σένα, σε σένα, στον Ταχιάο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Α, έτσι δηλαδή.
0: Φυσικά,
1: μισό λεπτό.
0: Φυσικά.
1: Τοποθετήσε
0: φυσικά.
1: Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταχιάο, τοποθετήσε, αυτό τοποθετήσε.
0: Τι, στη σειρά. Τι
1: λες, θα ζητήσει συγγνώμη από σένα, από,
0: από μένα,
1: Ταχιάο,
0: γιατί έχω στηρίξει το έργο, τον Ταχιάο που το τρέχει και τον Μητσοτάκη που το
1: πρόσεξε. Έλα, πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Βασιλίσης Όλγας, είμαστε πολύ καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Κάποια θεματάκια έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αναμενόμενα. Κάποια θεματάκια και σήμερα...
0: Στα γνωστά σημεία, έτσι, να ξέρετε.
1: Κοίταξε να δεις, Μπάμπη, από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό το... η αλλαγή στα κυκλοφοριακά δεδομένα με το flyover, κολλάει πάρα πολύ εκεί στη γειτονιά μου, μεταξύ Σοφούλη και Πλούτωνος, στη Γεωργίου Παπανδρέου, στην Ανθέων, στο κομμάτι μετά τη Σοφούλη. Είναι διαρκώς κολλημένο, το παρατηρούμε αυτό πολύ συχνά. Δεν ξέρω γιατί,
0: να, ακριβώς,
1: ειδικά εκείνο το κομμάτι. Ειδικά εκείνο το κομμάτι.
0: Και σήμερα πάλι το
1: και
0: ίδιο.
1: Και τα μεσημέρια, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Εκεί. Λοιπόν, βλέπω επίσης ένα κομμάτι λίγο πιο πάνω, στην καθηγητή Παπαδάκη, εκεί που είναι βέβαια και μία από τις στάσεις, η στάση Βούλγαρη του μετρό, μεταξύ Δελφών με Βούλγαρη, η Παπαδάκη δεν κουνιέται. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και εκεί. Έχει θέμα.
0: Καλά, μην πάρουμε τώρα το κάθε στενό, ρε φίλε.
1: Αυτά στο δηλαδή, νοτιοανατολικά. Όχι, Παπαδάκη είναι μεγάλο
0: τώρα.
1: Και κομβικό.
0: Δηλαδή, σε εδώ τα.
1: Λοιπόν,
0: στα μεγάλα.
1: Επιστρέφουμε στο κέντρο. Ίωνος Δραγούμη είναι τζίζα αυτή την ώρα. Σε όλο το κατέβασμα έχει πρόβλημα. Η Εγνατία ένα πολύ μικρό κολληματάκι στην Αριστοτέλους.
0: Τρέχουν, δεν έχουν ζητήματα σήμερα. Είμαστε καλύτερα σε σχέση με χθες, φίλες και φίλοι. Η περιφερειακή είναι φορτωμένη. Εδώ το κέντρο και τα υπόλοιπα, τα κλασικά δηλαδή, λέει τώρα η Πολυτεχνείου δεν αλλάζει.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Θα έρθει ο Βασίλης.
1: Θα το δούμε.
0: Θα δούμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ύμέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία της Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, ακούγονται μικρές εκρήξεις, ενώ ο καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε χτες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και θα αποφανθεί για να αποφανθεί, τονίσε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια, ο οποίος έγινε σθηθός και στην Αττική. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν 15,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την τελευταία συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα. Επί της εισαγγελικής πρότασης θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας μετά αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά στη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούπιο περιοδεύει από σήμερα σε χώρες του κόλπου. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο στη Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και Ουαλία εκδόθηκε και σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμα και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ενημερωτική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών αλλεργιών διοργανώνει η δεύτερη πανεπιστημιακή κλινική Οριλά του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σήμερα στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αλλεργίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, η νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
4: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
3: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
4: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
3: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
4: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε με μία αλλαγή μόνο. Στη θέση Σοφία Σακαλή έχει έρθει ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Και Μπάμπη, ξέρεις γιατί ξεκινήσαμε με το τραγούδι Το Φιλί της Ζωής?
1: Νομίζω ότι θα έλεγε στο χείλος της καταστροφής. Εκεί ακούω και πάλι θα ακούσουμε καμία καταστροφολογία. Ότι όλα καταστρέφονται σε αυτόν τον τόπο.
0: Όταν λοιπόν θα είστε στο χείλος της καταστροφής,
1: ναι,
0: ο Βασίλης ο Πεκλάρης, μετά από μένα, γιατί εγώ το έκανα την περασμένη εβδομάδα, θα έχει μάθει να δίνει Το Φιλί της Ζωής μέσα από τα σεμινάρια του Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες.
1: Απλώς κάθομαι και αναρωτιέμαι εάν κινδυνεύσω. Και εάν το αντίτιμο δεχτείς για να γλιτώσω είναι να μου δώσεις Το Φιλί της Ζωής. Δεν ξέρω τι θα επιλέξω. Ας με ρωτήσει κάποιος ποιο ψυχροστάσω. Αν μου συμβεί μακριά από εμάς, κάνε μια ερώτηση. Μην τον αφήσεις τον Νίκο να ορμήξει. Πες του, κάτσε να τον ρωτήσουμε αν θέλει να σωθεί ή όχι.
0: Από ποιον θα προτιμήσεις Το Φιλί της Ζωής? Από τον Βασίλη τον Πεκλάρη, από τον Νίκο Λαδιάν? Σκύλα ή χάριβδη?
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Με τον Βασίλη γνωριζόμαστε από τα νεανικά μας χρόνια. Μπορώ να φτιάξω εικόνες στο μυαλό του διαφορετικές.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε. Είναι στο πλαίσιο της συμπερίληψης.
1: Φυσικά. Φυσικά,
0: καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα Βασιλάκη.
2: Μπορείς να φανταστείς, Μπάμπη, καλημέρα τον Νίκο Νεό.
0: Γιατί?
2: Δεν σε έχω εικόνα.
0: Γιατί? Και νέος και έφεδρος και μια χαρά. Και πολεμιστής και αγωνιστής. Λέγαμε εδώ πριν και χορευτής.
2: Χορευτής.
1: Και με επιτόπιο άλμα 60 εκατοστά, Νίκο, από ό,τι θυμάμαι, ή ένα μέτρο?
0: 80 εκατοστά σίγουρα.
1: 80.
0: Ναι.
2: Είναι επιτόπιο κάρφωμα.
0: Και ένα καρφώνει, ναι, ναι, και ένα καρφώνει στον ευνηδιασμό.
2: Αφού έπαιζε στο ανοιχτό της Χάνς, το θυμάσαι.
1: Μα αφού το χαρακτήριζαν, Βασίλη,
2: στα τσιμέντα της Χάνς,
1: τον λέγανε ο λευκός Αϊζάια Τόμας. Γιατί αν το θυμάστε τον παίκτη του NBA, ο οποίος δεν είχε το ύψος, αλλά είχε το άλμα εκείνο και κάρφωνε.
0: Εντάξει, ο Αϊζάια κάρφωνε. Σπαντ Γουέμπ ήταν ο.
2: Πότε έπαιζε με τον Μακαρίτη, τον Άγιο Γενικόπουλο, εκεί πέρα παίζατε. Έτσι,
0: σταμάτα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω, κοίταξε. Εσύ ήθελες να μας καλημερίσεις και να φύγεις, αλλά από ό,τι βλέπω, έχεις όρεξη για κουβέντα. Γιατί την προκαλούμε κιόλας εμείς την κουβέντα. Έτσι, την προκαλούμε. Λοιπόν, για να πάμε την κουβέντα στο Δημήτρη Αβραμόπουλο ή στη σκιώδη κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα.
2: Ποια σκιώδη κυβέρνηση τώρα? Εδώ πέρα έχουμε Καταργέιτ τώρα στη χώρα.
0: Α,
2: πάλι.
0: Ναι.
1: Καλά, καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Περιμένετε λίγα. Και όταν είχε γίνει υπόθεση με την κυρία Καϊλή. Θυμάστε τι είχε γίνει, ο κακός χαμός.
1: Που είχε προφυλακιστεί, που ψάχνανε.
0: Φώναζε χθες ένας γείτονας από απέναντι. Βρε, γίνεται προπαγάνδα, χτυπάνε το Μητσοτάκι. Φώναζε τώρα αυτό που σας το λέω υπαρκτό. Καμία σχέση, λέει, η υπόθεση Καϊλή με τον Αβραμόπουλο. Φώναζε από απέναντι. Καμία
1: αλλά η αλήθεια
0: σχέση
1: είναι ότι μιλάμε για την ίδια ιστορία, το σκάνδαλο Καταργέιτ, αλλά μιλάμε για άλλες περιπτώσεις, έτσι. Από αυτή το Αβραμόπουλο σχέση με την Καταργέιτ.
2: Προφανώς ήταν ευρωβουλευτής η κυρία Καϊλή. Ο κ. Αβραμόπουλος πήγε όταν έμεινε χωρίς δουλειά, τελείωσε από επίτροπος και δούλεψε σε αυτή τη ΜΚΟ που ήταν όμως ιδιοκτησία του Αντώνιο Παντζέρη. Πρωταγωνιστή, δημιουργού του σκανδάλου Καταργέιτ, του Ιταλού Ευρωβουλευτή. Αυτή η ΜΚΟ είχε θεωρητικά έτσι ένα υπόβαθρο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αλλά ουσιαστικά θεωρείται από τις βελγικές αρχές και γι' αυτό κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ότι ήταν το. Πώς το λένε, το μπροστινό, έτσι, η μαρκίζα.
1: Η βιτρίνα.
2: Η βιτρίνα, μπράβο. Δεν έβρισκα τη βιτρίνα. Η βιτρίνα, λοιπόν, που γινόταν όλες οι δουλειές του Παντζέρη. Και εκεί, λοιπόν, πήγε δούλεψε για ένα χρόνο ο κ. Αβραμόπουλος. Αυτό που επικαλείται και λέει ότι είχε ενημερώσει ότι θα πάει στη ΜΚΟ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ούρσουλα Φοντελάιν.
1: Με απόφαση, λέει, υπογεγραμμένη από την Ούρσουλα.
2: Ότι λέει ότι μπορώ, σαν επίτροπος, να πάω σε ΜΚΟ να δουλέψω. Αυτό του ενέκρινε. Okay. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ήταν απολύτως, λέει, νόμιμη.
2: Ναι, άλλο το ότι είναι νόμιμη, ναι.
1: Και αλλά η συμμετοχή μου, sorry, αν θες, Βασίλη, μαζί λέει και με άλλες σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες. Ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη. Ωραία. Και φορολογημένη.
2: Άστο, το φορολογημένη μετά, όταν παίρνεις λεφτά, είσαι σε αυτό. Το ξέπλυμα αυτό εννοείται. Όταν λέει κατηγορία για ξέπλυμα, ότι παίρνεις λεφτά από μια δραστηριότητα που δεν είναι νόμιμη και τα νομοποιείς, τα δηλώνεις και τα φορολογείς. Αυτό είναι το ξέπλυμα.
1: Okay.
2: Της ουσίας. Τώρα, ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια δεν δέχεται αυτές τις κατηγορίες που του αποδίδουν οι βελγικές αρχές, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα ουσιαστικά για την άσκηση, για το ένταλμα σύλληψης, για το ένταλμα μάλλον, όχι για τη σύλληψη, συγγνώμη, ναι, σύλληψης, με βαριές κατηγορίες έχει.
1: Πάντως εγώ να υπενθυμίσω ότι είχε κληθεί πριν από έναν χρόνο περίπου να καταθέσει για την υπόθεση
2: και δεν πήγε.
1: Και δεν είχε πάει και γι' αυτόν τον λόγο οι βελγικές αρχές
0: το στοχοποίησαν.
1: Ναι,
2: και τους ζητάνε με ένταλμα σύλληψης για να προσέλθει. Βέβαια δεν θα προσέλθει, εδώ θα, αν είναι να δικαστεί και αν θα φτάσει αυτή η υπόθεση ποτέ θα έχει δικαστική διερεύνηση.
1: Πάντως εδώ θέλω να σταθούμε, αν μου επιτρέπετε, Νίκο και Βασίλη, ότι η κοινή μια διαδικασία, η βελγική δικαιοσύνη, δεν σημαίνει προφανώς ότι έχουν αποδειχθεί ή θα αποδειχθούν κάποια πράγματα. Ένα το κρατούμενο. Θέλω να πω ότι και άλλες φορές. Μπράβο, και άλλες φορές ακούμε τι έγινε το σκάνδαλο του ΤΑΔΕ και δεν προχωράει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, με την κυρία Καϊλή τι έχει συμβεί, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σε σχέση με την εμπλοκή της?
2: Είναι σε εξέλιξη. Τώρα δεν είναι προφυλακισμένη, είναι σε εξέλιξη. Ακόμα συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται. Δηλαδή, πόσο καιρό έχει περάσει, παιδιά, από τότε? Θέλω να πω, γιατί λέμε, α, η ελληνική δικαιοσύνη, α, οι καλένδες, άτογα. Τι γίνεται εκεί? Το ίδιο ισχύει εκεί. Οκ, τα αφήνω εδώ.
2: Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, είναι έξω βέβαια. Και η κυρία Καϊλή και ο Ιταλός.
1: Το λέω γιατί ο Αβραμόπουλος βγαίνει τώρα και λέει ότι είναι αβάσιμες όλες αυτές οι αναφορές. Βλέπω διαστρέβλωση. Είναι, λέει, αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη η προσπάθεια, λέει, παραφορά του θέματος από τις βελγικές αρχές.
2: Οι Βέλγοι τώρα ψάξαν και βρήκαν τον Αβραμόπουλο, πρώην επίτροπο, για να τον κατηγορήσουν. Υπάρχει αυτή η οργάνωση του Παντζέρι και λένε ότι όποιος έπαιρνε χρήματα από εκεί πέρα είναι ύποπτος.
1: Πρέπει να ψάξουμε να δούμε.
2: Άρα τον κάνουμε, τον καλούμε, τον κάνουμε να έρθει να εξηγήσει. Δεν πήγε να εξηγήσει, βγαίνει ένταλμα σύλληψης. Απλά πράγματα τώρα.
1: Μπράβο.
2: Καθόμαστε εδώ πέρα και τα κάνουμε.
1: Σωστά. Αυτό.
2: Έλα να μας δώσει εξηγήσεις. Ήσουν εκεί πέρα, πληρώθηκες από αυτήν την οργάνωση. Εγώ τη λέω ότι είναι εγκληματική αυτή η ΜΚΟ, γιατί εκεί πέρα ήταν το πλυντήριο του Παντζέρι. Έλα εδώ να καταθέσει, δεν πήγε, ένταλμα σύλληψης. Κύριε, έλα να μας πεις τι έχει γίνει εκεί.
0: Βέβαια, επειδή μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον απόϊχο που έχει και στα δικά μας τα θέματα.
2: Εντάξει, προφανώς. Αλλά είναι βελγικές αρχές εδώ. Δεν είναι ευρωπαϊκές αρχές.
0: Μην αποθεώνουμε μετά ή θεοποιούμε κάποιες ΜΚΟ σε κάθε περίπτωση.
2: Καλά,
0: έτσι,
2: ναι, και αυτό είναι. Μην τα βάζεις τώρα όλα στο τέτοιο.
1: Και αυτό είναι, θα έλεγα και εγώ, είναι πάνω από
0: τα βάζουμε. Μπαίνουν όλα.
2: Δεν έχουμε ούτε θεοποιούμε καμιά ΜΚΟ, ούτε.
0: Και βλέπουμε από Κατάρ μεριά τα πετροδόλαρα.
2: Λοιπόν,
0: και αυτά τα πετροδόλαρα βρίσκονται πίσω από πολλές ΜΚΟ.
2: Οι βέλγικες αρχές. Και λένε, λοιπόν, αυτά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Επισήμως η κυβέρνηση δεν έχει καμία αντίδραση. Λέει, έγινε χθες επικοινωνία. Ζήτησε από τον κύριο Αβραμόπουλο να βγάλει δήλωση όπως και έβγαλε. Σήμερα θα δούμε τα κορυφαία στελέχη και πώς θα τοποθετηθούν. Επιμένω σε αυτό που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα και ότι έχει διερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Αλλά βέβαια κρατούν και κάποιες επιφυλάξεις, γιατί, πώς το λένε, είναι λίγο το ζήτημα λεπτό. Ήταν επίτροπος, είναι ευρωπαϊκό θέμα, έχει να κάνει με το Qatar Gate, είναι και η ευαισθησία που έχει δημιουργηθεί πλέον στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε βλέπουμε ότι από χθες είναι πάρα πολύ επιφυλακτική η κυβέρνηση στο να πάρει επισήμως θέση. Δεν έχει βγει και θα δούμε σήμερα αν θα έχουμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τοποθέτηση ή πόσο θα πάρει αποστάσεις ή πόσο θα καλύψει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί είναι βουλευτής Ηλίας, έτσι, επέστρεψε, έχει γίνει επίτροπος. Και μετά έγινε, πέρασε μια περίοδο που δεν είχε τίποτα, η περίοδος μέχρι 19-23. Εκεί τότε ήταν που πήγε και συμμετείχε σε αυτήν, δούλεψε για ένα χρόνο δηλαδή, ήταν στην ΜΚΟ αυτή. Και μάλιστα τότε το είχαμε συζητήσει εδώ στο πολιτικό σκηνικό, ότι πώς επιτρέπεται ένας επίτροπος πρώην, όπως είχε γίνει και παλιότερα και με επικεφαλής κομισιόν, με τον Μπαρόζο και άλλους, φεύγοντας να πηγαίνουν και να δουλεύουν σε εταιρείες και να πληρώνονται, οι οποίες έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος πάντων, αυτά η Ευρώπη, αυτό είναι που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι ήταν με έγκριση. Αυτά τα κάνουν στα στραβά μάτια, γιατί τα κάνουν όλοι τους. Είναι εκεί πέρα μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή φεύγοντας να πηγαίνουν να δουλεύουν σε εταιρείες οι οποίες σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία πριν ήταν οι ελεκτές, οι επίτροποι και οι επικεφαλής της Κομισιόν. Τέλος πάντων, το άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν σε πολιτικό επίπεδο, δικαστικό κι αυτό. Η καταδίκη της κυρίας Σάνας Μισές Αλσικουμακοπούλου και τριών ακόμα στελεχών που έχουν με οργανωτικού πλαισίου της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση των email σε ποινές έτσι έως 20 μήνες, από 8 έως 20 μήνες, με αναστολή φυσικά, η οποία έχει να κάνει με εκείνα τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων Ομογενών παραμονές της ευρωεκλογών, οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει, είχαν φύγει δηλαδή και είχαν δοθεί στο γραφείο της κυρίας Σημακοπούλου για την αποστολή των ενημερωτικών mail. Το θέμα έχει να κάνει με το νόμο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, και είναι και τα στελέχη τα οποία και αυτά σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, με το οργανωτικό των αποδήμων ήταν ο επικεφαλής ο ένας και οι υπόλοιποι. Γενική Γραμματής από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αντιθέτως, με τον κύριο Αβραμόπουλο, η κυρία Σημακοπούλου χθες είχε την κάλυψη της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε ουσιαστικά για ένα mail δεν μιλάμε για την αποστολή ενός mail και φυσικά δεν θα διαγραφεί κανείς, είπε. Θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η αμετάκλητα υπόθεση είναι αθώοι μέχρι απόδειξη του εναντίου. Έτσι κινήσει και σε αυτό το νομικό σκέλος ο κύριος Μαρινάκης.
1: Και νομίζω ότι τώρα εγώ αυτό που διακρίνω είναι ότι έχουν, κρατάνε μια επιφυλακτικότητα, γιατί είδαμε και τις ιστορίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, το θόρυβο που σηκώθηκε, ναι. Που στην πορεία φάνηκε ότι δεν ήταν τελικά εκείνο του μεγέθους που στην αρχή φάνηκε, ας πούμε, η ιστορία.
2: Που λέει καταδίκη,
1: ναι, θέλω να πω ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία τώρα και δεν τους πιάνει πανικό στη διαχείριση. Σε αυτό το θέμα.
2: Ναι, έχουν, ναι, είναι βρεγμένο στη βροχή, δεν τη φοβάται που λέμε.
1: Ναι, εγώ δεν λέω αυτό. Εσύ το λες αυτό. Εγώ λέω ότι προφανώς έχουν μάθει να διαχειρίζονται, γιατί ναι, πολλές από αυτές τις ιστορίες που δημιουργούν κρότος στην πορεία δεν προκύπτει, ναι, ας πούμε, ότι έχουν τέτοιο βάρος.
2: Άλλο διαρρεύνηση και άλλο καταδικαστική απόφαση. Καταδικαστική απόφαση, έστω και πρωτότυπα, είναι μια καταδικαστική απόφαση. Τώρα, αν λες ότι το mail δεν είναι και το κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Και βγήκε και ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα νόμο να το αλλάξουμε αυτό για τα πολιτικά πρόσωπα, να μην υπάρχει θέμα. Έτσι, μια δήλωση η οποία συζητήθηκε του κύριου Γεωργιάδη. Τότε εντάξει, αυτό είναι άλλο. Που λες, άμα ο νόμος δεν είναι σωστός και πρέπει να τον αλλάξω και με κακό νόμο καταδικάσει την κυρία Σημακοπούλου. Γιατί ουσιαστικά λίγο πολύ αυτό λέγεται, ότι δεν πρέπει να ισχύει για τους πολιτικούς αυτό. Δηλαδή, πώς θα στέλνουμε mail ενημερωτικά, έτσι, ομαδικά. Αυτά που ξέρεις, εκείνα τα εκνευριστικά που στέλνουν όλοι οι υποψήφοι. Ναι. Τώρα, σε αυτήν την εποχή, βέβαια, έχουν δημιουργηθεί νόμοι και με τα κοινωνικά δίκτυα και με όλη αυτή την ιστορία που μας, τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτούν οι πολίτες. Τρίτο θέμα ήταν αυτή η σκληρή επίθεση Κερίδη σε Δούκα. Ο κύριος Κερίδης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, ο τίποτα, ο κανένας, δεν είναι για το Χάρη Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Ο κανένας, ο τελευταίος που είχε κερδίσει, επειδή τον είχαν αποκαλέσει, έτσι. Ο κανένας ήταν ο Αβραμόπουλος απέναντι στον Μπάγκαλο.
2: Ναι, ναι, στον ναι, Δήμο ναι, της Αθήνας, ναι. Βέβαια.
0: Ο κύριος κανένας. Τίποτα.
1: Μπράβο.
2: Και τον χαρακτηρίζει υποτιμητικά, αποτυχημένος δήμαρχος, δεν έχει κανένα έργο. Τον αξίωσε συνολικά έτσι με τις δηλώσεις του. Πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα, ένα τυχαίος που εξελέγει σε μια συγκυρία και δεν πρόκειται να εκλεγεί ξανά. Αυτά είναι του κυρίου Κερίδη. Απάντησε ο κύριος Δούκας με έντονο ύφος για εκφασισμό της πολιτικής ζωής και για κυβέρνηση αρίστων. Και συμπαραστάθηκαν πολύ. Γενικότερα έχει προκληθεί από όλα αυτά και το προηγούμενο της κυρίας Σημακοπούλου αντιδράσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που.
0: Θα βλέπουμε και στα πρωτοσέλιδα που θα τα ρίξω μια ματιά μετά.
2: Τώρα, για τη Σκιώδη που με ρώτησε, εντάξει, λένε ότι σήμερα θα ανακοινώσει κάποια στελέχη, τα οποία δεν είναι. Εκτός από τον κύριο Τεμπονέρα, που ακούγεται για το μέρο της εργασίας, λέω για την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, οι υπόλοιποι δεν είναι γνωστά πρόσωπα, δεν είναι από αυτά που ξέρουμε, δηλαδή εκ των εξαιρέσεις κάποια πρόσωπα που έχουν γίνει γνωστά από άλλη δραστηριότητα και όχι από την ενασχόλησή τους με την πολιτική. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν είναι γνωστοί. Και αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα.
1: Και έχει και ενδιαφέρον να δούμε και ποιος θα είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει εκεί το πεδίο της οικονομίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγανε και πολύ καλά στις τοποθετήσεις τους το προηγούμενο διάστημα αυτοί που ανέλαβαν να επικοινωνήσουν την οικονομική πολιτική την οποία θα εφαρμόσει εάν μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβρεθεί στην εξουσία η Ελλάς.
2: Η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου είναι κάτι που παραδοσιακά λέγεται από όλα τα αριστερά κόμματα,
1: ναι.
2: Και είναι και κατά βάση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και θετική. Έτσι.
1: Ναι,
2: όλοι οι πολίτες λέμε ότι πρέπει να υπάρχει
1: φυσικά,
2: μεγαλύτερη φορολόγηση του μεγάλου
1: πλούτου. Το θέμα είναι ότι αν φορολογείται ο μεγάλος πλούτος ή αν φορολογείται η μικρομεσαία τάξη. Γιατί το είδαμε να εξαγγέλλεται η φορολόγηση του κεφαλαίου και στην πορεία αυτός που την πλήρωσε ήταν ο μικρομεσαίος.
2: Μια πολιτική κριτική την οποία την έκανε η κυβέρνηση στον κύριο
0: Τσίπρα. Διότι υψηλό κεφάλαιο. Διότι υψηλό κεφάλαιο θεωρούνταν σύμφωνα με κάποιους επαείοντες στα 20.000 ευρώ, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις και τώρα το τεκμαρτό που έχει μπει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, πάει να πιάνει ένα μέρος της φοροδιαφυγής. Έτσι, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και αυτές έχουν κοστίσει πολιτικά. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα το πώς φορολογείται. Τώρα οι πολύ πλούσιοι που τα έχουν σε offshore και είναι στο εξωτερικό και τα λοιπά, όλα δηλωμένα και ανήκουν σε εταιρείες offshore, τα διάφορα κότερα και τα λοιπά και τα οποία αναφέρθηκαν στελέχη
0: λοιπόν,
2: της Ελλάδας, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Επειδή αλλά αναφερόμαστε σε κάποια κακός κείμενα.
2: Κείμενα ποια είναι, το πλούτος?
0: Όχι, σε κάποια κακός κείμενα των φορολογικών πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων γενικότερα. Εγώ θα πάω σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία που γίνεται κυρίως από την πλευρά του κυρίου Λιβάνιου και το Υπουργείο Εσωτερικών για ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει κατ' επανάληψη όλοι εμείς και οι εκπομπές μας, για την στέγη των ανθρώπων που πρέπει να υπηρετήσουν σε θέσεις ακριτικές κυρίως έτσι στην εκπαίδευση και για γιατρούς και για ίσως στρατιωτικούς.
1: Εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, εκπαίδευση, όπου χρειάζονταν πολλές φορές να κοιμούνται σε κάμπινγκ και στα αυτοκίνητά τους. Ξεκινάει λοιπόν, μάλλον είναι σε πορεία υλοποίηση ένα πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους από μακρισμένα νησιά. Σε πρώτη φάση στους Λειψούς, την Αστυπάλαια, την Ιθάκη, την Τίνο, την Αμοργό, την Πάτμο και το Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Μάλιστα, βλέπω εδώ και ένα παλιό εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο εκεί, λίγο πιο κάτω από την Παναγία της Τίνου, που το βλέπαμε χαρακτηριστικά. Το οποίο θα ανακαινιστεί για να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους. Και σε δεύτερη φάση και άλλα 5 νησιά, Σίμι, Κάρπαθος, Αγαθονήσης, Ύφνος, Σέριφος. Πολύ σωστό.
1: Φυσικά, γιατί
0: τα καλά
1: λέμε,
0: να λέγονται.
1: Γιατί δεν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν, εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν τον οίκο, δεν βρίσκουν να νοικιάσουν.
0: Ναι, δεν βρίσκουν να νοικιάσουν.
2: Όταν θα ετοιμαστούν, και θα λειτουργήσουν και θα πάνε να μείνουν οι άνθρωποι, να το πούμε.
1: Εντάξει.
2: Εξαγγελίες.
1: Όχι εξαγγελίες.
2: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Εγώ θα σας πω ότι και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αν μου επιτρέπεις, Νίκο,
2: δίνουν λεφτά.
1: Έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι προκειμένου.
2: Παντού.
1: Ναι. Προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό που υπάρχει, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάνε και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ακρίτες.
2: Λοιπόν, σε κάποιους συγκεκριμένους δήμους και σε συγκεκριμένα νησιά γίνεται ήδη. Σε άλλα όμως δεν γίνεται, αδιαφορούν.
0: Εσύ, κύριε Βασίλη.
1: Αδιαφορούν οι δήμαρχοι ή
2: ναι,
1: αδιαφορεί.
2: Οι δήμαρχοι και οι πολίτες εκεί.
0: Αν θυμάμαι, 9 η ώρα πρέπει να αρχίσει το πρόγραμμα.
2: Έλα, εντάξει, έτσι. Κύριε πρόγραμμα.
0: Έλα, έλα. Να μην αργούμε, να μην δίνουμε το κακό παράδειγμα.
1: Πάντως, εγώ περίμενα ότι θα κάνατε και μια αναφορά στην παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη του Κωστή του Χατζηδάκη και όσα είπα για Μακεδονία και για.
0: Νόμιζα στον
1: Αντιτοκούμπο,
0: αλλά θα έλεγε.
1: Αλλά το αποφύγατε.
0: Έλα, θα τα πούμε μετά.
2: Την έκκληση του Δημάρχου να λειτουργήσει το μετρό περισσότερο, αλλά μάλλον δεν.
1: Το είπαμε νωρίτερα.
0: Το είπε.
2: Αλλά δεν θα λειτουργήσει.
0: Μου τον χρέωσε και σε μένα, μου τον είπε και δήμαρχο τη καρδιά μου. Τέλος πάντων, άντε, τα προσπερνάω. Τραγουδάκι, γεια σου Βασίλη, καλό σεμινάριο.
1: Σε ευχαριστούμε ρε φίλε, σε ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Πειραιά κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, αναζωπηρώσεις και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει και σήμερα. Σε ύφεση πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν στα 15,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορουμένων. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του ορμού είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε χτες ο Ντόναλντ Τραμπ. Θερμοκήπιο η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τρεις νεκροί στη Γαλλία. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε ο Μπάμπης και ο Νίκος για πόσα ακόμη, για 23 λεπτά έχετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία.
1: Πες τα, Νίκο,
0: να
1: μην τα λέω
0: ακούσετε
1: εγώ.
0: Ακόμα για σήμερα.
1: Μην με πάρουν για ψωνισμένο. Να τα λες εσύ.
0: Αν δεν μας μαζέψει κανένας, θα είμαστε και αύριο εδώ μαζί σας.
1: Γιατί να μας μαζέψει, Νίκο μου.
0: Λοιπόν,
1: ωραία, περνάνε.
0: Μπάμπη, πώς
1: οι
0: πάει...
1: φίλοι ακροατές, βλέπω εγώ τα μηνύματά τους και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και ένα όμορφο ξεκίνημα της ημέρας.
0: Αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους, πώς περνάνε τώρα, για πες.
1: Κοίταξε, δεν έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό, δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Τα γνωστά σημεία που τα ξέρουμε, περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, αυτή την ώρα είναι πιο φορτωμένο το ρεύμα προς τα ανατολικά από το 424 μέχρι τουλάχιστον και την έξοδο του Επταπυργίου και ξανά τα γνωστά προβλήματα εκεί στον κόμβο της Τριανδρίας.
0: Στο κέντρο έχουμε καμιά αλλαγή.
1: Στο κέντρο. Πέρα από την Μίκη Θεοδωράκη, η οποία από τη Δαβάκη είναι εγκλωβισμένη μέχρι την Αγίων Πάντων και δεν γλιτώνει. Κέντρο-κέντρο, αν θεωρούμε Τσιμισκή, Εγνατία κτλ. Περισσότερα ζητήματα Εγνατία, αλλά διαχειρίσιμα. Τώρα για την πλατεία της Χάνθ, okay, έχει ένα κομμάτι από 3 Σεπτεμβρίου και μετά, αλλά δεν είναι τόσο φορτωμένη η λεωφόρο στρατού αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, επειδή έθεσε ένα ζήτημα ο Μπάμπης, το οποίο πολλές φορές έτσι. Κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, ειδικά φίλοι οι οποίοι έρχονται εκτός Θεσσαλονίκης, είτε ως φοιτητές, είτε ως επισκέπτες κλπ. Το κέντρο, παιδιά, το κέντρο Θεσσαλονίκης, το ιστορικό κέντρο, οριοθετείται εκεί που βρίσκονταν τα τείχη. Δηλαδή, πύλη αξιού, δικαστήρια δυτικά, ανατολικά η Αγγελάκη, η Εθνική Αμήνη και η Αγγελάκη, προς βορράν οι παρυφές της Άνω Πόλης και φυσικά κάτω η θάλασσα. Έτσι, λίγο πολύ. Και υπάρχει πλέον και κέντρο του κέντρου. Έλα. Αλλά θέλω να πω, επειδή βλέπω κάποιους ειδικά επισκέπτες της πόλης που μιλάνε, ας πούμε, για το Φάληρο ή για την Βασιλή Σόλγας και λένε «Α, στο κέντρο». Αυτό
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: θεωρείται κέντρο.
1: Δεν θεωρείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτά έχουμε. Βλέπω λίγο στα δικαστήρια έχει αυξηθεί
1: ναι,
0: λίγο
1: τα
0: η κίνηση.
1: Δεν είναι, ναι. Τα γνωστά σημεία αυτό. Δεν έχει βελτιωθεί. Και εγώ το ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση και με μετρό και χωρίς σχολικά λεωφορεία και με τις τιμές στα καύσιμα στα ύψη. Εμείς ταλαιπωρούμαστε.
0: Εκεί που δεν λέει να ηρεμήσει καθόλου είναι η Ιόνος Δραγούμη, εδώ
1: Πότε.
0: Και πάνω από μία ώρα.
1: Ρε, μαλλιά είχαμε.
0: Πάρα
1: μαλλιά είχαμε, θυμάσαι που σου έλεγα έχει σπιτηρίδα και μου έλεγε και εσύ Μπάμπη και η Ιόνος Δραγούμη είχε την ίδια εικόνα.
0: Ποτέ δεν χρειάστηκα head και shoulders. πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα, τα οποία όπως λέγαμε πριν πιάνουν σήμερα στο στόμα του τον κύριο.
1: Ναι, αναλόγως ποια πρωτοσέλιδα και με ποιο τρόπο, έτσι να τα λέμε όλα. Πάμε στη Δημοκρατία. Βαριές σκιές γράφει εφημερίδα για Αβραμόπουλο. Και έχει και φωτογραφία δίπλα και του Κυριάκου του Μητσοτάκη, προβληματισμένο πέρα από τον Δημήτρη, τον Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων.
0: Ο ελεύθερος τύπος, αγαπημένο του θέμα στο πρωτοσέλιδο, προσλήψεις στο δημόσιο. Αιτήσεις εξπρές για 2.800 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς.
1: Διπλό χτύπημα γράφουν τα νέα, email gate και Qatar gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, η Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Νίκο Θεοδωρόπουλο, Μένιο Κορομιλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και ευρωπαϊκό ένταλμα για τη βελική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή σε ΜΚΟ. Ό,τι απαντά ο πρώην υπουργό και τι θα πράξει η Βουλή. Και το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο κύριο Στάρμερ.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία επίση Αβραμόπουλο. Κοίταξε, σήμερα παίζει 4 στα 5 πρωτοσέλιδα. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, μουδιασμένο το Μαξίμου, ένταλμα συλλήψεω στον πρώην επίτροπο. Για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σημακοπούλου. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο.
1: Ξέρεις τι δε σχολιάσαμε. Θέλω να δω τη στάση του Πασό για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είχαμε η πρώτη εμπλοκή σημαντική που είχαμε ακούσει για το Κατάρ Γκέιτ ήταν της κυρίας Καϊλή. Η εφημερίδα των συντακτών. Κατάρ Γκέιτ 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Πάμε στην Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Αυτό που έλεγα πριν. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Εντάξει, κάθε μέρα προκύπτει και κάτι διαφορετικό στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Εάν αφήσει και κάτι ήσυχο, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος, κάπου επικοινωνιακά δηλαδή, είναι ανισοβαρές το πράγμα και το σχολιάσαμε από την αρχή της εκπομπής. Ας ηρεμήσουμε λιγάκι και με την ΑΔΕ. Δεν είναι και η ΑΔΕ ο παντοκράτορας. Είναι ανισοβαρές το πράγμα και το σχολιάσαμε.

0: Στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη είναι το φεστιβάλ Ακνέ Οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής, με τις σχετικές αναφορές στην ομιλία του κ. Κουτσούμπα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ηλεκτρονικές απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδέθηκε σε γενιά σαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο, καφάτος λαϊκισμός, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα η εφημερίδα. Και η Voice, τα σκάνδαλα είναι αμέτρητο, Μητσοτάκη στο εδόλιο, με την κυρία Σημακοπούλ και τον κύριο Αβραμόπουλο σε πρώτο πλάνο.
1: Και να κλείσουμε με την απογευματινή. 4 τρίτη για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%, χρήσιμος οδηγός λέει με αναλυτικά παραδείγματα. Το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο χτύπημα της πρώτης σελίδας, η επόμενη μέρα στην Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ. Και Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα.
0: Σε μιλάω, κύριε Τάσο, κλείσε με. Λοιπόν, ακούμε στούντιο, δεν έχουμε ήχο, κύριε Τάσο. Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι που το πυλαλίζουμε καιρό.
1: Πριν περάσουμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο για τα αθλητικά.
0: Άνω κάτω, upside down.
1: Και αυτό το χορεύει, τρελάρε.
0: Πάμε στην δίσκο.
1: Θυμάμαι πως το γόνατο ακουμπούσε στο δάπεδο και με ένα χρακ, με ένα επιτόπιο ξανασηκωνώ στην όρθιος.

0: Upside down σε ελεύθερη μετάφραση, θα μπορούσαμε να πούμε άνω κάτω. Άνω κάτω λοιπόν, upside down έγινε το NBA μέσα σε λίγες ώρες με την είδηση αυτή, για την οποία βέβαια θέλω να ρωτήσω Μπάμπη τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, εάν μπορούμε να τη θεωρήσουμε πλέον ως τελική, ότι αυτό είναι το τελικό σενάριο.
1: Ο Βασίλης συνήθως αυτό που μας λέει

0: Επιβεβαιώνει.
1: Γι' αυτό περιμένω κι εγώ τα φώτα του Βασίλη Βλαχόπουλου. Καλημέρα σου.
2: Καλημέρα. Την περασμένη εβδομάδα παίξαμε τη θρυλική μουσική του Miami Vice με τον Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Θυμάστε?
0: Τη θυμάμαι. Τη θυμάμαι.
2: Βέβαια. Όταν έμπαινε, όταν ξεκινούσε το Miami Vice, το βλέπω με δεκαετία 80, ήταν δεδομένο ότι θα πάει στο Miami και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Miami.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην αρχή αυτού του σύριαλ ακουγόταν πολύ το Miami. Μετά πέρασε λίγο από Νέα Υόρκη, πέρασε και από Βοστόνη προσφάτως, πέρασε από διάφορα, κατέληξε πάλι στο Μαϊάμι.
0: Πάντως εγώ για να συμπληρώσω, προς τη στιγμή φοβήθηκα μήπως έρθει στον Άρη, ακολουθώντας την πρόσκληση των φίλων του Άρη που λέγανε, πώς το λέγανε το σύνθημα,
1: ναι,
0: Άρη Γιάννη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, φτάνει το NBA. Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνο φοβήθηκα, παιδιά, το λέω, αυτό, το ομολογώ.
1: Για πες.
2: Στο τέλος, Μπάμπη, πρόσεξε να
0: δεις,
2: θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου, ναι, η οποία θα του δώσει 62 εκατομμύρια δολάρια.
0: Αυτή είναι, εντάξει, τώρα η συμφωνία που έκλεισε?
2: Ναι, δικαίγεται με βάση τη συλλογική σήμανση εργασίας, θα υπογράψει την επέκταση συμβολαίου και θα πάρει 62 εκατομμύρια μεικτά.
1: Και πού θα έρθει αυτά να τα επενδύσει μετά, Βασίλη, έτσι?
2: Είναι 32, είναι 32, θα παίξει μέχρι τα 35 το παιδί στο NBA. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και μετά 35-36.
1: Να έρθει να παίξει λίγο σοβαρό μπάσκετ.
2: Να κλείσει την καριέρα του.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
2: θα δούμε βέβαια που θα παίξει. Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
0: Κοίταξε, η ευφυΐα του ακροατηρίου μας νομίζω ότι είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να λέμε πότε κάνουμε πλάκα και πότε μιλάμε σοβαρά.
1: Λοιπόν.
2: Για το Σπανούλι πλάκα έκανες, αλλά ο Σπανούλις ανέλαβε.
0: Όχι, εγώ δεν έκανα καθόλου πλάκα με το Σπανούλι.
1: Όχι, δεν έκανε. Καθόλου, η αλήθεια είναι δεν έκανε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν, πες μας λίγο κάποιες βασικές παραμέτρους αυτής της ανταλλαγής για να φύγουμε να πάμε και στο Μουντιάλ.
2: Καταρχάς φεύγει από το Μιλγόκι μετά από 13 χρόνια. Mm-hmm. Το Μιλγόκι είχε παίξει μόνο στο NBA από τον Ιούνιο του 2013, όταν αποφάσισε το Μιλγόκι να επενδύσει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτό που ο Μπάμπης είναι σωστό. Πρώτη ομάδα που είχε ακουστεί ήταν Νέα Υόρκη. Δεν ήθελε να πάει στη Νέα Υόρκη ο Αντιτοκούμπο. Συν της άλλης, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι Νίκς δεν είχαν την ίδια κάψα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δροσίστηκαν με το πρωτάθλημα. Δεν θέλησαν να αλλάξουν όλη την ομάδα.
1: Δεν σου λέει, γιατί έχουμε καλή χημεία.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το Μαϊάμι αλλάζει πλέον όλη την ομάδα. Δίνει μαζί με τον Πόρτις πηγαίνει στο. Στους Χιτ, στο Μαϊάμι.
1: Παλιά καραβάνα και φίλος του Γιάννη, από όσο ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, κολλητή είναι. Από το Μαϊάμι φεύγει ο Τάιλερ Χίρο, το Γκάρ, μαζί με τον Γιακουτσόνης, μαζί με τον Χάκες, μαζί με τον Γουέρ. Αλλά το Μαϊάμι κυρίως έδωσε, ήταν επιλογή, απόφαση του Προέδρου των Χιτ, του θρυλικού Πατράιλι, να δώσει τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο draft, που δεν είναι εύκολη η απόφαση, και μια επιλογή δεύτερου γύρου που είναι πιο εύκολη αυτή η απόφαση. Και έτσι λοιπόν έκλεισε το deal, το οποίο ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, και τις τρεις πλευρές, και τώρα είναι το Κούμπο που ήθελε να φύγει από το Μιλγόκι, και το Μιλγόκι το οποίο ήθελε να πάρει ένα άλλο δρόμο, και τους Χιτ οι οποίοι θα επιδιώξουν να φτιάξουν ομάδα πρωταθλήματος. Δεν είναι βέβαια τόσο απλό, γιατί πέρσι τερμάτισαν στην 10η θέση, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε τέταρτη στην κανονική διάρκεια. Τη έλειπε ένα κομμάτι για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Και πάλι για μένα η αποστολή του Γιάννη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
1: Ο προηγούμενος στάρ του τον Χιτ, ο Ντέρικ Ρόζ.
2: Τον Αντεμπάγιο.
1: Όχι, πέρα από τον Αντεμπάγιο.
2: Το Γουέι, θα μου πει το Αντεμπάγιο. Σε παρακαλώ. Τώρα έχει σταματήσει τον μπάσκετ πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι, όχι, δεν πάω τόσο παλιά.
2: Μην πάω τόσο παλιά.
0: Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ τώρα.
1: Πράγματα και θάματα από το Μέση.
2: Ο Λίο Μέση είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 18 γκολ με τα 2 που έβαλε, παρότι έχασε πέναλτι στη χθεσινή νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας με 2-0, η οποία εξασφάλισε και την πρόκληση στην επόμενη φάση.
0: Μα την έχει πάρει από το χέρι και την πηγαίνει, ρε φίλε.
1: Βασίλη, αναρωτιόμασταν με τον Μπάμπη νωρίτερα αν έχει προηγούμενο αυτό στα παγκόσμια ποδοσφαιρικά χρονικά. Σε δύο αγώνες μιας συνεχόμενους μιας εθνικής ομάδας να πετυχαίνει όλα τα γκολ και τα πέντε γκολ ο ίδιος παίκτης. Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο.
2: Νομίζω πως ούτε ο Σκυλάτσι δεν το έχει κάνει.
1: Ρεκόρ Γκίνες πρέπει να είναι.
2: Θυμάστε Σκυλάτσι.
1: Το παγκόσμιο του 90 που έβαλε τα γκολ. Ναι.
2: Της Ιταλίας. Δεν το ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν το ξέρω. Πάντως ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, Το δεύτερο γκολ του ιδίως, παιδιά, είναι τρομερό το πώς περνάει την μπάλα. Είναι καταπληκτικό.
0: Στην καλύτερη του, νομίζω, στιγμή τον βρίσκει αυτό το Μουντιάλ για το κλείσιμο που λέμε.
1: Δεν έχει βαρύνει από τα πολλά λέις, τα πατατάκια. Δεν ξέρω, είναι μια χαρά σε φόρμα.
2: Εντάξει, και σε αυτά πρωτοπόρο ο Σιγάλας. Όταν του είχε πατατάκια ο Σιγάλας, δεν έχει 98.
0: Φιλέ, λοιπόν, μαθαίνω πάντως, επειδή σήμερα το είπα και νωρίτερα, παίζει και η Πορτογαλία, ότι του αλλάζουν συνέχεια μαξιλαροδίκες και σεντόνια, λέει, του Ρονάλντο, γιατί κλαίει σε κάθε γκολ και σε κάθε τρίπλα του Μέση, δακρύζει και βρέχει.
2: Έχει άλλα προβλήματα ο Ρονάλντο τώρα.
1: Ο Μπάμπης έχει ποντάρει πολλά στην Πορτογαλία, έτσι να το λέμε αυτό.
2: Έχει ποντάρει πολλά. Έχει άλλα προβλήματα ο Ρονάλντο. Τον ξεπέρασε μέχρι και ο Μπαπέ. Ο Μπαπέ, ο οποίος, εντάξει, τώρα λοιπόν, είναι και νεαρός σε σχέση με τους άλλους. Είναι πολύ πιθανό να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, στο επόμενο Μουντιάλ. Τη φωνή μου την ακούτε έτσι, γιατί εχθές ήθελα να δω όλο το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Υπήρχε μια σχεδόν 2-ωρη διακοπή. Στο 1-0, στο ημίχρονο του αγώνα, διεκόπη το παιχνίδι. Μιλάμε για καταρακτώδη βροχή. Μπόρα, άδειασε το γήπεδο. Δεν μπορούσε να συνεχθεί για την ασφάλεια των θεατών.
0: Πρώτη φορά πάντως έχει διακοπή παιχνίδι. Δεν θυμάμαι σε Μουντιάλ.
2: Δεν θυμάμαι ποτέ κάτι αντίστοιχο, ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ κάτι αντίστοιχο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με καθυστέρηση 2 ωρών. Η Γαλλία ανοίξει το Ιράκ με 3-0. Ο Μπαπέ έβαλε 2 γκολ απέναντι στην άμυνα του Ιράκ, η οποία ήταν για 13 γκολ. Ιδίως άμα δείτε το δεύτερο γκολ, το λάθος που κάνουν τερματοφύλακας και στόπερ, θα το καταλάβετε. Ο Μπαπέ πλέον ξεπέρασε τον Ρονάλντο. Είναι μαζί με τον Κλόζε στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ. Έβαλε 2 τα ξημερώματα στη λίστα των κορυφαίων.
0: Λοιπόν, σήμερα θα απαντήσει ο Ρονάλντο, να ξέρετε. Σήμερα θα απαντήσει. Δεν μπορεί να τα αφήσει να πέρασε αυτό.
1: Θα βάλει 7 γκολ.
0: Θα δούμε. Για να τον δούμε.
2: Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2 με καταπληκτικά γκολ. Και του Χάλαν είναι φοβερά τα 2 που έβαλε και του Σενεγαλέζου.
0: Γκολ και ο Φερδιόμιση.
1: Το έχει πιάσει και αυτό, ρεγάτα. Αμάν. Κοίταξε, αύριο θέλω κέρασμα.
0: Κάτσε, μην το γλωσσοτρό.
1: Κασερόπιτα με τη λινιά αύριο θα πέσει. Θα κεράσουμε όλο τον κόσμο.
2: Η Ορδανία Αλγερία 1-2. Δεν έχω εικόνα για το παιχνίδι
0: με
2: αυτό.
0: Με ανατροπή έγινε. Προηγήθηκαν οι Ορδανοί.
2: Δεν τα άντεχα. Το είδες αυτό, Μπάμπη?
1: Πού δεν το άντεχα.
0: Αν το βλέπα εγώ, δεν θα ήμουν στην εκπομπή.
1: Δεν το άντεχα.
0: Δεν θα ήμουν στην εκπομπή.
2: Λοιπόν, ένατος όμιλος, Γαλλία και Νορβηγία από 6 βαθμούς έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση. Σενεγάλη και Ιράκ είναι στο 0. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, 6 βαθμοί προκρίθηκε, η Αυστρία 3, η Αλγερία 3 και η Ορδανία 0. Σήμερα στις 8 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία, Γκάνα.
0: Τι θα τα παίζεις σήμερα αυτά στο στοίχημα, τι θα παίζεις, το Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν ή το Αγγλία, Γκάνα?
2: Παρότι δεν μπορεί η Πορτογαλία να κάνει δεύτερη κέλα, παιδιά.
0: Καλά, αλλά θα κερδίσει με 0.5 ή θα κερδίσει με ένα επιβλητικό 3-4-0, ας πούμε.
2: Εξαρτάται, μπορεί να βάλει τον γκολ το πρώτο.
1: Έχει σημασία αυτό που σε ρωτάει, καταλαβαίνεις γιατί.
2: Το κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο μια κουβέντα παραλυπόμενα από τη χθεσινή παρουσίαση ο Μπράντοβιτς, για να κλείσουμε και σήμερα, Βασίλη.
2: Εντάξει, τον φάγανε τον μεταφραστή, μπερδεύτηκε. Ο άνθρωπος κάτι για Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.
1: Είπε κάποια στιγμή, Μπάμπη, λέει, είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακός και τον κοιτάνε.
2: Μπορώ να βάλω λίγο ίντρικα. Λίγο ίντρικα θα σας βάλω. Όλοι παρακολουθούσαν χθες το Μοντέρο στον Μπαρτσελόνα Βαλένθια, που έβαλε 29 πόντους. Έκανε το 1-2 για τη Βαλένθια στους Ισπανικούς τελικούς.
1: Α, το έκανε το 1-2.
2: Έκανε ματσάρα ο τύπος. Ματσάρα, γιατί το είδα το παιχνίδι. Έκανε ματσάρα πραγματικά. Ο Μοντέρο έκανε like στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Μπράντοβιτς.
1: Ωπα! Καλά, ο Ολυμπιακός δεν τον ήθελε τον Μοντέρο.
0: Ναι, αλλά. Πού κάνεις like?
2: Λέγεται ότι έχει κλειδώσει η μεταγραφή. Εμένα αυτό το like με έβαλε σε σκέψεις. Γιατί ο Μοντέρο είναι και από τους αγαπημένους παίκτες του Μπράντοβιτς. Απλά το σημειώνω αυτό πράγμα.
0: Εχθέσαμε
2: πρώτη προπόνηση του Αλέσιο Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, αλλά με μπόλικη πιτσιρικαρία και χωρίς παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες, όπως είναι ο Μεϊτό, όπως είναι ο Ντεσπότοφ, όπως είναι ο Μιχαηλίδης, ο Καμαρά.
0: Ακόμα είναι από πέρυσι, ακόμα τραυματισμένοι είναι.
2: Ο Τσάπρα με συμβόλαιο του 2030 και ο Άρης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου μέσου Βρετανός με ρίζες από την Ιγυρία, τον Ντέλε Μπασικού. ο οποίος ανήκει στη Watford, αλλά το συμβόλαιο τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Άρης επιδιώξει να τον αποκτήσει. Βέβαια,
1: ο Άρης πάντως χρειάζεται μια τονωτική ένεση στο ποδόσφαιρο για να έχουμε μια κάτι πραγματικό.
2: Τονωτική ένεση. Μια ένεση δεν κάνει τίποτα.
1: Εντάξει. Α, είσαι στα λόγια μου. Βασίλη, τα λέμε αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Χαιρετούμε.
0: Εμείς χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 εδώ στον 102.
1: Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και του κόμβου της Νεάπολης. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, ακούγονται και μικρές εκρήξεις, ενώ ο καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε χθες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική, και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος ήταν 15,4 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις επιθετικές δηλώσεις του Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή του Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούπιο περιοδεύει από σήμερα σε χώρες του κόλπου. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο στη Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία να αγγίζει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και Ουαλία εκδόθηκε και σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμη και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών αλλεργιών διοργανώνει η δεύτερη πανεπιστημιακή κλινική Οριλά του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σήμερα στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αλλεργίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
5: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
4: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο μας. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή. Για όσους κρατούν τις παραδόσεις, να πούμε ότι απόψε, επειδή αύριο είναι το Αηγιάννη του Κλείδωνα, απόψε είναι που ανάβουν έτσι κύριο στα χωριά τις φωτιές. Και οι νέοι εκεί, τα παιδιά, πηδάνε τις φωτιές. Ο Κλείδωνας δεν έχει να κάνει με το κλείδι με το εψιλονγιώτα. Είναι το ΙΤΑ. Νομίζω είναι το αρχαίο ρήμα κλαίο με εψιλον, όχι το αλφαγιώτα κλαίο, που σημαίνει διαλαλώ, κάνω κάτι γνωστό. Έχει να κάνει δηλαδή με τις προφητείες. Οπότε πηδούσαν τις φωτιές στα παιδιά και έγαναν τα μαγιάτικα τα στεφάνια. Έτσι, δηλαδή παραμονές του Αγιάννη του Κλείδωνα. Και τα κορίτσια πήγαιναν και έπαιρναν το αμύλητο νερό. Τώρα, το αμύλητο νερό έχει να κάνει και με παλιά έτσι.
1: Και έτσι όπως ξεκίνησες με τις φωτιές, στο μυαλό μου πήγε αλλού.
0: Στις φωτιές θα πάμε.
1: Στις πολιτικές αμύλητο... φωτιές.
0: Είχαμε και κυριολεκτικά φωτιές, να σου πω, να. Χρήστο. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί αυτό που συμβαίνει στα Τσαΐρια.
1: Ακόμη μια φωτιά.
0: Η οποία οριοθετήθηκε τώρα, νωρίς το πρωί. Δηλαδή, να. Από χθες το πρωί είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 να κλείσουν οι κάτοικοι τα παράθυρα, να μείνουν στα σπίτια τους. Δηλαδή, έγιναν εκρήξεις, υπήρχε μάλλον τοξικός καπνός, μαύρος καπνός στην περιοχή.
1: Και τι μπορεί να είναι. Επιχωμάτωση έγινε για να μπορέσει να σβήσει φωτιά, γιατί είναι τέτοια η φύση ναι. της, επειδή μιλούμε στην ουσία για χωματερή, για λάστιχα κτλ. Που δεν τη σβήνεις με το νερό. Πρέπει
0: Ακριβώς.
1: να την καλύψεις με το χώμα.
0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα ποιες μπορεί να είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή την κατάσταση, από αυτό που βιώσαμε χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Εσείς
2: οι φωτιές δεν ήταν εορταστικές χθες ημέρες.
0: Κάθε άλλο, ναι, όχι,
2: κάθε
0: δεν το συζητάμε. Πείτε μου λίγο, αυτή η κατάσταση με τα τσαΐρια δεν είναι τώρα. Έχει πολλά χρόνια που διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, κάνουν καταγγελίες, πηγαίνει η αστυνομία, πηγαίνει η πυροσβεστική. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτή η κατάσταση, τι επιβάρηση μπορεί να προκαλέσει στην ατμόσφαιρα?
2: Αυτή η φωτιά η χθεσινή, ναι, ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγονται, ας το πούμε, όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Να πω για παράδειγμα ότι όταν υπήρχε αυτή η μέθοδος με το καίω τα χωράφια για να τα καθαρίσω, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Εδώ όμως δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν δηλαδή μόνο βλάστηση χαμηλή ή καθαρίζω χωράφια, ήταν και σκουπίδια. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα έχουμε παραγωγή, είχαμε μάλλον παραγωγή τοξικών ουσιών εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο. Γιατί? Διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος, αρκετά μέτρα πάνω. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα, δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.
1: Κύριε Νικολάου, από... το γεγονός ναι. ότι στην ουσία έχει οριοθετηθεί φωτιά σήμερα, δεν σημαίνει ναι. όμως ότι το πρόβλημα στην ατμόσφαιρα έχει λυθεί. Πόσες μέρες
2: Όχι.
1: κρατά, έχει διάρκεια δηλαδή, και πρέπει να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή για το τι εισπνέουν?
2: είναι συνάρτηση των ανέμων. Αν ο αέρας διασκορπίσει τους ρήπους, εντάξει, λογικά σε μια-δυο μέρες δεν θα υπάρχει.
1: Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
2: Όπου το βλέπουμε. Μπορεί να φτάσει, οπότε μπορεί να πλωθεί στη γύρω περιοχή ή να πάει και χιλιόμετρα μακριά και να επηρεάσει, ανάλογα με το ποια είναι η κατεύθυνση του αέρα. Το επικίνδυνο είναι οι ώρες που έχει την στιβάδα, όπως σας είπα, αυτής της αναστροφής που κρατάει τους ρήπους κάτω. Το καταλαβαίνουμε με το μάτι από αυτή τη γωνία, αυτό το γάμα που σχηματίζει ο καπνός που φεύγει. Ναι, το μήνυμα δηλαδή που στάλθηκε χθες από το 112 για κλειστές πόρτες, παράθυρα και σφράγισμα μάλιστα, για να μην περάσει ο καπνός μες στο σπίτι και φυσικά να μην κυκλοφορεί κανείς έξω, καμία δραστηριότητα, ναι, ήταν σωστό για την γύρω περιοχή. Ναι.
0: Πάντως και μέσα στη Θεσσαλονίκη έγινε αισθητό αυτό, δηλαδή υπήρχε μια δυσφορία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στον αστικό ιστό.
2: Μεταφέρεται, μπορεί να μεταφερθεί και σε μεγάλες αποστάσεις. Το πόσο μεγάλες εξαρτάται από τον αέρα και την ταχύτητα και τη διεύθυνση που έχει, δηλαδή προς τα που φυσάει και πόσο φυσάει και μπορεί να το μεταφέρει. Αυτό ήταν το ατυχές χτες. Δεν ήταν μόνο η φωτιά, που φυσικά αυτό είναι το πρόβλημα. Η πυρκαγιά, η πηγή που τα δημιουργεί. Αλλά βέβαια δυστυχώς ήταν και η μετεωρολογία, η στιβάδα, η οποία έκανε την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Κακά τα ψέματα, δεν γίνεται να έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι γεμάτες σκουπίδια μαζί με βλάστηση ξηρή. Πλέον, με το κίνδυνο που υπάρχει. Δηλαδή όταν δίνεται η εντολή και ορθώς καθαρίστε τα οικόπεδα για το κίνδυνο πυρκαγιάς, τα δημόσια οικόπεδα ή τέλος πάντων τους ανοιχτούς χώρους.
0: Σωστά.
2: Αυτή είναι που πρέπει.
0: Και από την άλλη, εκτός από τα ξερόχορτα που λέτε που θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί, να είχε καθαριστεί αυτή η έκταση, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Πώς θα γίνει σωστή διαχείριση για όλα αυτά τα απορρίμματα, τα λάστιχα και ό,τι υπήρχε τέλος πάντων εκεί στην περιοχή που έκανε αποπνικτική την ατμόσφαιρα, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος και στο μέλλον.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι. Θέλει καθαρίσμα, θέλει μάζεμα όλων των σκουπιδιών. Θέλει πρόγραμμα εκεί το οποίο να καθαρίσει την περιοχή. Όχι μόνο εκεί. Παντού όπου υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Απλά και είναι συχνό το φαινόμενο με τις φωτιές. Γιατί εντάξει, προφανώς κάποιος, δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έχει γίνει, αλλά παλαιότερα ακούγαμε ότι κάποιοι έβαζαν σκεμμένα φωτιά για να εκμεταλλευτούν κάποια υλικά που υπάρχουν στο χώρο.
2: Σωστά. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίως. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Όλα είναι θέμα. Δεν γίνεται χωρίς παρακολούθηση και επιτήρηση και καθαρισμό. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να αφήνεται έτσι. Δηλαδή, σας λέω, είναι πρόκειται σαν να έγινε ατύχημα, ας πούμε, μεγάλης έκτασης, ας πούμε, όταν έχονται σκουπίδια μαζί με βλάστηση σε ανοιχτό χώρο, σε ανοιχτή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το σημαντικό, το τονίζω. Γιατί είναι άλλο πράγμα το και σκουπίδια, ας πούμε, μέσα σε ένα εργοστάσιο. Και αυτό είναι επικίνδυνο και κακό, αλλά σε ανοιχτό αέρα είναι ακόμα χειρότερο. Έχει πολύ οξυγόνο και τότε δημιουργούνται σε μεγάλες ποσότητες αυτές τις τοξικές ουσίες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη λύση πέρα από τον καθαρισμό και την καθαριότητα. Μάλιστα. Η οποία βεβαίως δεν μπορεί να την περιμένει κανείς από κατοίκους, έτσι, από τους πολίτες. Είναι η δουλειά της πολιτείας.
0: Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και
0: ήταν
2: εγώ.
0: Ήταν μαζί μας ο περιβαλλοντολόγος, ο κύριος Κώστας Νικολάου. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, Χρήστο, δεν είναι για να παίζουμε.
1: Καθόλου.
0: Δεν είναι φωτιά στο κλείδωνα.
1: Και μιλούμε για ένα περιστατικό, τέλος πάντων για μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, πολλές φορές.
0: Τώρα, επειδή έλεγες εσύ νωρίτερα ότι είχαμε και φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρεσαι προφανώς στο έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου και απ' την άλλη είχαμε και την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και τριών
1: ακόμη
0: στελεχών για τη διαρροή των email στων αποδήμων.
1: Εγώ εννοούσα
0: αυτά
1: για την οικονομία.
0: Σημαντικά,
1: όχι, εννοούσα με την οικονομία, γιατί υπήρχε πολιτική αντιπαράθεση χθες για το ζήτημα της οικονομίας. Και πραγματικά διάβασα και το Σαββατοκύριακο το δημοσίευμα με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τα φαντς.
0: Ναι.
1: Την έχεις διαβάσει την πρόταση?
0: Εγώ δεν το παρακολουθώ τόσο στενά το πολιτικό ρεπορτάζ όσο εσύ.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σου το πω, προλαβαίνω.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε και θα έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους. Θα έχουμε την πολιτική επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αναλυτικά ούτως ή άλλως.
1: Το κρατάω για εκεί.
0: Οπότε κράτησε το, ναι, και εσείς φίλες ακροατρίες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Πολύ έτσι εντάχει να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Αγγελούδης, έχει ζητήσει τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό.
1: Αυτό θα γίνει μετά την επέκταση.
0: Αυτό θα γίνει μετά την επέκταση, γιατί υποτίθεται ότι γίνεται πιο νωρίς σταματάει η λειτουργία του, δηλαδή στις 11 κάπου εκεί, γιατί συνεχίζονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Πάντως, ακούγεται και μια δεύτερη λύση, να κρατάει ως σημεία τα ξημερώματα, έστω την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με τον κόσμο που θέλει να μετακινηθεί και είναι καλοκαίρι και έχουμε και επισκέπτες στην πόλη. Καταλαβαίνετε ότι το να σταματάει το μετρό, ένα μέσο που το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, στις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο ειδικά, είναι ένα ζήτημα. Να πούμε
1: υπομονή ένα μήνα ακόμα.
0: Θα κλείσει και απόψε η περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K6 στα Μετέωρα. Είναι λόγω νυχτερινών εργασιών για το flyover. Και από εκεί και πέρα έχουμε διάφορα θεματάκια σήμερα προγραμματισμένα. Δηλαδή, τώρα, αυτή την ώρα, ξεκινάει η δράση Open Days με ξενάγηση στο υποκατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θα επαναληφθεί αυτή η δράση και στις 12 το μεσημέρι, όπως και στις 3. Στις 11, στις Ιβολίδες Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της Αγίων Πάντων, ο κύριος Αγγελούδης θα παραδώσει το αστικό μικροδάσος που δημιουργήθηκε στην περιοχή για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στην πόλη. Και στις 8 το βράδυ, στο Αθλητικό Πάρκο, στο Ελευθέριο Κορδελιό, ξεκινά το φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με μουσικοθεατρική παράσταση και ρεμπέτικο τραγούδι. Τώρα δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κάτι από την έτσι, επικαιρότητα στην πόλη.
1: Όχι, όχι. Αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Θα σου πω ότι έσκασε και η βόμβα στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπος στους Miami Heat. Θα τα δούμε με τον Βασίλη τον Λαχόπουλο.
0: Επειδή λέμε για θέματα της πόλης, δηλαδή. Γιατί εγώ άκουσα ότι πάει στο Miami. Μήπως έμαθες ότι έρχεται προς Θεσσαλονίκη πλευρά.
1: Κοίτα να δεις. Πάει στο Miami ως ενδιάμεσο.
0: Είναι ο ενδιάμεσο σταθμό.
1: Για να έρθει μετά, ναι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό. Δηλαδή, δεν θα φύγουμε ποτέ από το αεροδρόμιο.

0: Λοιπόν, προβληματίζει η αύξηση του πληθυσμού των λακοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Υπάρχουν προβλήματα και για τους λουόμενους, αλλά κυρίως για τους αλείς. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοψάλτη.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ τον κόσμο τελευταία. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει έτσι κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, τελευταία απασχολεί πολύ τη δημοσιότητα, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε ελληνικές θάλασσες εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει εμφανιστεί από το 2005, έχει εξαπλωθεί πολύ ο πληθυσμός του, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, και γι' αυτό εμείς σχεδιάζουμε μια δράση στοχευμένης εξαλείευσης, όπου ουσιαστικά θα δώσουμε κίνητρα επιδότηση στους ψαράδες για να πάνε να ψαρέψουν το λαγοκέφαλο και να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε λιγάκι τον πληθυσμό του, να τον περιορίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε εδώ για να μείνει. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό που κάνουμε εμείς, το έχει κάνει και η Κύπρος με μέτρια αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο αποτελεί μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες παρά μια μέθοδος που θα περιορίσει δραματικά τον πληθυσμό. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε εμείς είναι να μετρήσουμε το στόκ των ψαριών στις περιοχές αυτές πριν και μετά τη δράση και να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε με τους επιστήμονες του Υπουργείου, τους ιχθυολόγους, μιλάμε με το ΕΛΚΕΦΕ. Είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζουμε εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχουμε υποβάλει το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, γιατί θα γίνει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και αναμένουμε το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε, που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στις αμέσως επόμενες μέρες.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, το πρόβλημα πώς δημιουργήθηκε, πώς ξαφνικά δηλαδή γεμίσαν οι ελληνικές παραλίες με Πρωτοψάλτη, οι ελληνικές θάλασσες?
2: Κοιτάξτε, αυτό το ψάρι ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ,
1: ναι.
2: Ήρθε από την Ερυθρά θάλασσα, και ο λόγος που ήρθε είναι ότι έχει αυξηθεί λόγω κλιματικής αλλαγής η θερμοκρασία των υδάτων της Μεσογείου, έχει γίνει πιο φιλικό προς αυτά τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη, τα οποία έχουν εισβάλει, αλλά το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο συγκεκριμένα, γιατί πολλά είδη έχουν εισβάλει, το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι ότι δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει στη Μεσόγειο ψάρι που να τρώει το λαγοκέφαλο. Οπότε, από τη στιγμή που δεν έχει θηρευτή και από τη στιγμή που αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα, έχει γίνει μια πολύ ταχεία εξάπλωσή του. Αυτό είναι το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Δεν το έχουμε μόνο εμείς. Το έχει η Τουρκία, το έχει η Κύπρος, το έχει το Ισραήλ, η Ιταλία. Είναι δηλαδή ένα είδος το οποίο έχει εισβάλει γενικά την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Τώρα με αυτή την επικήρυξη εντός εισαγωγικών που ετοιμάζεται του ξενικού αυτού είδους, θέλετε να μας πείτε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή τι ποσό θα λαμβάνει ο κάθε ψαράς όταν προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μόνο για επαγγελματίες ψαράδες, όχι για ερασιτέχνες. Το δεύτερο είναι ότι θα γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Το τρίτο είναι ότι η τιμή του δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά θέλουμε να είναι ψηλότερη από τα 4,73 που δίνουν στην Κύπρο. 4,73 ευρώ το κιλό, που παρεπιπτόντως στην Κύπρο το 4,73 είναι μεικτό ποσό, δηλαδή περιλαμβάνει και την αμοιβή του ψαρά, αλλά και τα έξοδα διαχείρισης του λαγοκέφαλου. Γιατί επειδή είναι τοξικό ψάρι, απαγορεύεται προφανώς η καταναλώσή του, θα μπορεί να είναι και θανατηφόρο, η διαχείριση του λαγοκέφαλου αφού το πιάσεις θέλει ειδικά ψυγεία, θέλει να πάει για καύση, θέλει μια ειδική διαχείριση. Οπότε το συνολικό κόστος είναι 4,73 στην Κύπρο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ποσό. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, έχουμε μια μεθοδολογία. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Όταν λέτε σύντομα, δηλαδή τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, πώς το...
2: Επόμενες μέρες.
0: Τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Πάντως και μια πορεία που έχουμε είναι, επειδή όλα τα είδη στον πλανήτη είναι κάπου ωφέλιμα, το συγκεκριμένο είδος, το ξενικό είδος, είναι κάπου ωφέλιμο? Το χρειαζόμαστε κάπου?
2: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν είμαι ιχθυολόγος, αλλά δεν νομίζω. Καταρχάς, σίγουρα δεν έχει καμία οικονομική αξία. Αντίθετα με άλλα εισβολικά είδη, όπως το λεοντόψαρο που τρώγεται, ο λαγοκέφαλος δεν έχει καμία οικονομική αξία. Δηλαδή, ούτε είναι για κατανάλωση, αλλά ούτε χρησιμοποιείται και πουθενά αλλού. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες, μήπως πάει για ιχθυοτροφή, αλλά είναι, δείχνει ότι είναι αρκετά ακριβό σαν διαδικασία, δεν συμφέρει οικονομικά. Οπότε έχεις ένα ψάρι το οποίο δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Τρώει τα άλλα ψάρια, τρώει πολύ χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια, τέτοια πράγματα. Οπότε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στους ψαράδες, γιατί σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, έχει πολύ κοφτερά δόντια και τρώει την ψαριά τους. Οπότε κάνει ζημιά, δεν έχει οικονομική αξία, αλλά από άποψη επιστήμης να σας πω αν έχει κάτι θετικό που προσφέρει, δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι θετικό.
0: Αποζημιώσεις για τους ψαράδες που έχουν καταστραφεί τα δίχτυα τους από λαγοκέφαλο προβλέπονται?
2: Δεν προβλέπονται αποζημιώσεις, γιατί ξέρετε οι ψαράδες έχουν ζημιές στα δίχτυα τους από πολλά διαφορετικά είδη. Και τα δελφίνια και οι φώκες και διάφορα είδη. Είχαμε δώσει κάποιες αποζημιώσεις το 23 και το 24 για τα θαλάσσια κήτη, αλλά δεν έχουμε δώσει για το λαγοκέφαλο και η αλήθεια είναι ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις από πού έγινε η ζημιά. Κάθε φορά που σκίζεται ένα δίχτυ παραγάδι μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι από το λαγοκέφαλο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε αυτό. Αυτό πάντως το οποίο θέλω να τονίσω, επειδή τελευταία βλέπω πάρα πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορα βίντεο να κυκλοφορούν κτλ, είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται να ακούμε τους επιστήμονες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο, πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο κανονικά. Το ΕΛΚΕΘΕ με το οποίο έχω μιλήσει έχει μόνο μία καταγραφή επίθεση σε λουόμενο στην Κρήτη το 2022. Δεν είναι στη φυσική τους συμπεριφορά το έτσι να επιτίθενται χωρίς λόγο σε κάποιον άνθρωπο. Αλλά σίγουρα δεν τα ταΐζουμε, δεν τα χαϊδεύουμε όταν τα βλέπουμε στα ριχά. Όπως κάνουμε πάντα στη θάλασσα, προσέχουμε όταν είμαστε στο φυσικό περιβάλλον. Θέλει μια προσοχή. Ένας ψαράς μάλιστα μου είπε πολύ πιο εύκολο λέει, να πατήσεις μια δράκαινα παρά να σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος. Η θάλασσα θέλει μια προσοχή, θέλει κοινή λογική.
1: Προφανώς.
2: Αλλά ψυχραιμία.
0: Κύριε Πρωτοψάλτη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας
2: εγώ
0: ημέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης. Θα περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία. Αναζωπυρώσεις και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα. Σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο της Βιωτίας. Ένταλμα σύλληψης από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν στα 15,4 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επίκεντρο τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορημένων. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στενά του Ορμούζ είναι και πάλι ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καζάνι που βράζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, 3 νεκροί στη Γαλλία. Ενημέρωση κοινού και προδιαγνωστικός έλεγχος για τις εποχικές αλλεργίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. 12 συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 33.000 ευρώ για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη κατασχέθηκαν 3.200 προϊόντα. Περισσότερες ειδήσεις στις 10.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, ένα θέμα που καίει πολύ τους ακροατές μας, μεγάλη μερίδα των ακροατών, έχει να κάνει με τα ενίκια. Και υπάρχει μια εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, ένα προσχέδιο μάλλον που υπάρχει έτσι σε δημόσια διαβούλευση. Υπάρχουν κάποια μέτρα σε αυτά που είναι προς συζήτηση.
1: Υπάρχει για παράδειγμα ανοιχτό παράθυρο για πλάφωνο στα ενίκια.
0: Και να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις σε αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά που έχουν ακουστεί, τουλάχιστον εμείς τα διαβάσαμε από δημοσιεύματα.
2: Κοιτάξτε, όπως διαβάζουμε την πρόταση για τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών, ασφαλώς φαίνεται ότι έστω και ασπέρματι ακούγεται η λέξη πλαφόν. Δηλαδή, μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε για πλαφόν, μας λέγανε ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε πλαφόν. Τώρα, για πρώτη φορά, μιλάνε για κανόνες ρύθμισης της αγοράς και για ανώτατο εύρος μισθώματος. Αυτό είναι πλαφόν, σίγουρα.
1: Άρα, σας ακουστήκατε.
2: Δεν θέλω να πω ότι εισακουστήκαμε, θα ήταν πολύ αισιόδοξο να πούμε ότι εισακουστήκαμε, απλώς ίσως άρχισαν να συνειδητοποιούν και στην κυβέρνηση ότι πλέον η μόνη λύση είναι κάποιος περιορισμός στις τρομερές αυτές αυξήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ας το πούμε ότι είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.
2: Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχει πολύ από το να λυθεί το πρόβλημα.
0: Πάντως, κύριε Σκιαδά, σε νεότερα δημοσιεύματα σχετικά με αυτό με το πλαφόν, ναι, διευκρινίζεται ότι τουλάχιστον από την κυβέρνηση έχει διαρρεύσει ότι το ρυθμιζόμενο ενίκιο θα αφορά αποκλειστικά την κοινωνική κατοικία, δηλαδή τα δημόσια κίνητα και όχι τα ιδιωτικά.
2: Τα είδα αυτά τα δημοσιεύματα. Ανώνυμες πηγές από το Υπουργείο. Δεν έχει βγει επισήμως το Υπουργείο να το διευκρινίσει. Δεν ξέρω αν το έχει διευκρινίσει επισήμως το Υπουργείο. Μέχρι στιγμής είμαστε στο πλαίσιο των ανωνύμων πηγών. Αλλά αν δείτε την πρόταση όπως εισάγεται για διαβούλευση, δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο αναφοράς για τον καθορισμό ανώτατων ευρών μισθώματος ή άλλων κανόνων ρύθμισης αγοράς. Αυτό λέει. Και δεν μιλάει για τα σπίτια αυτά. Mm-hmm. Μιλάει για όλα τα σπίτια και μάλιστα μιλάει ειδικά για σπίτια με χαμηλό ενεργειακό συντελεστή.
0: Από την πλευρά της άλλο, η υπόμηδα έχει
2: άλλο
0: άλλες
2: προτάσεις. Άλλο το τι διευκρινίζει το Υπουργείο, ναι, αυτή τη στιγμή. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διευκρίνηση του Υπουργείου είναι μία αναδίπλωση. Και είναι μία αναδίπλωση μετά τις διαμαρτυρίες της Πομιδά.
0: Ναι,
2: γιατί
0: εκεί θα ήθελα να πάμε.
2: Γιατί η ήδη από την,
0: ναι,
2: Παρασκευή έχει αρχίσει και ορίεται και λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια, ότι θα δημιουργηθεί φοροδιαφυγή, δηλαδή δίνει μία γραμμή, κλείστε τα σπίτια για να εκβιάσουμε την κυβέρνηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό είναι μία αναδίπλωση.
0: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι υπόμοιδα. Επισημαίνει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, ότι θα επιστρέψουν δηλαδή στο ενοικιοστάσιο εντός εισαγωγικών, δηλαδή θα υπάρξει άμεση απόρριψη των σπιτιών από την αγορά, αυτό που επισημάνετε κι εσείς, γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες, όπως εξηγεί, θα προτιμήσουν να κρατήσουν τα κίνητα κλειστά. Από την άλλη, λένε ότι θα υπάρξει και έκρηξη της μαύρης οικονομίας. Δηλαδή θα ενισχυθούν έτσι οι περιπτώσεις που κάποιοι δεν θα δηλώνουν τα πραγματικά μισθώματα.
1: Γιατί τώρα τα δηλώνουν.
0: Τώρα λέμε τι λέει υπομοιδά, έτσι.
2: Οικονομικών είπε ότι ο μέσος όρος δηλούμενων μισθωμάτων είναι 260 ευρώ. Όταν εμείς στην αγορά βλέπουμε ενίκια της τάξης των 800 και των 1000 ευρώ και ο μέσος όρος δηλούμενων μισθωμάτων είναι 260 ευρώ, δεν νομίζω ότι τα δηλώνουν. Αλλά εγώ να σας πω κάτι πολύ βασικό. Εάν εφαρμοστεί αυτό το πλαφόν, θα εφαρμοστεί βάσει κάποιων αντικειμενικών συντελεστών. Αυτοί οι αντικειμενικοί συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, η περιοχή δηλαδή, η παλαιότητα, η ενεργειακή απόδοση και κάποιοι άλλους συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές λοιπόν, από αυτούς τους συντελεστές θα προκύπτει ένα μίσθωμα, το οποίο το ονομάζουμε ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, το ονομάζουμε πλαφόν. Αυτοί οι συντελεστές όμως θα μπορούσαν να δώσουν και ένα κατώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα μίσθωμα κάτω από το οποίο δεν μπορεί να δηλωθεί ένα διαμέρισμα, διότι όταν ένα διαμέρισμα με αντικειμενικό προσδιορισμό βγαίνει παραδείγματος χάρη ότι μπορεί να εισπράττει ένα μίσθωμα 700 ευρώ, δεν μπορεί να δηλωθεί 200, ότι εισπράττει 200 και τα άλλα να τα παίρνει μαύρα ο ιδιοκτήτης. Άρα με αυτόν τον τρόπο, με τον αντικειμενικό προσδιορισμό, θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής.
0: Σωστά.
2: Από την άποψή μας, ναι, λοιπόν, δεν θα επιταθεί η φοροδιαφυγή, θα μειωθεί η φοροδιαφυγή με το πλαφόν. Mm-hmm. Απλά οι ιδιοκτήτες, και καλά κάνουν, εκβιάζουν την κυβέρνηση. Και φοβάμαι ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εκβιαστεί, γιατί είδαμε αναδίπλωση. Πραγματικά έσπευσε μέσα σε 24 ώρες από την ώρα που αναρτήθηκε για διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο, να κάνει διευκρινήσεις, που δεν είναι διευκρινήσεις αυτές. Διότι αν διαβάσουμε το προτινόμενο νομοσχέδιο, δεν μιλάει για κοινωνική κατοικία. Μιλάει για όλα τα σπίτια τα οποία έχουν χαμηλό ενεργειακό συντελεστή. Και μιλάει και για περιοχές οι οποίες πιέζονται. Αυτό θα βλέπει ο δείκτης.
1: Η διαβούλευση όμως, κύριε Σκιαδά, είναι υπόθεση όχι μόνο δύο ανθρώπων, είναι και τριών και τεσσάρων και πέντε και έξι. Δηλαδή εδώ φαντάζομαι ότι θα κάτσουν όλοι πλέον για να συζητήσουν και να βρεθεί βέλτιστη λύση. Και εσείς θα κάνετε τη δική σας πρόταση, οι ιδιοκτήτες θα κάνουν τη δική τους πρόταση και θα δούμε ποια θα είναι
2: και
1: η τελική μορφή.
2: Είμαστε ανοιχτοί και εμείς λέμε, μας το αίτημά μας είναι γενικό πλαφόν. Αλλά είμαστε ανοιχτοί στο να κάτσουμε να συζητήσουμε. Δεν πρέπει όμως η κυβέρνηση μέσα σε 24 ώρες να αναδιπλώνεται μόνο και μόνο επειδή αντιδράσανε οι ιδιοκτήτες. Ας το αφήσει, ας πάει στη διαβούλευση, ας το συζητήσουμε και να δούμε πού θα καταλήξουμε.
1: Από την άλλη πλευρά όμως και σε μια, σε αυτό που λένε ελεύθερη οικονομία για παράδειγμα, το να μπει ένα οριζόντιο πλαφόν, νομίζω ότι δεν ταιριάζει ενδεχομένως και στο οικονομικό μοντέλο το οποίο ακολουθούμε.
2: Καταρχήν δεν μιλάμε για οριζόντιο πλαφόν, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε. Οριζόντιο πλαφόν σημαίνει ότι όλα τα σπίτια θα νοικιάζονται μέχρι τόσο και τελείωσε.
1: Εμείς αυτό συζητάμε, δεν μπορεί να γίνει εδώ.
2: Όχι, δεν το συζητάμε αυτό, ούτε το ζητάμε. Εμείς συζητάμε για ένα πλαφόν το οποίο θα μπαίνει βάσει συγκεκριμένων συντελεστών. Δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο έχει ανώτερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης θα εισπράττει πολύ μεγαλύτερο ενίκιο από ένα με πολύ χαμηλό συντελεστή απόδοση.
1: Ερώτηση. Θα πρέπει να πάει με βάση το συντελεστή απόδοσης ή θα πρέπει
0: όχι
1: να πάει ενδεχομένως και με την αντικειμενική αξία
2: και
1: κάθε περιοχή.
2: Και με την αντικειμενική και με τη θέση και με τον όροφο και με την παλαιότητα. Είναι πολλοί συντελεστές οι οποίοι. Αυτό υπήρξε και παλιά. Δηλαδή την δεκαετία του 80. Υπήρξε πάλι ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, το οποίο αυτό υπήρξε και παλιά. Δηλαδή την

0: να ενημερώνονται οι πολίτες για το
1: Ναι.
0: τι χρειάζεται να ενταχθούν. Χθες συζητούσαμε με δικηγόρο, συναδελφό σας που ασχολείται με τους πληστηριασμούς και μας είπε ότι φέτος πάμε για ρεκόρ, δηλαδή μιλάμε για 70.000 πληστηριασμούς ότι θα φτάσουν.
1: Για ρεκόρ
0: Τρομακτικός
1: πλησιάζω,
0: αριθμός. Αναρωτιόμαστε όλα αυτά τα σπίτια, οι κατοικίες που είναι δεσμευμένες από τα φαντ. Δηλαδή συγκεντρωτικά, αν έχει υπολογίσει ποτέ κανείς πόσα είναι τα κλειστά σπίτια
1: ναι.
0: που
1: Όχι.
0: είναι στα χέρια των φαντ.
1: Δεν έχει υπολογίσει. Εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει να βγει η κυβέρνηση να πει επισήμως πόσα είναι. Ακούμε διάφορα νούμερα. Ακούμε 200.000, ακούμε 800.000, ακούμε 500.000. Δεν έχει βγει επισήμως κανείς να πει πόσα είναι τα κλειστά σπίτια. Και είναι πολύ εύκολο αυτό να διαπιστωθεί μόνο και μόνο από τις δηλώσεις της ΑΔΕ. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά σπίτια. Γιατί αν βρίσκονται στα χωριά, δεν βοηθάνε. Και να ανοίξουν, δεν βοηθάνε στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στις περιοχές που πιέζονται, οικονομικά, που πιέζονται από τα υψηλά ενίκια, δεν υπάρχουν τόσα κλειστά σπίτια που αν ανοίξουν θα λύσουν το πρόβλημα.
0: Σωστικά κέντρα λέτε, ναι.
1: Το ερώτημα είναι το εξής. Λέει η κυβέρνηση επιδοτεί σπίτια να ανοίξουν. Δηλαδή με χρήματα του δημοσίου, θα ανακαινιστούν κάποια σπίτια και θα βγουν στην αγορά με ελεύθερη να τα νοικιάσει όσο θέλει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, έχω εγώ ένα σπίτι ερείπιο που μπορώ να πιάσω, αν το νοικιάσω, 300 ευρώ. Μου δίνει η κυβέρνηση 20.000 και το φτιάχνω και το νοικιάζω για ανακαινισμένο με ελεύθερο μίσθωμα, όσο θέλω, δηλαδή το νοικιάζω με 1.000. Μήπως και σε αυτά τα οποία θα επιδοτηθούν να ανακαινιστούν πρέπει να μπει κάποιος περιορισμός και στο ανώτατο επίτρεπο μίσθωμα.
0: Και εκτός αυτού είναι και το άλλο που θέσατε το ζήτημα, ότι μπορεί σε ένα χωριό 10 κατοικιών να επιδοτηθεί ένα κτίριο γιατί είναι παλιό, γιατί μπαίνει ως παράγοντας αυτό η παλαιότητα ως κριτήριο για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, και ένα νεότερο σπίτι δεν θα επιδοτηθεί που είναι σε αστικό κέντρο. Ενδεχομένως δηλαδή να έπρεπε να αλλάξουν και τις προτεραιότητες, να μπουν πρώτα οι κατοικίες των αστικών κέντρων και περιφερειακά των πόλεων και μετά να πάμε σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.
1: Και να δούμε τελικά και να δούμε πού βρίσκονται αυτό. Δηλαδή αυτό το θέμα με τα κλειστά σπίτια. Πρέπει να το δούμε και να δούμε τι θα επιδοτήσουμε και ποια σπίτια πρέπει να ανοίξουν. Αυτό που σας λέω στις πιεσμένες οικονομικά περιοχές, πιεσμένες περιοχές από ενίκεια. Στις περιοχές με υψηλά ενίκια θα πρέπει να δοθούν πρώτα επιδοτήσεις, αλλά να δοθούν και με κάποιο περιορισμό. Μιλάμε για 800.000 κλειστά σπίτια. Ξέρουμε, καλύτερα ο καθένας ξέρει πόσα χωριά είναι έρημα. Υπολογίζουμε και αυτά ότι είναι κλειστά σπίτια. Mm-hmm. Όλη η επαρχία είναι έρημη, είναι κλειστή. Είναι κλειστά σπίτια αυτά τα οποία, εάν ανοίξουν και αν επιδοτηθούν, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Όχι, βέβαια.
0: Εσείς, κύριε Σκιαδάμ, έχετε καταθέσει την πρότασή σας, την πρόταση του Συλλόγου στη δημόσια διαβούλευση?
1: Όχι, την ετοιμάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση. Αυτές τις μέρες θα την καταθέσουμε.
0: Ωραία, θα είμαστε κι εμείς έτσι κοντά σας για να το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς.

0: Τώρα, πριν πάμε στην αίθουσα σύνταξης που μας περιμένει Βούλα Σαΐτη για να μας ενημερώσει για κάποιες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Χρήστο.
1: Ναι, για την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Λόγω τεχνικής βλάβης, μεταδόθηκε πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, αλλά σημασία έχει ότι τέλος καλό, όλα καλά για αυτή την περιπέτεια που διήρκησε,
0: ναι,
1: για λίγο
0: πάνω στον ευτυχώς. Ναι. Άλλες περιπέτειες έχουν ζητήματα και τώρα έχουμε από τη μια τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, πάμε στη Μέση Ανατολή, αυτό το δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή αύξηση της ναυσιπλοείας στα στενά. Από την άλλη διαβάζουμε ότι το Ισραήλ προανήγγειλε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο. Τι συμβαίνει? Είναι μαζί μας λοιπόν η συνάδελφος, η Βούλα Σαΐτη. Καλημέρα, Βούλα.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Πράγματι, έχουμε, έτσι θα έλεγε κανείς, αντικρουόμενες πληροφορίες για το πόσο κοντά εν τέλει βρισκόμαστε στην κατάπαυση, έτσι, στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γιατί αφενός είχαμε αισιόδοξες αναφορές από την αμερικανική πλευρά για το ότι βρισκόμαστε κοντά. Από την άλλη, όπως λέτε κι εσείς, η πλευρά του Ισραήλ δεν ξέρουμε αν έχει τις ίδιες προθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έγινε γνωστό ήταν ότι οι τεχνικές συνομιλίες που διεξήχθησαν με τις ΗΠΑ στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που θα επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και η Ιράν, αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε, φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε μια λύση που θα θέτει οριστικά τέλος στον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να καταλήγει σε συνένεση με την Τεχεράνη με όρους για τα πυρηνικά, τους οποίους είχε απορρίψει αρχικά. Και αυτό μας φέρνει κάποια χρόνια πριν, γιατί θυμόμαστε ότι τους όρους αυτούς σχετικά με τα πυρηνικά τους είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα. Πολλοί λοιπόν αναλυτές λένε ότι ο Τραμπ στην ουσία, προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο, προχωρά σε μια πολιτική αναδίπλωση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζουν οι δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος χτες είπε ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή διεθνών επιθεωρητών στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Είναι αυτό που μόλις αναφέραμε πριν, η συμφωνία δηλαδή που είχε συναφθεί επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτό, όπως είπε ο Βάνς, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον αμερικανικό λαό. Εμείς βέβαια θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τότε είχε κάνει λόγο για μία από τις χειρότερες συμφωνίες. Παράλληλα, Μαρία και Χρήστο, η νέα συμφωνία που φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στο να την υπογράψουν προβλέπει μια περίοδο 60 ημερών για την επίλυση των δύσκολων ζητημάτων, ένα από τα οποία είναι, Μαρία, και τα στενά του Ορμούζ, τα οποία αναφέρθηκες, δηλαδή ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και όπως είπατε και εσείς, είχαμε ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για άνοιγμα των στενών. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση Νετανιάχου εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε αυτή τη συμφωνία και δηλώνει ότι το Ιρανικό καθεστώς λέει πάντα ψέματα και δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Το Ιράν από την πλευρά του τονίζει ότι οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ώστε να επιτευχθεί η τελική συμφωνία. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κασέμ Γαρίμπαμπαντή του Ιράν και τόνισε ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει το ανώτατο όργανο που επιβλέπει τη διαμεσολάβηση. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο γνωστός μας Μοχαμάντ Γκαλίμπαφ, λέει ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ. Θα τηρηθούν, όπως λέει χαρακτηριστικά, οι διεθνείς κανόνες, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, φαίνεται ότι υπήρξε συζήτηση μεταξύ του Αμερικανού Αντιπροέδρου και του Λιβανέζου Προέδρου για την εδραίωση της εκεχηρίας με το Ισραήλ και την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού επίλυσης των διαφορών. ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση μεταξύ Χεσμπολά mm-hmm. και Ισραήλ, όπως ανέφερε Μαρία και Χρήστο, ο Αμερικανός αξιωματούχος. Κάπως έτσι διαμορφώνεται μέχρι στιγμής το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Όχι πολύ ξεκάθαρο, ναι, αν και είναι αισιόδοξα τα πρώτα, οι πρώτες δηλώσεις τουλάχιστον.
0: Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι, μας ήρθε η είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία με την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Ότι εκεί έχουν ένα ζήτημα, δεν μπορεί να στεριώσει πρωθυπουργός. Είναι νομίζω ο 7ος πρωθυπουργός μετά τον Brexit.
2: Ναι, και είναι, θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, ο 5ος μέσα στα 4 τελευταία χρόνια, έτσι. Και βέβαια έχουμε μπει σε μία διαδικασία συζητήσεων και διαβουλεύσεων για την επόμενη μέρα, για το τι θα γίνει με τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, ο οποίος πάντως είδαμε χθες ότι ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σε φορτισμένο κλίμα, θα έλεγε κανείς. Τον είδαμε έτσι να συγκινείται, να κάνει αναφορές και στη σύζυγο και στα παιδιά του και να δηλώνει ότι αυτό που ήθελε εκείνος ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Βρετανών πολιτών. Φαίνεται όμως ότι δεν πίστηκαν ούτε οι Βρετανοί πολίτες, ούτε οι ίδιοι, ούτε το κόμμα του το ίδιο, εν πάση περιπτώσει, και η κυβέρνησή του. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ενημερώσει και το βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του και βέβαια παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του. Είπε λοιπόν ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της Βουλής, δηλαδή μέχρι τις 16 Ιουλίου. Άκουσα, όπως είπε, την απάντηση της κοινοβουλευτικής του ομάδας στο ερώτημα αν είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της παράταξης στις επόμενες γενικές εκλογές και προφανώς η απάντηση ήταν όχι, Μαρία και Χρήστο. Τώρα, η επόμενη μέρα, όπως είπαμε, είναι ταχύς οι ρυθμοί για σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του ίδιου από την Πρωθυπουργία και βέβαια αυτός που προβάλλει ως ως φαβορή, θα έλεγε κανείς, για διαδοχός του είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο πρώην δήμαρχος δηλαδή του Μίζωνος Μάντσεστερ, τον οποίο μάλιστα είδαμε να περιβάλλεται από πολλούς βουλευτές των εργατικών, έτσι μια συμβολική, θα έλεγε κανείς, εικόνα που δείχνει και τη μετατόπιση των εσωκομματικών συσχετισμών. Ο Μπέρναμ βέβαια έχει διεκδικήσει δύο φορές, πρέπει να πούμε, στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος και δεν είχε επιτυχία η διεκδίκησή του. Ο ίδιος επικεντρώθηκε στην πρόσφατη προεκλογική του εκστρατεία κυρίως σε τοπικά ζητήματα, δεν αναφέρθηκε δηλαδή πολύ στα κρίσιμα εθνικά και τα διεθνή θέματα και είπε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελούν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Κλείνοντας να πούμε ότι ενώ αρχικά υπήρχαν και άλλα ονόματα που ακούγονταν ως πιθανού διαδόχου, όπως αυτό του Wes Streeting, ο ίδιος φαίνεται να υποχώρησε και να εκδήλωσε μάλιστα, να δημοσιοποίησε τη στήριξή του προς τον Άντι Μπέρναμ.
0: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν η Βούλα Σαΐτη από την αίθουσα σύνταξης και ξέρεις, Χρήστο, ποιοι πάθανε τώρα Βρετανία. Στην Κασάνδρα, στο Δήμο Κασάνδρας, γιατί λέει θα εκλέξει τώρα τον τρίτο δήμαρχο, μόλις τα μισά της θητείας. Θυμίζουμε ότι η κυρία Χαλκιά είχε τεθεί σε αρχεία λόγω της υπόθεσης του Λούνα Πάρκ με το θανάσιμο τραυματισμό ενός 19χρονου παιδιού. Μετά επιβλήθηκε δίμηνη αργία στον δήμαρχο Κασάνδρας που ανέλαβε στη συνέχεια ο κύριος Λιβαδιώτης, ο οποίος τότε ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, το 2023 μάλλον, έτσι. Τώρα θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη αναπληρωτή δημάρχου στην πρώτη παράταξη του Δήμου, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει περίπου ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά νομίζω θα επιστρέψει ο κύριος Λιβαδιώτης.
1: Τι μας δείχνει αυτό?
0: Τι μας δείχνει?
1: Με αφορμή την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη σημασία της σταθερότητας.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι έχουν μετανιώσει τώρα οι Βρετανοί
1: που
0: για το
1: θέλανε
0: Brexit,
1: το Brexit. Τι μας θυμίζει αυτό?
0: Ναι, ναι, ότι πολλοί κάτι ψηφίζουν και μετά μετανιώνουν.
1: Α, θέλετε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο δελτίο στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι το μεγάλο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας και του κόμβου της Νεάπολης. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, ενώ ακούγονται και μικρές εκρήξεις, αλλά και ο καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Για επικίνδυνη φωτιά, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, μιλώντας το πρωί στον 102 FM. Όπως είπε, η κατάσταση επιδεινώθηκε χτες το απόγευμα λόγω του μετεωρολογικού φαινομένου. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε χθες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatargate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η Κομισιόν να ανάψει το πράσινο φως, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στον 102 FM. Διευκρίνησε ότι το σχέδιο αφορά επιδότηση των επαγγελματιών για την αλγία του λαγοκέφαλου. Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ πρόσθεσε ότι ανάλογο σχέδιο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο είχε μέτρια αποτελέσματα. Με δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, καθώς και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα από την πυροσβεστική και την ΕΚΑΜ, η επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία που έπεσε σε γκρεμό σε δύσβατη περιοχή των Καλαβρίτων, ενώ έκανε πεζοπορία. Στην διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και Ουαλία εκδόθηκε και σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμα και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι αίτηση προς την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, με την οποία θα ζητά να του παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος, να του παραχωρηθούν δύο οικόπεδα τα οποία ανήκουν στην κυριότητά της αλλά και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα ακόμη οικόπεδο, πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Την απόφαση έλαβε χτες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τρία οικόπεδα βρίσκονται στην περιοχή της Μίκρας, μάλιστα το ένα από αυτά, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο τερματικό σταθμό του μετρό, ο Δήμος σκοπεύει να το διαμορφώσει σε χώρο πάρκινγκ. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών αλλεργιών διοργανώνει η δεύτερη πανεπιστημιακή κλινική ΟΡΙΛΑ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σήμερα στην κεντρική είσοδο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αλλεργίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, ανώη θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 βοφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε μήνυμα από ακροατές μας.
1: Από το φίλο, τον Δημήτρη.
0: Από Λονδίνο.
1: Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, από το
0: Λονδίνο. Καλημέρα στο Λονδίνο.
1: Ο οποίος επισημαίνει ότι οι Μεγαλοβρετανοί στην οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν ποτέ. Η μεγάλη ζημιά κατά την άποψή τους και γι' αυτό ψήφισαν την έξοδο από την Ένωση ήταν η ελεύθερη είσοδος κυρίως ανατολικοευρωπαίων πολιτών, Πολωνών, Ούγγρων, Ρουμάνων, Βουλγάρων και Αλβανών, μέσω, όπως επισημαίνει, ελληνικής υπηκότητας.
0: Πάντως, τώρα θα συμφωνεί ο κύριος Δημήτρης, ο ακροατής μας, ότι νομίζω ότι άρχισαν να το μετανιώνουν, έτσι, το Brexit οι Βρετανοί. Υπήρχαν και δημοσκοπήσεις σχετικές που έλεγαν ότι αν είχαν τη δυνατότητα να ξαναψηφίσουν, θα ψήφιζαν το να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Άρα, πού καταλήγουμε, Μαρία Τσακίρη?
0: Στη Γεωργία Λατσοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Όχι, στη σημασία της σταθερότητας. Καλημέρα, Γεωργία.
0: Ήξερα που το πας. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κεραυνός ενεκρία πάντως σήμερα, δεν ξέρω αν ήταν, χθες μάλλον, Κεραυνός ενεκρία, η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπεσε, δεν ξέρω πόση σταθερότητα δίνει αυτό.
0: Κοίταξε, είναι σταθερά κάθε εβδομάδα να ακούς και κάτι καινούριο σε επίπεδο σκανδάλου. Αυτή η σταθερότητα υπάρχει.
2: Δύο, ναι. Μία καταδίκη και ένα ένταλμα σύλληψης και μάλιστα από τις βελγικές αρχές.
1: Ναι, αλλά το ένταλμα σύλληψης δεν σημαίνει όμως και καταδίκη, θα ερευνηθεί.
2: Όχι, βεβαίως. Όχι,
1: θα ερευνηθεί, βεβαίως. Ναι.
2: Ωστόσο, η έρευνα φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται βεβαίως να πούμε για την υπόθεση του Qatar Gate που είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο προετών από το 2022. Και αποτελεί φυσικά ένα σοβαρό πλήγμα στην εξουσία των ευρωπαϊκών θεσμών.
1: Έτσι, είχε βρεθεί στο επίκεντρο και η Εύα η Καϊλή και γενικότερα έγιναν έλεγχοι.
2: Ναι, στο στάδιο της προανάκρισης είχε προφυλακιστεί, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα, η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή χθες το απόγευμα, όταν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου κάνουν έρευνα για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης. Κάποιοι το συνδέουν με το γεγονός ότι και πέρσι είχε κληθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις και κάποιες πληροφορίες και δεν είχε προσέλθει στις βελγικές αρχές. Και οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα βγήκε αυτό το ένταλμα σύλληψης και διερευνάται η σχέση που είχε με την μη κυβερνητική, οργάνωση. Η οποία ενδεχομένως δρούσε σύμφωνα με όσα ερευνώνται υπέρ του Κατάρ και μάλιστα να σας πω ότι είχε γίνει μια έρευνα από την γαλλική ΣΟΑΡ και είχε φέρει κάποια στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Είχε λοιπόν πει ότι το Δεκέμβριο του 2023 που έκανε την έρευνα αναδείχθηκαν οι δεσμοί του κ. Αβραμόπουλου με τον Αντώνιο Παντσέρη που έχει την ΜΚΟ και τον βοηθό του Φραντζέσκο Τζόρτζι και τις προσπάθειές του να εξαιρεθούν οι κάτοικοι του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης για είσοδο στην χώρο Σέγγεν. Αυτή την υπόθεση λοιπόν αφορά αυτό το έλεγμα του κ. Αβραμόπουλου. Μένει να δούμε, ο ίδιος ζήτησε βεβαίως την άρση της ασυλίας του προκειμένου να γίνει πλήρη διερεύνηση του θέματος. Λέει ότι η υπόθεση έχει κλείσει, ότι είχε πάρει άδειες για αυτή του την σχέση επαγγελματική, γιατί δεν ήταν επίτροπος όταν είχε αυτή τη σχέση με την ΜΚΟ και ότι όσα χρήματα, περίπου 75.000 ευρώ αναφέρονται, μεικτά, τα είχε δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως το ζήτημα είναι όχι αν έγινε νομιμοποίηση εσόδων όπως είναι το ένα από τα αντικείμενα τα οποία διερευνούνται, δηλαδή αν έχει δηλωθεί, έχουν δηλωθεί τα χρήματα, αλλά αν αυτή η δράση της ΜΚΟ είναι εγκληματική και αν οποιαδήποτε σχέση με αυτή την ΜΚΟ μπορεί να έχει να παράγει κάποια νομικά αποτελέσματα.
1: Υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα για το πώς πορεύεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί νομίζω ότι στη μεγάλη εικόνα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη και το πώς λειτουργούν οι θεσμοί και στην Ευρώπη. Ανέφερες,
2: ναι,
1: για παράδειγμα,
2: από την άλλη,
1: Γεωργία,
2: και
1: ότι
2: αρμόδιες αρχές, ναι, στις Βρυξέλλες είχαν αναφέρει για το συγκεκριμένο το Qatar Gate. Ναι. Το είχαν χαρακτηρίσει, είχαν μιλήσει στο πολιτικό για την υπόθεση σχηματισμού δηλαδή Ευρωπαίων από το Κατάρ και το χαρακτήριζαν ως το πιο σοβαρό, το πιο σοκαριστικό, το πιο κραυγαλαίο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει πλήξει τις Βρυξέλλες εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
2: Επομένως, μάλλον έχουν δουλειά και οι ευρωπαϊκές αρχές και οι δικαστικές αρχές.
1: Ναι. Και από όσο γράφουν και όλες οι ιστοσελίδες, στη Βουλή αναμένεται το αίτημα της Άρης Ασυλίας του Δημήτρη Αναγόπουλου. Το αναφέραμε πριν από λίγο.
2: Ο ίδιος έχει ζητήσει να γίνει η άρση της ασυλίας του. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκδοθεί στις βελγικές αρχές, αλλά η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη θα ερευνήσει το θέμα. Ωστόσο, κάποια στιγμή τα αποτελέσματα σίγουρα έχουν στις βελγικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, η οποία μην ξεχνάμε κρατάει 4 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, φαίνεται ότι συμβαίνουν και αλλού αυτές οι δικαστικές αρχές.
0: Πάντως, έχουν μαζευτεί πολλά, η Γεωργία, πολλά ζητήματα που σε σχέση της χώρας μας, του πολιτικού προσωπικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σου θυμίζω
0: πως είχαμε και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Είχαν βρεθεί εμπλεγμένοι.
0: Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την καταδίκη για διαρροή mail των αποδήμων στην
2: Άμισσα και είναι η καταδίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων της πολιτικού.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό όντως, ναι.
2: Δεν έχει ξαναγίνει για και βεβαίως θα υπάρξει και δεύτερος βαθμός για την κυρία Σημακοπούλου, την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, αλλά και τρεις επίσης, δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη, ο κατάλογος των μέλων που δόθηκαν είναι 25.000. Είναι πάρα πολλά. Βέβαια, η κυρία Σημακοπούλου υποστήριξε ότι η ίδια δεν γνώριζε ότι δόθηκε ένας κατάλογος με μέλη από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα, η ίδια δεν γνώριζε ότι αυτό ήταν παράνομο, ότι ήταν μια παράνομη λίστα. Και βεβαίως θα κρυφθεί και σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, έχει σημασία ότι ενώ υπάρχει καταδίκη, η κυβέρνηση έφτασε να στηρίξει την κυρία Σημακοπούλου, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυρίας Μαρινάκης είπε ότι εντάξει μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Ωστόσο φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια αυτή η υπόθεση και στα αστικά δικαστήρια, γιατί από αυτούς 25.000 περίπου 300 έχουν προσφύγει, ζητούν από 2-3.000 σε 5.000, προκύπτουν κάποιες απαιτήσεις που φτάνουν τα 4 εκατομμύρια. Θα έρθει δηλαδή αυτή η υπόθεση και συνέχεια. Πάντως σε κάθε περίπτωση η κυρία Σημακοπούλου δεν ήταν υπουργός, ευρωβουλευτής ήταν, οπότε δεν έχει ασυλία και έτσι είχαμε την καταδίκη της για αυτή την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.
1: Εδώ μου στήθηκε και ένα ευρύτερο θέμα, επιτρέψτε μου να πω. Πόσα από τα email τα οποία λαμβάνουμε καθημερινά όλοι μας έρχονται από αποδέκτες που τους ξέρουμε?
2: Αυτό είναι σίγουρο και εμείς μάλιστα πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν κάποιοι έχουν πάρει την ατζέντα. Μας είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει την ατζέντα των συντακτών κάποιων.
1: Αυτό γίνεται από παρόχους ενέργειας, από ανθρώπους που δεν ξέρουμε.
2: Όταν μιλάμε για 500-600 mail, άλλο όταν μιλάμε για 25.000. Ναι.
1: Είναι όμως,
2: δεδομένη.
1: Η Γεωργία έχει να κάνει όμως
0: παρόχους ενέργειας όταν υπογράφεις όμως το συμβόλαιο. Ναι. Κάπως, υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα που λέει ότι θα σου αποστάρουμε ενημερωτικό υλικό συμφώνηση.
1: Έχει να κάνει όμως με την οτροπία. Με την οτροπία ότι τα email μας μοιράζονται παντού και τα χρησιμοποιούν όλοι.
2: Εδώ έχουμε όμως και προσωπικά δεδομένα.
0: Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες. Επειδή έχουν μεριμνήσει γι' αυτό, κάποιες πλατφόρμες μπορούν να στείλουν ένα μαζικό email για παράδειγμα και από κάτω σου λέει έχεις το δικαίωμα απεγγραφής. Αν δεν θέλεις να λαμβάνεις ενημέρωση, απεγγράφεις. Και περισσότεροι πολιτικοί αυτό χρησιμοποιούν νομίζω. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε αυτό. Δηλαδή βρέθηκαν κάποια email. Έτσι.
1: Είσαι σίγουρο ότι δεν είχε μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι δεν είχε κάπου που έλεγε ότι αν δεν θέλετε επικοινωνία πατήστε απεγγραφή? Δεν θέλω
0: είμαστε
1: να δικαιολογήσω κανέναν.
0: Είμαστε σίγουροι για την απόφαση τη δικαστική, Χρήστο.
1: Δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, αλλά σκεφτείτε μόνο τι έχει να γίνει αν αρχίζουμε όλοι μας, όλοι μας όμως,
2: ακόμα και αν αυτοί οι άνθρωποι
1: να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη.
2: Δεν την έδωσε τη συγκατάθεσή του για να δοθεί στην κυρία Σημακοπούλου στη συνέχεια τα στοιχεία του.
1: Όχι.
2: Δόθηκε στην κυρία Σημακοπούλου
0: από
2: άλλον φορέα από αυτόν που είχε πάρει το προσωπικό δεδομένο.
0: Μα και δεν καταδικάστηκε μόνη της, νομίζω ότι ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Σταυριανουδάκης, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι όμως. Δεν θεωρώ ότι στην πολιτική επικαιρότητα είναι αυτή τη στιγμή το μείζον θέμα, η κυρία Σιμακούπου.
0: Λοιπόν, το μείζον θέμα, Γεωργία. Θεωρήσουμε όλα αυτά που, που, θεωρήσουμε όλα αυτά που μαζεύονται.
2: Για παραβίαση νόμου περιπροσωπικών δεδομένων, δεν είναι η κυρία Σιμακούπου.
0: Γεωργία, θεωρήσουμε όλα αυτά που μαζεύονται το τελευταίο διάστημα. Να υπάρχουν τέλος πάντων να προστίθενται έτσι κάποια ψηφία σε ένα μοσαϊκό που μπορεί να μας λέει ότι πάμε σε προώρες εκλογές.
1: Έχουμε βάλει ένα στοίχημα, γι' αυτό βιάζεται.
2: Ναι, μεταξύ σας.
1: Ναι,
0: γιατί εγώ λέω για φθινόπωρο, ο Χρήστος λέει, πιστεύει δηλαδή ότι θα πάμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα εξαντλήσει κανονικά τη θητεία κτλ. Και θα πάμε την άνοιξη του 27.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του καλοκαιριού. Όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος Αυγούστου, δηλαδή κάποιες μέρες πριν από την έκθεση, που δεν ξέρω κιόλας αν είναι σίγουρο το πότε θα γίνουν τα εγγένεια. Γιατί υπήρχαν κάποιες συζητήσεις ότι είναι πάρα πολύ νωρίς η πρώτη Σαββατοκύριακο και προς πάνω το επόμενο, ότι θα ληφθούν τότε οι αποφάσεις, ανάλογως με το κλίμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε, αν συνεχίζουν να μαζεύονται, ας πούμε, υποθέσεις σαν τις εθνές δύο μαζί, ή αν υπάρξει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ευνοϊκό, επίσης δεν ξέρουμε ακόμα το πόσα κόμματα και αφηγητείται από πολλούς το αν θα κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα ακόμα ο κύριος Σαμαράς, είναι πολύ παράγοντες στην εξίσωση. Αυτό κλίμα θα υπάρχει λοιπόν με το τέλος του καλοκαιριού σε υποθέσεις που θα θέλει η κυβέρνηση να θυμούνται οι πολίτες. Για παράδειγμα τα αυτοποιήσεις, επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις ενδεχομένως που θα υποσχεθεί κτλ. Και σε υποθέσεις που η κυβέρνηση θα θέλει να έχουν ξεχαστεί μέσα στο καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι αυτό θα κρίνει τις τελικές αποφάσεις. Δεν είναι τελική.
0: Ναι, ακριβώς. Και επειδή ο Χρήστος συνέχεια βάζει στο.
2: Έχει διαμορφωθεί ήδη. Κάποιοι λένε ακόμα και 27 Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Επειδή ο Χρήστος βάζει συνέχεια αυτό το ζήτημα.
2: Στήριξη μέχρι να γίνουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση η διεθνή έκθεση που θα έχουμε εμείς εδώ, που έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο να τελειώνει απότομα το καλοκαίρι μας, θα είναι προεκλογική ό,τι και να γίνει.
0: Αυτό που λέει ο Χρήστος για τη σταθερότητα, πάντως, να θυμίσουμε, επειδή σήμερα συμπληρώνονται και 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι το 1981 είχε πετύχει μια ιστορική νίκη με 48% και το σύνθημά του τότε ήταν αλλαγή, όχι σταθερότητα.
1: Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να γοητεύει, αλλά η πολιτική του απόγονη όχι. Και αυτό αποτυπώνεται και στη σημερινή δημοσκόπηση της
0: Ίντερνετ. Είναι η πολιτική του απόγονη, αυτή που λένε ότι είναι Πασόκ ή κάποιοι άλλοι που τέλος πάντων βαδίζουν στα βήματα του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Υπάρχει Πασόκ. Και εδώ ταιριάζει και το σύνθημα, Γεωργία, σήκω Ανδρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.
0: Γιατί με συγχωρείς, το περισσότερο, πολύ Πασόκ έχει συγκεντρωθεί και στο κυβερνητικό σχήμα, για παράδειγμα. Για ποιο Πασόκ μιλάς?
2: Στο κυβερνητικό σχήμα, αρκετό Πασόκ συγκεντρώνεται και θα δείτε ότι έχει συγκεντρωθεί, θα το δείτε το Σάββατο μάλλον στο Εθνικό Συμβούλιο και στην Ελλάδα. Οπότε, τι είναι η πολιτική απόγονη, είναι κάτι το οποίο διερευνάται.
1: Πολιτική απόγορια. Αυτοί που εξακολουθούν να έχουν στα χέρια τους τη σφραγίδα του Πασόκ, τον πράσινο τον ήλιο.
0: Τώρα, επειδή είπες και για την Ελλάδα, για το Εθνικό Συμβούλιο που θα έχει το Σάββατο, για πρώτη φορά θα συνεδριάσει. Βλέπουμε δηλαδή αυτές οι κινήσεις που γίνονται. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στους τομεάρχες της συμπαράταξης.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
0: Μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν κλειδώσει, λένε, ήδη και τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών. Εγώ γι' αυτό πατάω σε όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται. Είναι σημαδάκια ότι κάτι έρχεται πολύ γρήγορα.
2: Ναι, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα βήματα. Να πω ότι σε αντίθεση με την αντίληψη που είχε ο Αλέξης Τσίπρας το Μάρτιο, όταν είχε γίνει παρουσία στη βιβλία του εδώ, ότι οι εκλογές αργούν, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύει αυτό. Και ενώ τότε φαινόταν λίγο αναποφάσιστο πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, φαίνεται ότι τώρα είναι πεπισμένος ότι όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και πάντως μέσα στις επόμενες μέρες, το πολύ μέχρι αρχές Ιουλίου, θα έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολλά συμφίποδα οργάνων και προσώπων. Για παράδειγμα, περιμένουμε σήμερα την ανακοίνωση των τομεαρχών. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι θα δούμε τον κύριο Φρακίσκο Κουτεντάκη, που είναι γνωσμένος κύριος, πρόεδρος, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ότι θα τον δούμε απέναντι στον Κυριάκο Πιερακάκη, ότι θα δούμε, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Εργασίας τον πολύ γνωστό εργοτολόγο τον Διονύση Τεμπονέρα, ότι θα δούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κυρία Μαρία Λεπενιώτη, θα θυμάστε ίσως ότι ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν πήγε να καταθέσει την επιδική διακήρυξη στον Άριο Πάγο και έχει συνδέσει έχει ταυτιστεί η κυρία Λεπενιώτη με την καταδίκη της Μικρής Αυγής στην εγκληματική οργάνωση. Τέτοια ονόματα λένε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την σιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνονται παράλληλα πολλές εκδηλώσεις από τοπικές κατά κάποιο τρόπο οργανώσεις, χωρίς την παρουσία του ίδιου. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τρεις. Κάποια στιγμή, νομίζω 6 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί να γίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι με επιχειρηματίες πλέον, πάλι χωρίς την παρουσία του ίδιου. Είναι αυτό που
1: από αυτούς λέει, που θα φορολογήσει ή από τους άλλους.
2: Μιλάμε και σας ακούμε, τώρα μιλάμε.
1: Ναι, από αυτούς που θα φορολογήσει ή από τους άλλους. Δηλαδή με μεγάλους τζίρους ή με μικρούς τζίρους.
2: Να σου πω, υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι εκτιμούν ότι χάνεται πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κονδυλίων λόγω της διαφθοράς. Ότι και δεν είναι μόνο επιχειρηματίες, να σου πω και άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Νοτρόφους δεν έχει συναντήσει που λένε ότι τα λεφτά που πάγανε από τον ΟΠΕ και θα έπρεπε να πούνε σε εμάς. Και τώρα ότι οι πληρωμές καθυστερούν για αυτό το λόγο, γιατί τα χρήματα έχουν κλαπεί ουσιαστικά από ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται.
1: Ναι.
2: Αντιστοίχως υπάρχουν και στον επιχειρηματικό κόσμο άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα.
1: Γεωργία,
2: θα πρέπει να υπάρξει λιγότερη διαφθορά ώστε να φτάνουν χρήματα και ότι όταν μιλάμε για φορολόγηση, για παράδειγμα, με ρυθμάτων, θα πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό που λέει ο ΣΑ. Να μην είμαστε 10 μονάδες κάτω στη φορολόγηση μερισμάτων από τις χώρες του ΟΣΑ.
1: Υπάρχει όμως και από την πλευρά της κυβέρνησης μια φορολόγηση κοντά στο 44% για τα πολύ ψηλά εισοδήματα, πάνω από 60.000 ευρώ. Θα ήθελα επίσης και το σχόλιο σου λίγο, αν έχεις διαβάσει αυτή την πρόταση, που είμαι σίγουρος ότι την έχεις διαβάσει, που δημοσιεύθηκε και σε εφημερίδα για τα funds, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι σε περίπτωση που θέλει να αγοράσει τέλος πάντων τα δάνεια από τα funds για να τα επιστρέψει στους δανειολήπτες. Δεν είναι λίγο, ξέρεις, αντιφατικό από τη μία πλευρά, γιατί όλοι λένε παράδειγμα τα funds ήρθαν στην Ελλάδα το 2015, να έρχεται σήμερα να λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι κοιτάξτε να δείτε, θα σας πάρω τώρα τα δάνεια. Δηλαδή, αν φαντάζομαι την έφερε τη συγκεκριμένη πρόταση ένα άλλο κόμμα, θα λέγανε ότι εδώ κάτι υπάρχει.
2: Ναι. Κοίταξε, πρώτον, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές. Υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μνημονιακές και συγκεκριμένα πολύ χαμηλά αποθέματα και ταμεία. Όχι, δεν υπάρχει τα δημόσια ταμεία. Δεν λέω ότι θα σας χαρίσω τα δάνεια. Είναι ένα κάτι σαν ένα μικρό δίκτυο προστασίας, να κάνει δηλαδή να διαμεσολαβεί το κράτος.
1: Ναι.
2: Ότι παίρνω εγώ το δανειό σου και τα αγοράζει σε λίγο μεγαλύτερη τιμή από αυτό που το παίρνει το φαντ, μάλλον σε λίγο μεγαλύτερη τιμή από αυτό που το παίρνει το φαντ, γιατί τα φαντ τα παίρνουν πάρα πολύ χαμηλά. Και έτσι έχω ένα δίκτυο προστασίας, γιατί δεν μπορώ να καταργήσω τα φαντ. Αυτό θα ήταν ίσως το επισημητό.
1: Δεν δημιουργείται όμως έτσι ένας κίνδυνος μιας παύσης πληρωμών.
2: Είναι άλλη η εποχή και ότι πρέπει να υπάρξει μία προστασία και να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε γύρω μας σε σχέση με την κερδοσκοπία. Θα πρέπει να υπάρξει.
0: Πάντως και για αποκατάσταση για τα funds, είχα διαβάσει πρόσφατα σε ένα άρθρο του κυρίου Λύρη, τον οποίο τον φιλοξενήσαμε και χθες στην εκπομπή, ότι από το 2015 λέει, ως το 2019 το καλοκαίρι που επήλθε η κυβερνητική αλλαγή, δεν υπήρξε σχεδόν καμία μεταβίβαση δανείου. Η έκρηξη των τιτλοποιήσεων ήρθε μετά το τέταρτο τρίμηνο του 19. Μιλάμε για 23,5 δις ευρώ το 19, συν 15,5 το 2020, συν 40,8 δις το 2021 και
3: τα λοιπά. Πώς ήρθανε στην Ελλάδα?
0: Είπαμε ότι υπήρχαν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Α, μνημονιακές. Αυτό το μνημόνιο μας έφαγε.
0: Επειδή πας και πολύ πίσω, να θυμηθούμε και πώς μπήκαμε στα μνημόνια, Χρήστο.
1: Να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε. Λεφτά υπάρχουν, δεν μας είπαν.
2: Η συνέντευξη που ανέφερες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω την άκουσα τη συνέντευξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εξαιρούνται τα φάντα από αποφάσεις της δικαιοσύνης.
0: Ακριβώς.
1: Συμφωνούμε.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας συνάδελφος η Γεωργία Λοτσοπούλου με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα.
1: Για να ανοίξουμε και το αλμανάκ τώρα, να πάμε πολύ πιο πίσω να ψάξουμε να δούμε τι έγινε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ρύθμιση ανάσα από το Υπουργείο Οικονομικών για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Τόκο στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά, σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, αναζωπυρώσεις και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα. Για επικίνδυνη φωτιά, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα της άρσης ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση των κατηγορούμενων. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνητές συνομιλίες στην Ελβετία για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καζάνι που βράζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, 3 νεκροί στη Γαλλία. Ενημέρωση κοινού και προδιαγνωστικός έλεγχος για τις εποχικές αλλεργίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είχαμε ασχοληθεί τις προηγούμενες ημέρες με αυτές τις ουρές που παρατηρούνται στα σύνορα, κυρίως από επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας, επειδή υπάρχουν αυτοί οι απαραίτητοι βιομετρικοί έλεγχοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, όπως μας εξήγησε χθες που μιλήσαμε εκτός αέρα με τον κύριο Κενανίδη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών, εντοπίζεται στους κήπους, γιατί εκεί λέει οι επαγγελματίες οδηγοί μπορεί να περιμένουν ακόμη και 2 μέρες για να περάσουν από το τελωνείο. Τώρα τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Κενανίδη για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
0: Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση που συναντάτε στα σύνορα.
2: Δεν είναι μέχρι και 2 μέρες. Ξεπερνάμε τις 2,5 μέρες. Ήδη τις τελευταίες 2 εβδομάδες κανένα όχημά μας δεν έχει περάσει κάτω από 56 ώρες. Το πιο σύντομος χρόνος ήταν 56 ώρες. Φαντάζεστε ότι στην πλευρά της Τουρκίας αναγκάστηκε η Τουρκία από την πλευρά της να κάνει ένα τεράστιο μεγάλο πάρκινγκ όπου περίπου παίρνει 600 φορτηγά, 600 δαλίκες. Παρόλα αυτά, αυτό ήταν γεμάτο στο φουλ και είχαμε και 5 χιλιόμετρα επάνω στο οδικό δίκτυο, στο αυτοκινητόδρομο, ουρά από οχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτήν τη ζέστη, σε αυτό το κάψωνα που υπάρχει, εκείνος ο οδηγός πώς θα μπορέσει να αντέξει 3 μέρες μέσα σε ένα κουβούκλιο, σε ένα όχημα. Έχει ανάγκες, σωματική, θέλει νερά, θέλει φαγητό. Σε αυτό το οδικό δίκτυο πόσο θα αντέξει?
0: Γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, κύριε Κενανίδη?
2: Είναι αποκλειστικά και μόνο από την Ελλάδα, από το τελωνείο το ελληνικό. Η Τουρκία έχει ένα τεράστιο τελωνείο, όπως το ίδιο έχει και με την Βουλγαρία και με τις υπόλοιπες χώρες που συνορεύουν με την Τουρκία. Όλες οι χώρες έχουν τελωνεία, συνοριακά τελωνεία, τα οποία εξυπηρετούν πάνω από 2.000 φορτηγά το 24ωρο. Εμείς εξυπηρετούμε μεταβίας ούτε 220 φορτηγά. Το καλοκαίρι εξυπηρετούμε 150 με 180. Αντιλαμβάνεστε, όταν τα φορτηγά είναι χιλιάδες, πώς θα περάσουν όλοι αυτοί στην Ελλάδα, στο ελλαδικό χώρο? Όταν εμείς προσπαθήσαμε να συντομεύσουμε τον αυτοκινητόδρομο, την Εγνατία οδό, για να μην γίνει η παράπλευρος Εγνατία που θα διέσχιζε Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία για να πάνε στο λιμάνι της Αλβανίας.
1: Κύριε Κενανίδη, για να γίνουμε
2: παρακαλώ
1: λίγο πρακτικοί.
2: Σαφής, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως θέλετε.
1: Πώς λύνεται το πρόβλημα? Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, πού οφείλεται? Ποια είναι η καρδιά του προβλήματος?
2: Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι σήμερα το συνοριακό μας τελωνείο είναι κατασκευή στο 53.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο αριθμό επιβατών και φορτηγών με τίποτα. Γιατί είναι μεγάλη η ροή από την Τουρκία, από την Ασία προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα τώρα την καλοκαιρινή σεζόν για τουρισμό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνει αυτό το προσωπικό. Και όσο και επιπλέον να βάλουν, ας επιπλέον να προσθέσουν άλλα 20-30 φορτηγά.
1: Αυτό έχει να κάνει και με τους βιομετρικούς ελέγχους?
2: Και με τους βιομετρικούς, αλλά όχι τόσο πολύ με τους βιομετρικούς εκεί πέρα, όσο βιομετρικούς έχουμε και στους ευζώνους.
1: Ναι.
2: Οι καθυστερήσεις είναι πολύ μικρές.
1: Για τους βιομετρικούς, ξέρετε ποια είναι η απορία μου. Για παράδειγμα, έρχεται ένας κάτοικος από τρίτη χώρα, ένας πολίτης τρίτης χώρας. Περνάει μια φορά. Δίνει τα στοιχεία του. Περνάνε τα στοιχεία στο σύστημα. Πρέπει να τα ξαναδώσει και όταν βγαίνει από τη χώρα. Και αν χρειαστεί αυτός ο άνθρωπος να ξανάρθει, πρέπει να τα ξαναδώσει τα στοιχεία του. Ή μπαίνουν σε μια μεγάλη πλατφόρμα?
2: Μπαίνουν σε μια διάθεση. Αυτό γνωρίζω, αυτό είναι το σύστημα.
0: Εσείς, κύριε Κενανίδη, λέτε ότι από τους κήπους δεν υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις λόγω των βιομετρικών ελέγχων. Άρα γιατί έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις?
2: Γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών. Τεράστιος. Είναι περισσότερα τα τουριστικά λεωφορεία, πολλαπλάσια από ό,τι είναι τη χειμερινή σεζόν. Είναι επίσης τα γιοταχή πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα γιοταχή τα οποία εισέρχονται. Οπότε παραμένουν στην άκρη τα φορτηγά μας.
0: Αυτό ισχύει δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και μπαίνοντας και βγαίνοντας την Ελλάδα.
2: Βεβαίως, αλλά περισσότερο στην είσοδο της χώρας μας.
0: Στην είσοδο και τώρα. Λέτε ότι οφείλεται στο ελληνικό τελωνείο και όχι στο τουρκικό το αντίστοιχο.
2: Καθαρά στο ελληνικό τελωνείο.
0: Άρα θα έπρεπε δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, να υπάρχει περισσότερο προσωπικό, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι σταθμοί, τι?
2: Όχι μόνο προσωπικό, αλλά εκεί πέρα θα πρέπει να αλλάξουν οι εγκαταστάσεις όλες, συν τη γέφυρα που υπάρχουν από ό,τι ξέρω και έχουμε διαβάσει έτοιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι για να στήσουν τη γέφυρα. Το ένα είναι να γίνουν οι εγκαταστάσεις οι τελωνιακές στο χώρο αυτό. Γιατί η απέναντι πλευρά, η Τουρκία, μπορεί να εξυπηρετήσει 2.600 φορτηγά το 24ωρο. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί πάνω από 220 φορτηγά.
1: Γι' αυτό έχει ξεκινήσει και η κατασκευή των νέων κτηρίων στο τελωνείο των Κύπων.
2: Καθόλου. Ποιος είπε ότι ξεκίνησε η κατασκευή? Καμία. Ακόμη.
1: Μα έχει επισκεφθεί το εργοτάξιο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου, Γιώργος Σουκέλης.
2: Εκείνο το εργοτάξιο που έχει γίνει, που πάει πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, είναι απλά για τους γεωπόνους. Χώρο όπου εκεί θα κάνουν οι γεωπόνοι τον έλεγχό τους. Δεν είναι για τις εγκαταστάσεις του τελωνίου. Απλά δημιουργείται ένας χώρος πάρκινγκ για ελέγχους από τους γεωπόνους.
1: Όχι, όχι. Μιλώ για την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του συνοριακού σταθμού, κύριε Κενανίδη.
2: Αναβάθμιση υποδομών.
1: Για τη θεμελίωση του κτηρίου 10 για το X-Ray, για την κατασκευή του κτηρίου 3, NARC Control, για το βάθρο ελέγχου.
2: Τώρα στο τέλος ήμουνα. Τι λέτε, αυτά δεν τα έχω δει εγώ. Δεν τα ξέρω. Στο τελωνείο ήμουνα. Γιατί δεν κάνετε μια βόλτα να δείτε αν γίνεται κάτι? Τίποτα απολύτως δεν γίνεται. Πέρα από ένα χώρο πάρκινγκ στη μία πλευρά που ξεκίνησε εδώ και τα δύο μήνες, και προσπαθώ να κάνω ένα χώρο πάρκινγκ για εκεί όπου θα γίνεται ο έλεγχος των γεωπόνων.
1: Άρα αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά στην ουσία την ανάγκη της αναβάθμισης του συνοριακού σταθμού της χώρας. Για να μπορέσει να γίνεται πιο γρήγορη η εξυπηρέτηση.
2: Χρόνια ακούμε, τουλάχιστον εμείς, και διαβάζουμε και βλέπουμε στις οθόνες μας στις τηλεοράσεις ότι συνεχώς γίνεται τελικά το τελωνείο. Γίνεται, εδώ και μια 15ετία, 20ετία το ακούμε. Κάθε φορά.
0: Άλιστα.
2: Υπάρχει αγανάκτηση πραγματικά των συναδέλφων. Θα χάσουμε όλους τους οδηγούς. Οι οδηγοί, οι δικοί μας, δεν θέλουν να πηγαίνουν Τουρκία. Όπως σίγουρα και οι Τούρκοι έχουν αγανάκτηση τεράστια. Κατ' επανάληψη στείλαμε και επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη, και προς τον Ερντογάν, πραγματικά, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά από την ελληνική πλευρά, τίποτε ακόμη. Τίποτε απολύτως. Και θα ήθελα να πάτε να δείτε μια στιγμή εκεί το τι ακριβώς γίνεται. Αυτή την κατάσταση όλη που σας λέω. Και θα δείτε χειρότερες καταστάσεις. Πολύ χειρότερες. Το πώς περνά τρεις μέρες αυτή η οδηγία. Και θα δείτε χειρότερες καταστάσεις.

0: πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, είναι οι επαγγελματίες κυρίως που ταλαιπωρούνται και οι επισκέπτες και γενικότερα. Δηλαδή, άμα πήγε να πας να περάσεις στην απέναντι πλευρά,
1: να σου πω όμως κάτι. Τι να κάνουμε τώρα, αν από εκεί υπάρχει υπερπληθώρα αυτοκινήτων που έρχονται σε επίπεδο τουρισμού.
0: Ναι,
1: θα πρέπει
0: να υπάρξει μια λύση.
1: Προφανώς πρέπει να βρεθεί.
0: Δεν είναι της μιας εβδομάδας θέμα. Προφανώς θα αντιμετωπίζουν πολλούς μήνες.
1: Και
0: τώρα
1: να μην επαναληφθεί και του χρόνου.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε την αθλητική επικαιρότητα και να δούμε τι γίνεται και με τον Αντετοκούμπο. Όπως είπες και εσύ, πάει όχι η Παλέτες Σπορ, Μαϊάμι.
1: Ενδιάμεσο σταθμό είναι.

0: Μεταξύ, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν ανησυχούμε για τους λακοκέφαλους, γιατί εντάξει, τα συζητούσαμε και χθες και σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο νότιο Αιγαίο και στο κριτικό πέλαγος από εκεί, δηλαδή στα πιο ζεστά νερά. Εδώ έχουμε άλλα θέματα όμως στην Επανομή και νομίζω ότι είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχει εντοπιστεί πυρομαχικό υλικό στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής.
1: Ενημερώθηκε.
0: Ναι. Τις πρωινές ώρες ενημερώθηκε χθες η λιμενική αρχή της Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό νάρκης. Εκεί έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήματα του λιμένου Θεσσαλονίκη σε βάθος 28 μέτρων. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι εμείς χθες μιλούσαμε με τον κύριο Τζέκο και μας είχε πει ότι λογικά δεν θα γίνουν οι εργασίες άμα δεν βγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί τώρα πώς κάψαν και βρήκανε την άρκη. Προφανώς προχωρούν κανονικά στις εργασίες.
1: Μπορεί να γίνανε άλλες εργασίες.
0: Μα σου λέει ότι είναι στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα. Τι είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Έχουμε και άλλον έκτο προβλήτα για τον λιμένα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ήδη έχουν ξεκινήσει και σκάβουν έτσι και βρίσκουν ενάρκες. Το θέμα είναι εμείς τι νάρκες βρίσκουμε καθημερινά στη ζωή μας. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα να σκάβει το βυθό στην Επανομή, ενώ υπάρχουν λύσεις χωρίς να ενοχλήσεις τέλος πάντων το περιβάλλον της περιοχής. Και μας είπε και ο κύριος Δήμαρχος χθες, ο κύριος Τζέκος, ότι αυτό μάλλον δεν θα γίνει, δεν θα προχωρήσει, τουλάχιστον μέχρι να βγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περιμένουν ότι θα γίνει με τα ασφαλιστικά μέτρα. Κάποιοι βιάζονταν να το τελειώσουν, μάλλον.
1: Έχεις φορέσει τα κυτρινόμαυρα σήμερα και έχεις αφηνιάσει πραγματικά.
0: Ναι. Αυτό...
1: Και σου πάνε τα ρημάδια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τελευταία φορά είναι που τα φοράω έτσι. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Ήταν σκοτεινά το πρωί. Νομίζω ήταν μπεζάκι και μου βγήκε σε πολύ κίτρινο.
1: Πρέπει
0: με
1: να βγούμε μια φωτογραφία να την έχω.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω στοιχεία. Δεν θέλω.
1: Τι τραγούδι για να τη σώσεις. Γιατί.
0: Help.

0: Και πριν περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε την καλημέρα μας και στην κυρία Μαρία στον Άγιο Χαράλαμπο. Είδατε, κυρία Μαρία, τι τραβάμε εδώ στο στούντιο. Κάθε μέρα δηλαδή δεν είναι. Και όσο έρχεται το καλοκαίρι και πιάνουν και οι ζέστες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση.
1: Γιατί εγώ είμαι ανεξέλεγκτος.
0: Ποιος εγώ?
1: Γιατί?
0: Ποια εγώ μάλλον? Λοιπόν, ή ο Βασίλης Βλαχόπουλος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή
1: ο για να μας πει για την αθλητική και δεν προλαβαίνει με.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δεν πήγε Νέα Υόρκη ο Αντετοκούμπου, για Μαϊάμι μεριά κίνησε.
1: Ενδιάμεση στάση.
2: Είπατε, παιδιά, την περασμένη εβδομάδα βάλαμε το soundtrack της σειράς Miami Vice.
0: Α, μάλιστα.
2: Για αυτόν τον λόγο, Νέα Υόρκη ούτως ή άλλως αποκλείστηκε τους τελευταίους δύο μήνες. Γέμισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος κιόλας στη Νέα Υόρκη. Μια χαρά ομάδα στρωμένη γιατί να τη διαλύσει. Και έτσι ο Γιάννης πήγε στο Μαϊάμι. Εντάξει, αναμφίβολα είναι μια είδηση η οποία κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Γιάννης, ο οποίος θα εισπράξει 63 εκατομμύρια ευρώ με βάση την συλλογική σύμβαση εργασίας και τα χρήματα που προβλέπεται να πάρει. Το deal το έκανε φυσικά ο Pat Riley, το Miami Heat, το οποίο ήθελε ως τίποτε άλλο το Γιάννη Αντετοκούμπο. Βέβαια, το Miami χρειάστηκε να διαλύσει την ομάδα του για να το κάνει αυτό το deal. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι τόσο οι παίκτες που δίνει για να πάρει το Γιάννη και τον Πόρτις, αλλά είναι και το γεγονός ότι θα φύγουν 6, αλλά κυρίως θα φύγουν 3 επιλογές στον πρώτο γύρο του draft. Και αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να μπορέσεις να χτίσεις ομάδα από μηδενική βάση. Δεν ξέρω, έχω μια αμφιβολία. Γράφεται μάλιστα το Μαϊάμι θέλει να πάρει και τον LeBron James. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Γιάννης θα μπορέσει να έχει δίπλα του ένα cast το οποίο θα τον βοηθήσει το να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Πάμε Μουντιάλ. Ναι. Το Αργεντινή-Αλγερία το είδα. Το 2-0 της Αργεντινής με τα 18 γκολ του Μέση, πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Γαλλία-Ιράκ, έκανα πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια να το δω στο πρώτο ημίχρονο και στη δίωρη διακοπή έπεσα για ύπνο, αλλά είδα το πρώτο γκολ του Μπαπέ. Το δεύτερο από πολύ σοβαρό λάθος της άμυνας του Ιράκ, η οποία γενικώς η άμυνα του Ιράκ ήταν τραγική, δηλαδή έκανε το ένα λάθος με το άλλο. Ο Μπαπέ έβαλε 2 γκολ στο 3-0 της Γαλλίας και ξεπέρασε και τον αγαπημένο της κυρίας Τσακίρη, τον Ρονάλντο. Έχει ένα γκολ παραπάνω από τον Πορτογάλο και λύθα τον πρώτο σκόρ του Μουντιάλ.
0: Νορβηγία, ο αγαπημένος μου 3-2. Δεν παίζει στο Μουντιάλ.
2: Ορίστε.
0: Γενικώς δεν παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ποιος δεν παίζει, έπαιζε. Γιατί δεν
0: έπαιζε? Όχι, εγώ ήμουνα της εποχής του Σλάταν Ιμπραήμοβιτς.
2: Α, με τον Ιμπραήμ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Νορβηγία σε μεγάλη 3-2.
0: Και τώρα,
2: συγγνώμη,
0: έχουμε new ender, ξέρεις, τα ποδοσφαιρικά σε ό,τι αφορά τον γυναικείο πληθυσμό. Είναι ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Πίσω
2: όχι, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα γκουγκλάρετε, γίνεται ο κακός χαμός. Ανακάλυψαν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι όμορφος, δηλαδή, είναι ωραίος.
0: Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, Βασίλη.
2: Δηλαδή, γιατί, λόγω των ικανοτήτων του, δηλαδή, έχει αυτή την πέραση.
0: Συγγνώμη, αφισβητείς τώρα το ποδοσφαιρικό μας κριτήριο?
1: Μεταξύ μας, ναι.
2: Σε καμιά περίπτωση. Απλά λέω ότι πάντα, δηλαδή, αρκετές φίλες μου κοιτάνε και την εμφάνιση. Εντάξει. Λοιπόν, ένατος όμιλος, Γαλλία 6 βαθμούς, Νορβηγία 6, έχουν περάσει την επόμενη βάση, Σενεγάλη και Ιράκ έχουν από 0. 10ος όμιλος, Αργεντινή 6 βαθμοί, έχει περάσει Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία από 3, Ιορδανία 0 βαθμούς. Σήμερα Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα, Αγγλία, Γκάνα στις 11, Παναμάς, Κροατία στις 2 τα ξημερώματα, τελευταία ευκαιρία για την Κροατία, Κολομβία, Κογκό στις 5 τα ξημερώματα. Μεταγραφικά στα δικά μας, ο Άρης έκανε την πρώτη μεταγραφή απέκτηση των Τόμ Ντέλε Μπασικού. Χθες το βράδυ που άκουγα λίγο, τον έβλεπα λίγο στο YouTube για να δω πώς τον λένε οι Βρετανοί. Άλλος τον έλεγε Μπασίκου, άλλος τον έλεγε Μπασικού. Σε κάθε περίπτωση, 27χρονος μέσος Βρετανός με ρίζες από την Ιγυρία έχει συμφωνήσει για τον Άρη για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Πρώτη προπόνηση εχθές για τον Αλέσιο Λύση του ΠΑΟΚ, αλλά με πάρα πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με Λουστόντο και Σάντα Μαρία, καθώς στο εξωτερικό γράφουν και για τον Χατζηδιάκο ότι το πλάνο του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει να είναι ντουέτο στην άμυνα ο Λουστόντο με τον Χατζηδάκη. Χατζηδιάκου, συγγνώμη. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο για να είμαι ειλικρινής, γιατί υπάρχει και ο Μιχαηλίδης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα έως το 2030, αλλά βέβαια η μεγάλη κίνηση για τον Παναθηναϊκό είναι η συμφωνία με τον Ολλανδό Ντεφράι, ο οποίος μέχρι πρώτη ήταν στην Ίντερ, 34χρονος μεν, πολύ πυρος δε, συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση των δικαιωμάτων του. Εχθές βέβαια είχαμε Ζέλικο Μπράντοβιτς, την παρουσίαση με πολλά τα οποία υπόθηκαν εκεί, και με το μεταφραστή που λίγο μπερδεύτηκε, είπε αντί να πει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και έγινε όπως καταλαβαίνετε viral στα social media. Αλλά σε κάθε περίπτωση με ο Μπράντοβιτς τώρα ο Παναθηναϊκός με άλλο budget, πολύ, θα είναι και αυξημένο το budget, Χρήστο, να ξέρεις, εντάξει.
1: Λογικό
2: ξέρεις
1: είναι
2: αυτό.
1: Κάτι άκουσα 40. Για 50. 40?
2: Και 40 και 50 και Μπόγκα θα ακούσεις και Μπογκδάνοβιτς θα ακούσεις και κράτα μικρό καλάθι για το Μοντέρο.
0: Λοιπόν, τώρα, συγγνώμη, επειδή μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που ακούσατε, εγώ άκουσα κάτι άλλο και ήθελα να μας το σχολιάσει, Βασίλη, αλλά δεν σε άκουσα να το λες. Ο Ροναλντίνιο λέει επιστρέφει επισήμως, θα παίξει σε ηλικία 46 ετών στην Ιταλική Ραβένα. Στη Ραβένα, νομίζω.
2: Ποιον είπες?
0: Ο Ροναλντίνιο.
1: Πιτσαρία δεν είναι αυτό?
2: Α, ο Ροναλντίνιο. Όχι, Ραβένα, ρε φίλε. Τι λες τώρα, το πότε δεν έπαιζε.
0: Σέρι εσέ, δηλαδή τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.
1: Α, πλακάκια είναι. Πλακάκια είναι. Έχει δίκιο η Σοφία. Ναι.
2: Κανένα χορηγικό θα είναι, ρε παιδιά. Αν και στο ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο, που τον είδα, ήταν σε καλή κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν όταν έπαιζε, όπου δεν άφηνε μπαρ για μπαρ.
1: Σωστό, εντάξει, σωστό,
2: δεν άφηνε πραγματικά μπαρ ο Ροναλντίνιο και έφαγε και πολλά λεφτά και καλά έκανε το παιδί να χαρεί τη ζωή του σε πάρτι τα οποία ο ίδιος διοργάνωνε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω του Ροναλντίνιο.
1: Βασιλή,
2: λοιπόν, ναι.
1: Λες να του κάνει τέτοιο χουνέρι στους Αγγελόπουλους ο Γιαννακόπουλος?
2: Δεν ξέρω, ο Μοντέρο έκανε κάτι το οποίο προβλημάτισε. Έκανε like στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Μπράντοβιτς.
1: Αμάν.
2: Και επειδή έχει ξαναγίνει αυτό, θα σας υπενθυμίζω την περιβόητη υπόθεση για Γιατσικεβίτσιους.
1: Ναι.
2: Όταν ο Γιατσικεβίτσιους ήρθε στην Ελλάδα, πήγαν να του περάσουν ερυθρόλ.
1: Το κασκόλ. Ναι.
2: Γιατί όλοι θεώρησαν ότι είχε έρθει για τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό και ο Γιατσικεβίτσιους πήγε στον Παναθηναϊκό. Εγώ μέχρι να δω την υπογραφή, γι' αυτό πάντα είμαι μαζεμένος στις μεταγραφές. Να δεις την υπογραφή και μετά. Αν δεν δεις υπογραφή, δεν κάνεις τίποτα.
1: Σωστός.
0: Καλά, αυτό έγινε ολόκληρη παρουσίαση όμως. Δεν πιστεύω να είναι τόσο μεγάλο το λάθος.
1: Ποιος, ο Μοντέρο?
2: Δεν έγινε.
1: Όχι, ακόμα παίζει.
2: Δεν έγινε παρουσίαση.
1: Στην Παλένθια. Απλά γράφτηκε στο
2: Μοντέρο. Ναι. Ναι. Ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι για χθες. Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι. Μια χαρά. Όλα
0: ωραιότατα. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε περισσότερα στην εκπομπή που έχετε το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι, μάλλον στις 3 η ώρα, 3 με 5, με τον Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα εμείς δεν βρήκαμε Μαϊάμι γιατί παίξαμε το προηγούμενο τραγούδι, θα πάμε 4.000 χιλιόμετρα πιο πέρα, Καλιφόρνια. Έτσι,
1: και γιατί δεν βάζαμε τον ύμνο του Άρη?
0: Γιατί δεν βάζαμε κανένα Ιταλικό, θα μου πεις, με τόσους Ιταλούς που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε λίγο να διαφοροποιηθούμε σήμερα. Οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα πάρουμε τη σανίδα του σερφ και ξετηρίγουμε στο Θερμαϊκό και φεύγουμε για κανένα νησί.
1: Εγώ είμαι Βουνίσιος.
0: Μη τρακάρεις με κάνα λαγοκέφαλο, πρόσεχε.
1: Πιθανότερο με κατσίκα.
0: Αύριο σε θέλω εδώ στις 9.
1: Εδώ θα είμαι και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ανάσα ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Τόκο στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες και ο καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή για επικίνδυνη φωτιά λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών. Έκανε λόγο ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου μιλώντας στον 102 FM. Όπως είπε, η κατάσταση επιδεινώθηκε χτες το απόγευμα λόγω και μετεωρολογικού φαινομένου. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το έντελμα συλλήψης σε βάρος του από τις αγγελικές αρχές των Βρυξελών, στο οποίο στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας για περιστατικό σε φέρι μπότ της Θάσου, όταν υπάλληλοι της ακτοπλοϊκής εταιρείας ζήτησαν από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού, να πληρώσουν το κόμιστρο, ιδάλλως δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του ασθενοφόρου στο φέρι μπότ. Προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, αναφέρουν οι εργαζόμενοι, και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επίγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφησαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εισπράξης του ποσού δικαστικά από την εταιρεία. Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η Κομισιόν να ανάψει το πράσινο φως, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στον 102 FM. Διευκρίνησε ότι το σχέδιο αφορά επιδότηση των επαγγελματιών για την αλληλεία του λαγοκέφαλου. Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ πρόσθεσε ότι ανάλογο σχέδιο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο είχε μέτρια αποτελέσματα. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνηγόροι της υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, καθώς και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με σκοπό την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο στη Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ πολλά σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε και σπάνια κόκκινη προειδοποίηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αίτηση προς την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, με την οποία ζητά να του παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος δύο οικόπεδα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα της κτηματικής υπηρεσίας, και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα ακόμη οικόπεδο, πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Την απόφαση έλαβε χτες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τρία οικόπεδα βρίσκονται στην περιοχή της Μίκρας. Μάλιστα, το ένα από αυτά, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό, ο Δήμος σκοπεύει να το διαμορφώσει σε χώρο πάρκινγκ. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών αλλεργιών διοργανώνει η δεύτερη πανεπιστημιακή κλινική Οριλά του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σήμερα στην κεντρική είσοδο, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αλλεργίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφες των φαινομένων τις βραδινές ώρες, οι άνεμοι νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γυρόρινα. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9.
1: Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλώς στην Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, και έλα, μία μέρα έλειψα.
0: Μας έλειψες πολύ, έλα, παιδί μου. Όχι ότι η Ελένη ιατρού δεν είναι καλή συνάδελφος.
1: Εξαιρετική
0: και δεν πήγε
1: η
0: καλά,
1: Ελένη μας.
0: Αλλά
1: εξαιρετική.
0: Μας έλειψες και εσύ, βρε παιδί μου. Καλώς μας ήρθες και πάλι. Είμαστε εδώ λοιπόν, επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σας με όλη την πολιτική, στρατιωτική, κοινοβουλευτική,
1: κοινωνική,
0: τουριστική,
1: αστυνομική,
0: οικονομική επικαιρότητα, όλα θα τα έχουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε τον Κωνσταντίνο Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, το Viber του σταθμού μας 6930-078-228 είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να το καλείτε, να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας ή να μας ενημερώνετε για οτιδήποτε σας συμβαίνει και μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για έρευνα στην εκπομπή μας.
1: Μία ακόμη πιο γλυκιά καλημέρα να πούμε στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον περιφερειακό, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και πραγματικά είναι σταμάτα ξεκίνα, δηλαδή από το ύψος του Επταπυργίου θα λέγαμε μέχρι και μετά μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα. Εκεί λοιπόν το ρεύμα από ανατολικά προς, συγγνώμη, από δυτικά προς ανατολικά είναι σταμάτα ξεκίνα. Γενικά έχει κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά ο περιφερειακός στο σημείο που σας είπαμε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Στο μεταξύ είχα πάρα πολύ καιρό να κυκλοφορήσω στον περιφερειακό.
0: Εγώ
1: πήγα την Κυριακή.
0: Κάνα χρόνο, ναι. Πήγα ο οποίος περιφερειακός ανοίγει, κλείνει, κάνει,
1: πέρασα την Κυριακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο περιφερειακός, έχω να σου πω, με τις εργασίες
0: προς
1: του flyover.
0: Προς το καλύτερο εννοείς, ναι μεν, αλλά...
1: Θα αλλάξει προς το καλύτερο, αλλάξει, γιατί ναι. Αυτή τη στιγμή στο ρεύμα που λέμε τώρα, ας πούμε, από δυτικά προς ανατολικά, έχει στενέψει ο δρόμος, καθώς γίνονται έργασεις. Έχει 2 ρεύματα.
0: Δύο το εξής ένα στην ουσία, έτσι, γιατί αν βάλουμε και το στιφαίο και το έτσι και το αλλιώς και το παραλλιώς.
1: Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, αλλά εντάξει, πού θα πάει, συνεχίζονται οι εργασίες και με γοργούς ρυθμούς για το flyover.
0: Το καλό είναι ότι όπως όλοι μας διαβεβαιώνουν, θα είναι στην ώρα του να κάνουμε το σταυρό μας. Δηλαδή,
1: μπορεί και νωρίτερα, λένε, να είναι.
0: Ακριβώς, ένα έργο στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και στην ώρα του, μπράβο, δηλαδή εντάξει.
1: Okay. Επίσης έχω να σου πω ότι χθες πήγα και μία βόλτα στη Χαλκιδική, όχι, δεν σε άφησα για να πάω να κάνω μπάνια, είχα μια, τέλος πάντων, μια δουλειά, μια υποχρέωση, και έχω να σου πω ότι τώρα που λέμε για δρόμους, σκεφτόμουν πραγματικά τι καλά που έχει γίνει αυτός ο δρόμος της Χαλκιδικής. Έχουν περάσει βέβαια πολλά χρόνια, συνεχίζω και το λέω, γιατί οι παλιοί θυμόμαστε όταν δεν είχε γίνει ο δρόμος, πόση ώρα κάναμε, πόσο επικίνδυνος ήταν. Μακάρι λοιπόν να γίνει κάτι ανάλογο και στο δεύτερο πόδι που θα γίνει στην Νικήτη, θα γίνουν κάποιοι κόμβοι, όχι φέτος το καλοκαίρι,
0: το φανάρι,
1: του χρόνου.
0: Γιατί αυτό ακριβώς, το φανάρι της Νικήτης έχει γίνει πλέον.
1: Είναι πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να σας πω ότι επίσης στη Χαλκιδική είχε πολύ κόσμο, πολλούς τουρίστες. Δεν είδα πολλούς Έλληνες, αλλά έχει αρκετό κόσμο.
0: Στη Νικήτη προς τα εκεί. Είχε κανέναν τουρίστα.
1: Πήγα στο πρώτο.
0: Πήγε στο πρώτο, γιατί χθες είχαμε ακριβώς τη συζήτηση για το ζήτημα του βιολογικού καθαρισμού εκεί που έσκασε στην Νικήτη. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι ότι ναι, οι μετρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα είναι και κάποια στιγμή θα δείξουν καθαρά νερά, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ και το λέω με λύπη μου πραγματικά, γιατί κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κανείς δεν θέλει να γίνονται ζημιές στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας και του βορειοελλαδικού χώρου ευρύτερα. Αλλά φοβάμαι περισσότερο χρονικό διάστημα θα κάνει να πάει ο κόσμος εκεί. Συζητούσα χθες μετά την εκπομπή με ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν την εκπομπή χθες που κάναμε με την Ελένη και μου λέγανε αυτό, ότι ρε εσύ, εντάξει, ναι μεν, αλλά είναι και το ψυχολογικό. Δηλαδή πώς θα μπούμε εκεί πέρα που ξέρουμε ότι πριν από 2 μέρες ή πριν 2 εβδομάδες είχε.
1: Πάντως πριν
0: πράγμα
1: να γίνει στην Νικήτη, είχε γίνει στο Πευκοχώρι. Λοιπόν, βέβαια στο τέλος, δηλαδή στο σημείο ακροτήρια, πόσο θυμάμαι που είχε συμβεί, εγώ πήγα μία βόλτα στην αρχή του Πευκοχώριου. Πρέπει να σου πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα στη θάλασσα και...
0: Μακάρι.
1: Και ήταν και καθαρή. Εγώ δεν βούτηξα, αλλά την είδα.
0: Δεν βούτηξα. Λοιπόν, δεν βούτηξες γιατί είχες δουλειά, όχι δεν βούτηξες γιατί φοβήθηκες.
1: Ναι,
0: τα λέμε
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: για να μην
1: ναι,
0: σπέρουμε ναι, από την άλλη μεριά τον πανικό.
1: Σκεφτόμουν που θα βουτήξω στην πολιτική επικαιρότητα και σήμερα, οπότε...
0: θα βουτήξουμε στην πολιτική επικαιρότητα και η πολιτική επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μουσική επιλογή της Μάτα Σαμαρά και θα τα πούμε όλα κόμμα-κόμμα που λένε. Τελεία-τελεία.
1: Έτσι.

0: Και να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, διότι πραγματικά υπάρχουν και ευχάριστα, αρκετά θα έλεγε κανείς, αλλά έχουμε συνηθίσει περισσότερο και εμείς ίσως από επαγγελματική διαστροφή, ίσως επειδή βλέπουμε κόμματα της αντιπολίτευσης να αναδεικνύουν στραβά πράγματα τα οποία φυσικά και υπάρχουν και κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και τα καλά. Για παράδειγμα τώρα έχουμε την τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Για τις τράπεζες.
0: Για τις τράπεζες. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχει να κάνει γενικότερα με την οικονομία, λέγεται Πέμπτο Καντίνα Academy, και ο Κυριάκος Πιερακάκης φυσικά ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών μετέχει σε αυτό το συνέδριο. Πήρε το λόγο λοιπόν πριν από λίγα λεπτά και είπε το καλό, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσουν για όλους. Όπως τόνισε, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Δηλαδή, αμέσως παίρνει η κυβέρνηση το νήμα από εκεί που το άφησε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομοθετεί για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ούτε από φαντς ούτε από κανέναν, έτσι.
1: Και έτσι η δόση, επειδή έχει να κάνει με τους τόκους, η δόση που πληρώνει ο κάθε άνθρωπος θα είναι μικρότερη σε σχέση με αυτό που πληρώνει. Δηλαδή, αν κάτσεις και το διαβάσεις όλο, αυτό το συμπέρασμα θα βγάλεις και νομίζω θα ικανοποιήσει πάρα πολλούς. Καθώς νομίζω ότι όχι η μισή Ελλάδα, νομίζω τα 3/4 είναι σχεδόν στα κόκκινα δάνεια.
0: Υπήρχε και αυτό το πρόβλημα με τα φαντς, τα οποία γενικώς διστρόπησαν, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Πλέον, όποιος δεν τηρεί την απόφαση του Αρείου Πάγου από αύριο θα είναι παράνομος. Τόσο απλά. Τώρα, από εκεί και πέρα στην πολιτική επικαιρότητα, εντάξει, έχουμε την περιπέτεια αυτή τελικά με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Νέο ζήτημα που έχει να κάνει βεβαίως με σκάνδαλα εντός εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, θα τα αποδείξει δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς
0: όλα αυτά.
1: Ακριβώς αυτό θα τα έλεγα.
0: Ναι, διότι πλέον έχουμε χάσει και το μέτρημα. Δηλαδή, αυτό είναι και λίγο σαν το λύκο με τα πρόβατα. Κάποια στιγμή λέμε σκάνδαλο εδώ, σκάνδαλο εκεί, κάποια αποδεικνύονται, κάποια δεν είναι σκάνδαλα και τελικά εμείς δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε στην αρχή. Και σωστό είναι που δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε στην αρχή, διότι μέχρι να διαλευκανθεί, με συγχωρείτε,
1: η κάθε υπόθεση
0: από τη δικαιοσύνη, είναι κρεμής, είναι με το τεκμήριο αθωότητας. Κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο. Αυτός έδωσε κάποιες εξηγήσεις, μετείχε σε αυτή την εταιρεία συμβουλευτικά και είχε πάρει και άδεια για να μετέχει σε αυτή την εταιρεία συμβουλευτικά από την.
1: Και είπε ότι όλα υπάρχουν στο ποθενές.
0: Και όλα υπάρχουν στο ποθενές και δηλώθηκαν και ατόνισε και η σχέση του μετά και, εν πάση περιπτώσει, δίνει κάποιες δικαιολογίες. Αλλά βέβαια αυτό το Qatar Gate δεν ξέρουμε τι θα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ουρές. Ξεκίνησε από την Εύα Καϊλή και τελικά βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ. Και είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, αν υπάρχουν ακόμα ουρές, να τις ξεκαθαρίσει. Γιατί είναι και πλήγμα για το δικό της το κύρος, έτσι.
1: Βέβαια. Στο μεταξύ είχαμε και μία δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28,1%. Ενώ σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Μάιο, δηλαδή πριν από λίγο καιρό, είχε το 26,1%. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανεβαίνει δύο μονάδες. Δεύτερο κόμμα παραμένει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σωστά το λέω.
0: Ναι, το λέμε Ελλάς, τώρα. Ελλάς το έβγαλε ο κύριος Τσίπρας.
1: Το Ελλάς με εμένα μου παραπέμπει αλλού.
0: Στην αστυνομία, εντάξει.
1: Ναι, okay, λοιπόν, ναι. Παραμένει.
0: Και εμένα στην αρχή, όταν κάναμε εδώ λογοπαίγνια και λέγαμε για την εκπρόσωπο τύπου
1: της Ελλάς,
0: Ελλάς, και λέγαμε κάποιος θα κάνει κανένα λάθος και θα βγάλει φωτογραφία της
1: κυρίας Δημοκλήδου. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα, λοιπόν, στη δημοσκόπηση, στην καινούργια της Interview, είναι η Ελλάς. Παραμένει δεύτερο κόμμα με 14,5% σε σχέση με το Μάιο. Έχει δύο μονάδες αύξηση. Το Μάιο ήταν στο 12,8%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση χωρίς να έχει ούτε χάσει ούτε κερδίσει κάποια μονάδα. Είναι στο 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 5,4%. Πιο κάτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
0: Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού υποχωρεί
1: Έχασε δύο μονάδες, ήταν 7,5%.
0: Την υπερκέρασε η ελληνική λύση, η οποία δείχνει μια ανθεκτικότητα, η οποία προς ώρας είχε φανεί ότι η κυρία Καριστιανού θα τα σάρωνε όλα εκεί πέρα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η ελληνική λύση, όπως μας είχαν πει και κάποιοι καλεσμένοι εδώ που είχαμε φιλοξενήσει βουλευτές του κόμματος του κ. Βελόπουλου, έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει φωνή και τρόπους αντίδρασης. Είναι παλιοί στο κουρμπέτι, να το πω έτσι, και έχουν τρόπους αντίδρασης και περιχαράκωσης, εν πάση περιπτώσει, των ποσοστών τους.
1: Λοιπόν, στο μεταξύ, δες τώρα στα μικρά στα κόμματα που είναι πιο κάτω, στα ποσοστά. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%.
0: Μπαίνει, δεν μπαίνει.
1: Μέρα 25 2,9%. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Νίκη, μηδέν. Α, τώρα που είπα Δημοκράτες, είδες
0: το debate
1: του Προέδρου, του κυρίου Κασελάκη, που είχε και
0: τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ο οποίος βέβαια είπε ότι παραδέχεται ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και ανέφερε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 85.000 περιστατικά. Ήταν απόλυτος ο κύριος Γεωργιάδης ότι όπου δω φακελάκι να παίρνει γιατρός θα λάβουμε άμεσα μέτρα. Επίσης, συζήτησαν πέρα από το θέμα της υγείας όλες τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως την πορεία.
0: Νούμερο ότι τα όχι επίγοντα χειρουργία έχουν πέσει κατά 92%. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, mm-hmm, υπάρχει τεράστια πρόοδος σε ό,τι αφορά την αναμονή σε χειρουργία προγραμματισμένα, εν πάση περιπτώσει, όχι τα επίγοντα δηλαδή.
1: Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά στον κύριο Κασελάκη, θέλω λίγο να το ερμηνεύσει πολιτικά αυτό, mm-hmm, Ιώνα, σε παρακαλώ. Λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι με αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης μπορεί να τον κολοσσορίσει στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Πολύ δεξιός μας βγαίνει.
1: Βέβαια.
0: Τι κάνει τώρα, λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Το αφήνει ο κύριος Γεωργιάδης να πλανάτε εδώ για πιθανές.
1: Ναι, όμως το έκοψε.
0: Μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Το έκοψε
0: ακριβώς.
1: Γιατί είπε θα κατέβει αυτόνομα.
0: Όχι, δεν σου λέω γι' αυτό. Σου λέω για τις μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Α, οκ, okay, ναι.
0: Διότι μας είπε χθες ο κύριος Χουρδάκης εδώ, μέχρι πρόσφατα εκπρόσωπος τύπου των Δημοκρατών, απλώς ανεξάρτητος βουλευτής τώρα με τους Δημοκράτες, ότι εμείς προς το ΠΑΣΟΚ κινούμαστε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά.
1: Ο οποίος προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας, έτσι να θυμίσουμε.
0: Αλλά τώρα ο κύριος Γεωργιάδης λέει, να, ιδού, για παράδειγμα, Στέφανε μου, θα μπορούσες, αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, να είσαι ένας καλός συνεργάτης σε μια κυβέρνηση, αν εκλεγείς. Εγώ θέλω να τονίσω βεβαίως ότι είναι μια ένδειξη πολιτισμού όλο αυτό που έγινε, έτσι, δηλαδή δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα, ένας υπουργός και μάλιστα ένας υπουργός από τους σκληρούς θεωρούμενους, έτσι, να κάνει ένα debate για την υγεία με πρόεδρο του κόμματος της αντιπολίτευσης, έτσι, και μάλιστα ύστερα από έναυσμα του συζύγου του κυρίου Κασελάκη.
1: Αυτό πάλι μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί χθες στο debate προβλήθηκε και ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο στα αγγλικά με τον Στέφανο Κασελάκη να καλεί τον Τάιλερ Μακμπεθ,
0: ναι, ναι,
1: να μεταφέρει την εμπειρία του από τη θητεία του σε δομές υγείας, τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Από εκεί ξεκίνησε όλο το story.
1: Εγώ θέλω να σου πω, αυτό, και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης, τον κύριο Μακμπεθ τον είχε δίπλα του, εξέφραζε απόψεις γενικά. Φαντάζει τώρα την σύζυγο του πρωθυπουργού να βγαίνει να τοποθετείται για θέματα, ή
0: σύζυγο
1: του κυρίου Τσίπρα, λέω εγώ.
0: Όχι. Εδώ θα πω ότι ο κύριος Μακμπεθ, ο Τάιλερ Μακμπεθ, έχει μία πείρα και αποτέλεσε το έναυσμα όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή η παρουσία του κυρίου Μακμπεθ, του Τάιλερ, εν πάση περιπτώσει όπως τον γνωρίσαμε όλοι, στις δομές υγείας και η σύγκριση. Αυτός προκάλεσε ουσιαστικά
1: τον
0: debate.
1: Ναι, παιδί μου, θα μπορούσε να τα είχε πει στο σύζυγό του και αυτός να τα μεταφέρει.
0: Όχι,
1: τώρα να
0: όχι.
1: Βγαίνει σε βίντεο να
0: εκεί,
1: κάνει.
0: Εκεί δεν διαφωνώ. Γιατί?
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Είναι πρόσεξε.
1: Γιατί πρόεδρος είναι ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή ο καθένας έχει.
0: Πρόσεξε όμως. Εκεί ο κύριος Μακμπεθ δικαιούται δια να ομιλεί, που λένε, διότι έχει υπηρετήσει.
1: Ναι, έχει υπηρετήσει. Εσύ. Ναι, σίγουρα.
0: Τώρα,
1: λέει,
0: για να μην αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Όπου το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή τη στιγμή μία βουτιά στο παρελθόν, στο έδοξο παρελθόν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, αυτή την εκδήλωση προς τιμήν του ιδρυτή του Πασόκ στη γενέτρια του Παπανδρέου, στο Καλέντζι Αχαΐας, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Και είναι προφανές ότι επενδύει ουσιαστικά στο μήνυμα ότι εμείς είμαστε τελικά οι αυθεντικοί εκφραστές της παρακαταθήκης του Ανδρέα Παπανδρέου και όχι, για παράδειγμα, η Ελλάς, που ο κύριος Τσίπρας πολλές φορές έχει προσπαθήσει να οικειοποιηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εγώ θα έλεγα βεβαίως ότι υπάρχει αρκετό Πασόκ και στην κυβερνώσα παράταξη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι. Νομίζω ότι Πασόκ υπάρχει παντού. Πού δεν υπάρχει.
0: Το Πασόκ είναι παντού που λέγανε, έτσι.
1: Πού δεν υπάρχει.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος συσπήρωσης του κόσμου. Φυσικά, έτσι,
0: φυσικά, φυσικά.
1: Αυτή η εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκες. Πάμε παρακάτω. Άλλο κόμμα.
0: Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνησή του σήμερα, αύριο που λένε, εντός των επόμενων ημερών, εν πάση περιπτώσει, μια σκιώδη κυβέρνηση. Η οποία λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει και πρόσωπα τα οποία είναι έξω από τον χώρο τον ευρύτερο της κέντρο-αριστεράς, αλλά αναφέρονται έτσι και σε άλλες τέλος πάντων περιοχές του πολιτικού φάσματος. Θα κάνει μια
1: Πάντως και στην Ελλάς Πασόκ υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης μέχρι στιγμής.
0: Στην Ελλάς υπάρχει πάρα πολύ Πασόκ.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον κύριο Δούκα κάποια στιγμή, διότι από εδώ από εκεί το φέρνει ο κύριος Δούκας, από εκεί του το πάνε, από εκεί του το φέρνουν, σαν να τον οθούν και αυτόν κάπου. Όχι ότι δεν θα του άρεσε, ας πούμε, κάποια στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και κάποιοι τον οθούν εκεί. Και βεβαίως, μια και μιλήσαμε για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι αν έχει κάποια σημασία αυτό, εκπνέει πλέον. Για το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσω τώρα. Εκπνέει το δεκαήμερο τελεσίγραφο που έδωσε ο Παύλος Πολάκης στον κύριο Φάμελο να συνεννοηθεί, να παρουσιάσει αυτήν την σε κάθε περίπτωση συμφωνία ή προσπάθεια σύμπλευσης του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Δεν ξέρουμε εάν προφανέστατα θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε αυτό το τελεσίγραφο από τον κύριο Φάμελο. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η μειοψηφία στις μέρες που έρχονται και πόσο θα θελήσει. Μαζεύει υπογραφές ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, μαζεύουν υπογραφές για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μπας και αλλάξουν τίποτα οι συσχετισμοί. Βέβαια, οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή είναι δεδομένοι. Όμως, εάν κάποια στιγμή κάποιοι αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και μείνουν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρουμε πώς τα έχουν διαμορφωθεί οι συσχετισμοί. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι πράγματι και υπέρ της ομάδας. Πολλάκι τη λέω εγώ, αυτό είναι ο επισπεύθυνος, ναι. Και ας μην είναι μέλος και βουλευτής ομάδας τώρα.
1: Ναι, γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Κάποιοι λένε πριν το καλοκαίρι, άλλοι λένε μετά το καλοκαίρι. Δεν νομίζω πάντως ο κύριος Φάμελος ότι θα απαντήσει.
0: Όχι, δεν πιστεύω εγώ ότι θα απαντήσει, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι επισπεύδοντες και υπάρχει και μια γενικότερη τάση, μιλώντας με κάποια στελέχη προσωπικά, που βρίσκονται κάπου στη μέση, εν πάση περιπτώσει, αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν είναι ούτε φουλ τσιπρική ούτε φουλ πολλακική, αλλά βρίσκονται κάπου στη μέση, που λένε ότι σε κάθε περίπτωση ό,τι πρέπει να γίνει, να γίνει πριν αρχίσουν τα μπάνια του λαού, διότι με αυτά τα ποσοστά, το 0,1%, και αν δεν υπάρξουν και κάποιες λύσεις να φανεί κάπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν σε αυτές τις εξελίξεις ή παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες ή τέλος πάντων τι κάνει, ο κόσμος θα τον ξεχάσει. Το Σεπτέμβριο δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στο μυαλό των ψηφοφόρων.
1: Ναι, μήπως λέω εγώ τώρα να γίνω λίγο γακιά.
0: Για πες.
1: Μήπως ας μείνει και αυτός ένας από τους στόχους.
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.
1: Ώστε να πάει ο κόσμος όποιος θέλει προς την Ελλάς, άλλος κόσμος να πάει ίσως λίγο.
0: Καλά, δεν μπορεί να μείνει και έτσι σε κρεμότητα αυτό το
1: Όχι,
0: πράγμα.
1: Ότι δεν θα μείνει σε κρεμότητα δεν θα μείνει, αλλά πότε θα αλλά ξεκαθαρίσει.
0: Είναι προφανές ότι άμα πάμε στο καλοκαίρι και σέρνεται αυτό το πράγμα, πέταξε το πουλί και προφανώς το ξέρει αυτό και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς. Το ξέρουν και γι' αυτό θέλουν.
1: Γι' αυτό προφανώς πιέζουν.
0: Ακριβώς, να υπάρξει κάποιο είδους λύση ή κάποιο είδους άνοιγμα των χαρτιών όλων.
1: Ή κατεύθυνση, γιατί ξέρεις και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λένε τι θα γίνει.
0: Ναι, έτσι, αυτό που σου είπα. Ακριβώς. Ότι δεν, κάπου, παιδιά, εξηγήστε μας να καταλάβουμε
1: λοιπόν,
0: και εμείς που
1: πατάμε. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους, γιατί πάμε στους τίτλους, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Μάκη, ο οποίος μας είπε ότι το Σάββατο το βράδυ ήταν στην Νικήτη και είδε πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Άρα, Μάκη, πέρασε πάρα πολύ ωραία το Σάββατο.
0: Μισό λεπτό. Είδε πολύ κόσμο. Ο κόσμος υπήρχε. Μέσα δεν έμπαινε όμως, γιατί από όσο ξέρω, από όσο μας είπαν χθες, οι μετρήσεις ακόμα δεν βγήκαν καθαρές.
1: Ναι, δεν λέει για θάλασσα.
0: Για
1: είπε ότι είχε πολύ κόσμο γενικά στην Νικήτη.
0: Η Νικήτη γενικώς είναι ένα.
1: Μπορεί να πήγαν σε μια άλλη παραλία, παραδίπλα.
0: Μια περιοχή σύμβολο, εν πάση περιπτώσει, για το δεύτερο πόδι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι να πάνε όλα καλά και να μην ανακοπεί από όλη αυτή την ιστορία το τουριστικό ρεύμα προς την Χαλκιδική, γιατί έχει ανάγκη και η Ελλάδα πραγματικά, με όλα αυτά τα πλήγματα που δέχθηκε ο τουρισμός μας από την περίοδο του πολέμου και μετά, έχει ανάγκη για ένα πολύ καλό Ιούλιο.
1: Πολύ πίσω να η Γιάννη, λέει ο Μάκης. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Τόκος στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Νάρκη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής σε βάθος 28 μέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στο πλαίσιο του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση είναι τα πυρκαγιά στα απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αναζωπηρώσει και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα. Για επικίνδυνη φωτιά λόγω έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Αριοπάγο το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο έρευνας για το Qatar Gate. Απολύτως αβάσιμες οι κατηγορίες, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καζάνι που βράζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις συνεντεύξεις μας, με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτες κατά την καθομιλουμένη την πολιτική επικαιρότητα, και όχι μόνο, να δώσουμε την καλημέρα μας στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη και πρώην τέος υφυπουργό υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Βαρτζόπουλε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους γιος σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού είστε, κάπου υδρώνετε τη φανέλα τώρα κάπου? Αρχίσαν όλες οι περιοδίες τώρα, η μία πίσω από την άλλη. Δεν ξέρω αν εσείς
1: επιστήμονες. Θα συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Ιων Υπουργέ, γιατί αν μπει κάποιο στα social media σας, θα δει ότι έχετε μπει καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς κάθε μέρα και σε άλλη επίσκεψη.
2: Θα πρέπει να τους πω και τους δυο σας ναι. Το εξής, το οποίο είναι η αλήθεια και το οποίο είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, εγώ 3 χρόνια κατ' ουσίαν έλειπα, γιατί ξέρετε τώρα 3 χρόνια στο Υπουργείο, είχαμε απασχόληση στην Αθήνα 5-7 ημερών. Mm-hmm. Άρα δεν ήμουν τόσο συχνά στην περιφέρεια. Πληρώνω.
0: Ναι, πρέπει να κάνετε λίγο κάτσα που λένε.
2: Και εν πάση περιπτώσει, ναι. στη χειρότερη. Στην κανονική περίπτωση είμαστε 8 μήνες μετά τις εκλογές. Δηλαδή, η αδίποτε συνθήκη, οι εκλογές θα γίνουν.
0: Είμαστε 8 μήνες. Είμαστε 8 μήνες ή είμαστε λίγο νωρίτερα? Γιατί βλέπω ότι πραγματικά τέτοια γκάζια και από κυβερνητικής πλευράς κάτι άλλο καταμαρτύρουν.
2: Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο να λέω ο Μητσοτάκης 3 φορές την ημέρα ότι θα τις κάνουν τις εκλογές το 27? Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω. Αν δεν είχε επιτευχθεί η συμφωνία, ή αν πάει στραβά εν τέλει η συμφωνία με τον το Τραμπ με τους Ιρανούς, και έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, και θα είχε έννοια πράγματι. Αλλά τη στιγμή που είπε ότι φέρεται οι τιμές του πετρελαίου και εν γέννη η οικονομική δραστηριότητα το χειμώνα θα είναι στα φυσιολογικά πλαίσια. Για να το λέω πρωθυπουργό, σημαίνει και αυτό είναι.
0: Σαν να μου λέτε δηλαδή.
2: Δεν έχουμε κανένα λόγο να το αφισβητήσουμε.
0: Σαν να μου λέτε ότι αν στραβώσει τελικά. Γιατί σε ένα τεντωμένο σκηνή κινείται αυτή η ειρηνευτική διαδικασία. Αν στραβώσει, δηλαδή, μπορεί να είναι πιθανές οι εκλογές.
2: Πραγματικά θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, και εκεί θα υπήρχε μία πιθανότητα. Όχι μεγάλη, αλλά θα υπήρχε μία πιθανότητα ουσιαστική. Να πάνε οι εκλογές πιο μπροστά. Αλλιώς, γιατί ο πρόεδρος να λέει συνεχώς θα κάνω το 27. Σας λέγω λοιπόν το εξής, ότι η πορεία του Μητσοτάκη από την αρχή μέχρι σήμερα, την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα, δείχνει ένα πράγμα, ότι θέλει να είναι θεσμικός και θέλει να επιβάλλει στην Ελλάδα την θεσμικότητα της σταθερότητας, η οποία είναι και ένας πολύ σημαντικός παράγων οικονομικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Αλλιώς δεν θα το έλεγε. Δεν είναι από αυτούς τους πολιτικούς ναι. που βγαίνουν, λένε και ξελένε.
1: Άρα κύριε Βαρτζόπουλε, έχετε ξεκινήσει όλα τα στελέχη περιοδίες, έχετε 8 μήνες μπροστά σας, προκειμένου το 28% ας πούμε, που σας δίνει σήμερα interview να γίνει 30 τόσο, γιατί στόχος σας είναι η αυτοδυναμία.
2: Θα επιτρέψω να σας πω το εξής, επειδή συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Η ανάγνωση που κάνετε είναι πολύ κοντά και στη δική μου. Δηλαδή, πράγματι σήμερα ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων μας δίνει μια πρόθεση ψήφου της τάξης του 24-25%, η οποία με αναγωγές ανάλογα με τον αριθμό στη συγκεκριμένη μέτρηση των αποφασίστων, που είναι κυμαίνεται εκεί γύρω στο 15% plus minus, μας δίνει μια προβολή, δηλαδή μια αναμενωμένη ψήφο σε συνθήκες εκλογών της τάξης του 28-29% σήμερα. Αυτό, εάν το ζωρίσουμε εμείς, εδώ έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό πραγματικώς αν το ζωήσουμε εμείς, γίνεται εύκολα 31-32% στην κάλπη. Με 31-32% στην κάλπη νομίζω ότι οι πιθανότητες να έχουμε αυτοδυναμία, έστω και οριακή, σε δεύτερες ενδεχόμενες εκλογές είναι κάτι που είναι απολύτως εφικτό, ρεαλιστικό και αν θέλετε ας το πούμε σχεδόν βέβαιο.
0: Τώρα. Έσκασε μια ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, η οποία βεβαίως πάλι μπαίνει στο κάδρο της κριτικής της αντιπολίτευσης, και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή και εσείς δεχτήκατε κάποια πείρα, βρεθήκατε στο μέσο μιας τέτοιας ανάλογης ιστορίας, η οποία τελικά φαίνεται ότι δεν είχε το βάρος που αρχικά εδόθη. Ένα σχόλιο για την.
2: Δεν είχε το βάρος αρχικά εδώθη. Βλέπετε ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αν μη πω σε όλες τις περιπτώσεις και των 11 βουλευτών, τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί είναι, εν πάση περιπτώσει, για να μην χρησιμοποιήσω τώρα βαριές λαϊκές εκφράσεις, το λέω όσο πιο κομψά μπορώ, ανεπαρκέστατα.
0: Εσείς νιώθετε εξοργισμένος από όσα έγιναν, δηλαδή και από τη στάση της αντιπολίτευσης, αλλά ίσως και από την σπουδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να δέσει κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν έδαιναν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακόμη δεν έχει εκδοθεί το πόρισμα, θα με επιτρέψετε να πω, και επειδή θέλω να είμαι απολύτως θεσμικός, πρώτα να δούμε και μετά να βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο θέλω να μου πείτε.
2: Και όσον αφορά για τον κύριο Αβραμόπουλο, κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος και αυτό το οποίο λέει είναι απολύτως πιστοποιημένος. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος? Λέει ότι πήρε άδεια από την von der Leyen για να μπει σε αυτή το διοικητικό συμβούλιο της συγκεκριμένης NGO. Συγκεκριμένη.
0: Ναι, ναι.
2: Του είπε: επιτρέπεται, κύριε Αβραμόπουλο, να συμμετέχει σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε καμία executive faction. Mm-hmm. Δεν είχε καμία επιχειρησιακή δραστηριότητα και δυνατότητα. Και οτιδήποτε αμοιβή είχε επ' αυτού, η οποία για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά είναι μια απολύτως λογική αμοιβή των 5.000 ευρώ μηνιαίως, mm-hmm. για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την έχει δηλώσει αρμοδίως και φορολογήσει. Πού είναι το μεμπτόν τώρα? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Θα πείτε με εσείς πού είναι το μεμπτόν. Ο άνθρωπος θα πάει χαρτί της von der Leyen που λέει: ναι, κύριε Commissioner, επιτρέπεται να πάτε εκεί. Τι θα δει?
0: Άρα θεωρείτε ότι πάλι σηκώνεται το ζήτημα από την αντιπολίτευση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το σηκώνεται το ζήτημα από την αντιπολίτευση, εγώ το ακούω και γελώ.
0: Ναι.
2: Διότι εγώ εκείνο το οποίο ξέρω μέχρι στιγμής, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: είναι ότι ο μόνος καταδικαστής από ειδικό δικαστήριο υπουργός είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, ναι.
2: και οι μόνοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για διαφθορά και πάει φυλακή είναι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Που δυσέτερο στην ελληνική ιστορία.
0: Μάλιστα. Τώρα...
2: Κάνω λάθος?
0: Όχι, όχι, εντάξει, φυσικά, ναι. Άρα, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις αυτό είναι, ναι.
2: Οι καταδικαστέντες τώρα σηκώνουν σκόνη και βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα οι καταδικαστέντες.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα.
2: Επαναλαμβάνω, ουδής δεξιός πολιτικός έχει καταδικαστεί για διαφθορά. Ουδής. Mm-hmm. Στην ελληνική ιστορία. Από καταβολή του ελληνικού κράτους.
1: Mm-hmm. Πάμε λίγο σε ένα άλλο.
2: Αντιθέτως έχουν πολλοί δύο σοσιαλιστές. Δύο. Έτσι, δύο ή τρεις.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Επειδή μιλήσαμε και για την αυτοδυναμία που προσπαθείτε, πόσο θα ανακόψει αυτόν τον στόχο σας η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει τελικά, αυτό τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ, δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη

0: τους σταυρούς που ενδεχομένως θα δει δημοσκοπικά το κόμμα που υποτιθεμένως θα δημιουργήσει ο τέος πρωθυπουργός. Είναι σταυροί οι οποίοι είναι ψηφοφόροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο αυτό το 28-31% που βλέπουμε εμείς αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι με τα βεβαιότητες, γιατί τους ξέρουν.
1: Τι ψηφίζουν.
0: Εγώ ιδίως τους ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Τι ψηφίζουν.
0: Αυτή τη στιγμή είτε ψηφίζουν καθόλου ή δίνουν Λατινοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, μια και μιλάμε για τον...
0: Αμέσως θα διαλυθεί το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, θα εξαλειωθεί και θα περάσει τον κύριο Σαμαρά. Και ενδεχομένως, ορισμένοι άνθρωποι που σήμερα μπορεί να ψηφίζουν εξ αντιδράσεως τον κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, να πάνε εκεί.
2: Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, λέτε, θα
0: σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, μια στιγμή με συγχωρείτε, αυτοί οι οποίοι σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε όλα τα polls, δεν έχουν καμία πιθανότητα να πάνε στο κόμμα του κ. Σαμαρά.
2: Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί από μια ενδεχόμενη διακήρυξη
0: κόμματος του κ. Σαμαρά? Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, διότι εγώ ακόμη δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που να ψηφίζει την κυρία Καρισιανού, τουλάχιστον στο δικό μου το γνωστικό κύκλο.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα λιγάκι.
0: Αυτό εδώ σημαίνει, νομίζω, ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού μέχρι τις εκλογές, ιδίως αν οι εκλογές που θα γίνουν, ας το πούμε, όλοι αυτό πιστεύουμε, σε 8 μήνες θα συμπιεστεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή θα πάει στην 4η-5η θέση.
2: Ήδη η interview τη βγάζει στην 5η θέση, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα να πάμε και την άλλη πλευρά.
0: Θα συμπιεστεί ακόμη περισσότερο. Κοιτάξτε, να σας πω.
2: Μπορεί να βγει και εκτός βουλής, δηλαδή.
0: Εκτός αρνητικού συναισθήματος. Σας λέω τώρα. Είναι ένα μήνα, το οποίο λαϊκά στην πιάτα το κόμμα. Ένα μήνα. Δηλαδή εκτός από αυτή τη συγκέντρωση που έκανε στο. Τώρα κύριε Κυριακό, σας είστε τη πόλη. Οι δικές μου συγκεντρώσεις, οι προσωπικές μου, είναι τετραπλάσιες στις συγκέντρωσεις όσες που έκανε η κυρία Καρισιανού στο Ολύμπιο. Τετραπλάσιες. Η κυρία Καρισιανού έχει 500-600 άτομα, έχουμε μαζί μου πάνω από 2.000.
2: Κύριε Βαρτζόπουλε, πάμε όμως, θέλω να πάμε και από την άλλη μεριά του πολιτικού φάσματος. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έδωσε κάποια δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά
0: προσέξτε.
2: Την πολιτική του ατζέντα.
0: Θα συμφωνήσω. Ακόμη μια φράση θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχει μια ανασύνταξη του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς. Εξαγγελώνονται και θα εξελωθούν σχεδόν όλα τα άλλα κόμματα και θα εξαφανιστεί ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με καινούριο όνομα και δεν θα πιάνει το 17% που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Είναι απόλυτα λογικό. Απόλυτα λογικό και μπορεί να πάει και στο 19, μπορεί να πάει και στο 20 ενδεχομένως. Άμα πάει στο 19 και στο 20 σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί μέρα 25, θα εξαφανιστεί η πλεύση ελευθερίας.
2: Και πασό.
0: Και οπωσδήποτε θα πιεστεί πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας θα εμφανιστεί σαν αυτό που ήταν και παλαιότερα, ο διεκδικητής από πλευράς της πραγματικής αριστεράς της εξουσίας στην Ελλάδα. Για άτομα του.
2: Για τις πρώτες θέσεις που εξέφρασε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για την εισφορά αυτή, την πατριωτική και
0: τώρα,
2: και την φορολόγηση.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα τώρα. Πρέπει να μας εκπλήσουν αυτά εδώ. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Ένας άνθρωπος. Θα με τόπισε να σου πω και σαν ψυχίατρος. Αλλάζει, αυτός είναι. Και αυτή είναι και η ιδεολογία της αριστεράς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς ως ιδεολογία είναι ότι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Γιατί κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση? Γιατί ακολουθούσε μια πολιτική που ήταν αντίθετη στα πράγματα, στη φύση του ανθρώπου. Οτιδήποτε λέει η αριστερά είναι πράγματα τα οποία είναι το αέρα. Το είδαμε και στην πράξη την πενταετία. Περιμένουμε τίποτε διαφορετικό.
1: Παρόλα αυτά όμως, κύριε Βαρτζόπουλε, βλέπετε ότι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει γκέλ στον κόσμο, δηλαδή με το που δημιούργησε κόμμα.
0: Είναι στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, κοιτάξτε να δείτε. Ο ελληνικός λαός, κοιτάξτε, το 30% του ελληνικού λαού, τουλάχιστον, που μπορεί και το 35%, είναι άνθρωποι που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κομμουνιστές, σοσιαλιστές, έτσι. Λοιπόν, σκληροί σοσιαλδημοκράτες. Ένα 20% είναι στο κέντρο και το υπόλοιπο είναι και το δεξιά και δεξιά.
2: Και βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα σαν τον μοναδικό που μπορεί να συσπυρώσει. Κύριε Βαρτζόπουλε, και βλέπουν τον Αλέξη Τσίπρα σαν τον μοναδικό που μπορεί να συσπυρώσει το χώρο, δηλαδή, αυτό λέτε?
0: Το μοναδικό μέχρι στιγμής δεν είναι και ο μοναδικός, μέχρι στιγμής και το ΠΑΣΟΚ κρατείται παρά τα συμφώνηματα.
1: Ναι, είναι στο 13,6.
0: Σε ένα καλό ποσοστό. Αλλά εντάξει.

0: να δείτε τώρα, αν θα ανεβεί ο Τσίπρας ή το Πασόκ, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Αυτό ενδιαφέρει μας. Δεν περιμένουμε τίποτα από εκεί. Τώρα, αν αυτοί εδώ θέλουν με κάποιον τρόπο και το και θέλει ο κ. Ζούκας να συσπηρωθούν σε ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο δεν υπήρξε, παλιά υπήρξε μόνο πηδά στην ελληνική ιστορία, με γιάτσουμε καλά τους. Μην σας πω ότι είναι και βούτυρο στο ψωμί μας, αν υπάρχει εδώ, σήμερα με γιάτσουμε καλά τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε,
0: ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε, για να το πούμε τα πράγματα με τον ομάδα τους, αυτή η τορπίλη που έδειξε στο Πασόκ ο κ.
1: Δούκας.
0: Δούκας είναι τεραστίο μεγέθους και από την άλλη πλευρά προϊονίζει πράγματι ένα προσπάθεια δημιουργίας ενός λαϊκού μετώπου υπό τον κύριο Τσίπρα, κάτι το οποίο για μας είναι και μια απτή πραγματικότητα που πρέπει να εκτιμήσει ο ελληνικός λαός. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και με συγχωρείτε, αλλά μπορεί να ακουστεί παλιό, αλλά οτιδήποτε παλιό μπορεί να είναι και χρήσιμο. Δηλαδή, ποιο είναι το παλιό? Νάτος ο Τσίπρας, αν θέλετε ψηφίστε τον.
1: Μητσοτάκης ή Τσίπρας λοιπόν το
0: δίλημα. Όποιος θέλει Τσίπρας, ψηφίζει Τσίπρα. Αυτό είναι το σύστημά μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημόσιους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά, μαζί μας είναι η πολύ καλή συνάδελφος η Βούλα Ισαΐτη, η οποία θα μας πει λεπτομέρειες για αυτή την πρωτοβουλία. Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βούλα. Και στους δύο και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες βεβαίως. Πρόκειται λοιπόν για τις ανακοινώσεις που έγιναν διαστόματος του κύριου Λιβάνιου, του αρμόδιου υπουργού και τις οποίες υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, προσπαθώντας να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα που δεν το πληροφορούμαστε πρώτη φορά τώρα και έχει να κάνει με έναν παράγοντα που αποτρέπει πολλούς υπαλλήλους κρίσιμες υπηρεσίες, δασκάλους επί παραδείγματι, εκπαιδευτικούς δηλαδή, αλλά και
0: γιατρούς
1: και, και νοσηλευτές, προκειμένου να υπηρετήσουν, να δεχτούν τέλος πάντων να υπηρετήσουν σε θέσεις σε απομακρυσμένα νησιά.
2: Να μπορούν να βγάλουν το μήνα σε αυτά τα νησιά, Βούλα, έτσι τόσο απλά.
1: Ναι, γιατί ακόμη και αν είναι δύσκολες οι συνθήκες, ξέρουμε πως είναι η πρώτη μισή, για παράδειγμα, η μισή των πρωτοδιοριζόμενων σε αυτούς τους τομείς, σε αυτούς τους κλάδους που αναφέραμε, υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα και αυτό έχει να κάνει με το στεγαστικό ζήτημα. Έτσι. Ότι ακόμη και αν θέλουν, δεν μπορούν να βρουν εύκολα κατοικία.
0: Και όχι μόνο αυτό, και όταν βρίσκουν, το πρόβλημα γιγαντώνεται το καλοκαίρι. Που είτε λένε, αυτό γίνεται και με τους φοιτητές, σε βγάζουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγετε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ίσου
1: διπλασιάζουν,
0: διπλασιάζουν, ας πούμε, το ενίκιο. Ναι, για πες.
1: Είναι λοιπόν αυτή η παρέμβαση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της σχετικής χρηματοδότησης, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Λιβάνιος, σε 7 και εν συνεχεία άλλα 5 νησιά, 12 συνολικά. Και θα αφορά, να συνοψίσουμε έτσι το τι θα αφορά, την ανακαίνιση κατοικιών, κτηρίων, διαμερισμάτων, αλλά και την ανέγερση σε πολλές περιπτώσεις. Όταν μιλάμε για ανακατασκευή κτηρίων, πρόκειται για υποδομές όπως κέντρα υγείας, σχολεία, κτίρια τα οποία δημοτικά σε κάποιες περιπτώσεις παραμένουν ανενεργά, ξενοδοχεία τα οποία χρειάζονται αναβάθμιση κτλ. Να πούμε σε ποια νησιά θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα να υλοποιείται σε Λειψούσα, Στυπάλαια, Ιθάκια, Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, Τίνο, Αμοργό και Πάτμο, ενώ στη συνέχεια θα προσθεθούν άλλες 5 νησιωτικές περιοχές, Σίμη, Κάρπαθος, Αγαθονήσι, Σύφνος και Σέριφος. Είπε λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός ότι η φιλοσοφία της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αυξηθούν οι πιθανότητες να επιλέξει κανείς να υπηρετήσει σε ένα τέτοιο μικρό ή απομακρυσμένο νησί. Και όπως είπαμε, η αδυναμία έβρεση κατοικίας σίγουρα δεν βοηθάει. Με την αυξημένη
0: οπότε φανταζόμαστε αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει και να παρακινήσει κάποιους, καθώς θα έχουν
1: τέλος πάντων λύση. Θα ξέρουν ότι μπορούν να βρουν σπίτι, προσιτό, οικονομικά προσιτή κατοικία. Αυτό είναι επίσης, όπως είπες και εσύ πριν, Έφη, βασική προϋπόθεση. Ο κύριος Λιβάνιος βέβαια συμπλήρωσε ότι και η αυξημένη μοριοδότηση της εντοπιότητας είναι ένας άλλος παράγοντας που προσπαθεί να βοηθήσει αυτές τις περιοχές. Τι σημαίνει αυτό? Οι μόνιμες θέσεις εργασίας να καλύπτονται κατά προτεραιότητα από κατοίκους αυτών των περιοχών που δεν θα επιχειρήσουν στη συνέχεια να αποσπαστούν ή να πάρουν μετατάξεις, μεταθέσεις στο προσεχές διάστημα στους τόπους τους. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε μερικά παραδείγματα. Στην Τίνο είναι το ξενοδοχείο Θεοξένια που θα...
2: Πολύ γνωστό, παλαιό και παίρνει νέα ζωή, ναι.
1: Ναι, σχεδιάζεται λοιπόν να μετατραπεί σε συγκρότημα 18 κατοικιών μικρών, 35 έως 58 τετραγωνικών μέτρων. Θα διατεθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμισή του. Στο Δήμο Λειψών το Υπουργείο έχει εκταμιεύσει 760.000 ευρώ για να αγοραστούν 2 κατοικίες, να ανακατασκευαστούν άλλες 2 και να μετασυνοδάτους οικόπεδα, ώστε να χτιστούν κάποια σπίτια τα οποία θα μπορέσουν να στεγάσουν άτομα αυτών των κλάδων, λιμενικούς, αστυνομικούς, υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Αντιστοίχως, στο οικοτροφείο της Ιθάκης θα ανακατασκευαστεί πλήρως και είναι ένα κτίριο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, που όταν θα πάρει την τελική του μορφή, αυτή που σχεδιάζεται, θα διαθέτει 19 εξοπλισμένα δωμάτια, 40 κλινών, καθώς και αίθουσα εκδηλώσεων 400 ατόμων. Είπαμε λοιπόν ότι και στα υπόλοιπα νησιά θα ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να γίνουν πιο ελκυστικές αυτές τις περιοχές.
0: Και να μπορεί κάποιος να πηγαίνει, όπως λες και εσύ, Βούλα, και να μείνει χωρίς να έχει αυτό το πονοκέφαλο στο κεφάλι του.
1: Να έχει λυθεί αυτό το βασικό ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βούλα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρύθμιση ανάσα από το Υπουργείο Οικονομικών για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Τόκο στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θα κατατεθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν ακόμη μικροαιστείες φωτιάς και αρκετός καπνός, ο οποίος συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Για επικίνδυνη φωτιά, λόγω έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημητρή Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλας για περιστατικό σε φεριμπότ, όταν υπάλληλοι ακτοπλοϊκής εταιρείας ζήτησαν από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού, να πληρώσουν το κόμιστρο, ιδάλλως δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του ασθενοφόρου στο φέρι. Προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος σύμφωνα με τους εργαζόμενους και να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ασθενούς, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο για το ασθενοφόρο, ωστόσο το πλήρωμα αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο του κομίστρου, εξηγώντας ότι πρόκειται για όχημα του ΕΚΑΒ που εκτελεί δημόσια υπηρεσία και επίγουσα διακομιδή. Παρά τις εξηγήσεις, ζητήθηκαν και καταγράφησαν τα στοιχεία των διασωστών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εισπράξης του ποσού από την εταιρεία. Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων κατατέθηκε από τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η Κομισιόν να ανάψει το πράσινο φως, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στον 102 FM. Διευκρίνησε ότι το σχέδιο αφορά επιδότηση των επαγγελματιών για την αλληλεία του λαγοκέφαλου. Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ πρόσθεσε ότι ανάλογο σχέδιο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο είχε μέτρια αποτελέσματα. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνηγοροί υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο στη Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ πολλά σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Στη Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αίτηση προς την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, με την οποία ζητά να του παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος δύο οικόπεδα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητά της, και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για ένα ακόμη οικόπεδο, πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Την απόφαση έλαβε χτες βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τρία οικόπεδα βρίσκονται στην περιοχή της Μίκρας. Μάλιστα, το ένα από αυτά, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό, ο Δήμος σκοπεύει να το διαμορφώσει σε χώρο πάρκινγκ. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εποχικών αλλεργιών διοργανώνει η Δεύτερη Πανεπιστημιακή Κλινική Οριλά του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου σήμερα στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αλλεργίας. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γυρόρινα. Οι άνεμοι πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Και αφού σας πούμε ότι σήμερα τώρα σε αυτή τη δεύτερη ώρα έχουν τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Μάτα Σαμαρά βεβαίως στις μουσικές επιλογές και το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας, 6930-078-228, για οτιδήποτε θέλετε να μας καλέσετε, να μας ειδοποιήσετε, να μας
1: πείτε την άποψή σας. Έτσι. Γενικά. Λοιπόν, την προηγούμενη ώρα, Ιων, ήμασταν στην εκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας. Στους ίδιους ρυθμούς, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Και πριν από λίγες μέρες, νομίζω 6-7 μέρες, έγινε μια διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, παρουσία του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακατσά Καστάνη, και συζητήθηκαν το πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα. Και με το ενδεχόμενο να γίνουν νωρίτερα οι εκλογές. Θα μας τα πει όμως όλα ο βουλευτής του Κιλκής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Είναι 12 και 10.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Είναι έτσι όπως τα είπαμε, είστε σε full εκλογικούς ρυθμούς θα λέγαμε. Επισκέπτεστε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, προσπαθείτε να επικοινωνήσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, νομίζω όλα τα κόμματα έχουν μπει σε αυτήν την διαδικασία.
1: Πιστεύετε ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές, γιατί συζητήθηκε αυτό και στη σύσκεψη που έγινε εδώ στο Δημαρχείο?
2: Οι εκλογές κανονικά θα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή όταν μιλάμε για μια χώρα έτσι, θεσμική, με θεσμική λειτουργία, οφείλουν να γίνουν στην ώρα τους. Τώρα από εκεί και πέρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να επικαλεστεί λόγους για να τις κάνει νωρίτερα, αν και εφόσον το αποφασίσει ο ίδιος. Δεσμεύεται ότι θα γίνουν στην ώρα τους. Mm-hmm. Κρατώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και επειδή ελάχιστες εκλογές από το 1994 έχουν γίνει στην ολοκλήρωση της τετραετίας, εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, είναι ένα κόμμα το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει τις οργανωτικές δυνατότητες, τη δομή και τα χαρακτηριστικά εκείνα για να είναι έτοιμο να πάσα στιγμή.
0: Τώρα,
2: οπότε,
0: κύριε Παραστατίδη,
2: προετοιμαζόμαστε.
0: Προετοιμάζεστε και βλέπω ότι κάνετε μια βαθιά βουτιά στο ένδοξο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ με την εκδήλωση αυτήν για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία βεβαίως κατ' εμέ μπορεί να έχει και δύο ανακνώσεις. Η μία βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός κληρονόμος της πολιτικής κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου και όχι, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, λέω εγώ. Απ' την άλλη, βεβαίως, κάποιος κακεντρεχής θα μπορούσε να πει ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και αυτά τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη αποδοχής για καταλληλότητα πρωθυπουργού θα έκαναν πολύ προβληματισμένο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στη σημερινή, για να το προχωρήσω λίγο το ερώτημα, το ΠΑΣΟΚ της Interview δημοσκόπησε είναι στο 12,3, τρίτο.
2: Ωραία, λοιπόν, δύο ζητήματα τώρα διαφορετικά. Το ένα είναι αν κάνουμε βουτιά στο παρελθόν. Σωστά αυτό είναι το ερώτημα. Και εγώ θα πω λοιπόν ότι τα κόμματα δεν φυτρώνουν, έτσι, στις όριμες δημοκρατίες τα κόμματα αντέχουν στο χρόνο, εξελίσσονται, εξυγχρονίζονται και εκφράζουν και εκπροσωπούν ιδέες. Τα κόμματα διατηρούν την ιστορία τους, είναι περήφανα για την ιστορία τους, αποδέχονται και τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά κάνουν μια αξιολόγηση και προχωράμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ούτε θα απαρνηθεί το παρελθόν του. Πολλό δε μάλλον ήταν ένα παρελθόν το οποίο πράγματι έχει αλλάξει τη χώρα και την έχει εκδημοκρατήσει και έχει βελτιώσει και τις συνθήκες ζωής των πολιτών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να αποσυνδεθούμε από το παρελθόν μας, το ξαναλέω. Αυτό όμως που έχει σημασία βεβαίως δεν είναι το παρελθόν, είναι το παρόν και το μέλλον. Άρα σωστά γίνεται αυτή η εκδήλωση, σωστά τη συνδεόμαστε με το παρελθόν μας και σωστά δείχνουμε ότι τα κόμματα θα πρέπει να έχουν και ιστορία και παρόν και μέλλον και να μην φυτρώνουν σε μια νύχτα. Τώρα, ως προς το...
0: Αυτό που πάει...
1: Αυτό ναι, είναι η δεύτερη φορά που το λέτε.
0: Το να μην φυτρώνουν σε μια νύχτα, λέγε με Τσίπρα, αυτό λέτε.
2: Λέω ότι οποιαδήποτε κόμματα προσωποπαγεί και είναι πολλά από ό,τι βλέπετε τα κόμματα.
0: Α, και τις κυρίες Καριστιανού,
2: είναι πολλά. Okay. Εγώ δεν πιστεύω στα προσωποπαγεί κόμματα, ούτε στους σωτήρες. Θεωρώ ότι στις όριμες δημοκρατίες τα κόμματα εκφράζουν και εκπροσωπούν ιδέες, αλλάζουν προέδρους έτσι, και τα λοιπά. Δηλαδή όλα αυτά έχουν μια σειρά και στις ανώριμες δημοκρατίες έχουμε προσωποπαγή κόμματα στα οποία συνδέονται και μόνο με το πρόσωπο. Εγώ ξέρετε για παράδειγμα είμαι ΠΑΣΟΚ. Σήμερα μπορεί να είναι όχι πρόεδρος, αύριο είναι ο ψήφιος. Δεν είμαστε ιδιοκτησία κάποιου, ιδέες εκφράζουμε mm-hmm. και εκπροσωπούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το διατυπώνω πολύ καθαρά. Είναι και έτσι, είναι πολιτική άποψη, νομίζω. Πολύ σαφής.
0: Σαφώς.
2: Τώρα, ναι,
1: εσείς είστε και Πασόκ πέρα... κι άλλοι ήταν Πασόκ και τους έχουμε δει σε άλλα κόμματα, κύριε Παραστατίδη. Αυτό σας πληγώνει που δεν.
2: Θα σας πω ότι είναι
1: γιατί
2: επιλογή.
1: Γιατί και οι ψηφοφόροι καθενός... έχουν φύγει, φαίνεται από το ποσοστό.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Απολύτως. Ναι. Δείτε λίγο, τα κόμματα δεν είναι ομάδες, έτσι, ούτε δεσμευόμαστε αιώνια πίστη. Οι ψηφοφόροι ιδίως δικαιούνται και μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε επιλογή θέλουν, αυτό προτάσει και η δημοκρατία. Σε επίπεδο στελεχών επίσης έχουν γίνει άλλες επιλογές, ο καθένας την κάνει με τα δικά του κριτήρια. Εγώ δεν θα πω την κριτική, ο κόσμος θα κρίνει τον καθένα μας για την πορεία του, το προσωπικό του παράδειγμα και το πώς έτσι λειτουργεί. Εγώ τα κοιτάζω όλα πραγματικά με σεβασμό. Με προβληματίζει το θέμα της ηθικής, της μειωμένης ηθικής στην πολιτική στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής τα τελευταία 15 χρόνια, η οποία δυστυχώς είναι οριζόντια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ο καθένας θα κριθεί. Δεν θέλω να προβώσει κανένα χαρακτηρισμό. Σας λέω ότι ο καθένας κάνει την δική του επιλογή.
0: Κύριε Παραστατίδη, έχουμε αφήσει σε κρεμότητα το ερώτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και για τα ποσοστά και του Πασόκ τα σημερινά και τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη σε αποδοχή. Δηλαδή είναι Μητσοτάκης, είναι ο κανένας, είναι ο Τσίπρας, είναι ο ένας, είναι ο άλλος και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ χαμηλά, είναι στο 7%.
2: Στα ποσοστά του Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη και στα δύο. Επί των ποσοστών θα σας πω λοιπόν ότι, ότι έχουμε μια μεταβατική περίοδο με δύο νέα κόμματα και θα προκύψει και τρίτο του κύριου Σαμαρά. Να δούμε που θα καθίσει η σκόνη. Καταλαβαίνουμε ότι σε πρώτο χρόνο τα νέα κόμματα έχουν ένα προβάδισμα λόγω και της... ακόμη δεν έχουν ούτε το πρόγραμμά τους ξέρουμε, ούτε τα στελέχη που θα συμμετάσχουν. Θα κριθούν και θα κριθούν από τους πολίτες και από εμάς βεβαίως. Να το δούμε και να μετρηθούμε. Πέρσι τον ίδιο καιρό η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν πάρα πολύ ψηλά. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν φωτογραφίες της στιγμής. Το Πασόκ θα κριθεί στις εκλογές. Εγώ θέλω να ελπίζω και πιστεύω βαθιά ότι το Πασόκ είναι ακόμα συμπαγές με στελέχη, δυνατότητες, πρόγραμμα και ιστορία και μπορεί με όρους ευθύνης και όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσει και να διεκδικήσει με αξιώσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Το θέμα είναι πρόσωπα... κύριε Παραστατίδη, είναι το ζήτημα, θα τη ζητήσει την ψήφο, αλλά υπάρχουν διαφορετικές, πάρα πολύ διαφορετικές θεωρήσεις για το τι θα την κάνει μετά. Διότι ο κύριος Δούκας λέει άλλα, ο κύριος Ανδρουλάκης πιθανότατα λέει άλλα και η κυρία Διαμαντοπούλου λέει άλλα. Τι γίνεται...
2: Επειδή με ρωτήσατε κάτι και δεν θέλω να αφήσω τίποτα να.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Για τον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι, με ρωτήσατε κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα σας πω ότι ο δείκτης του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνετε ότι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργεία πρωθυπουργοί ή έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, προφανώς είναι ένας δείκτης δημοσκοπικός, ο οποίος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης το 2015, το 2016, το 2017 είχε άλλα χαρακτηριστικά και τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ξεκίνησε την κυριολεξία από το μηδέν, ξεκίνησε από την περιφέρεια, έχτισε σε πάρα πολλά χρόνια μια απορία και μέσα στο κόμμα κάνοντας την βήμα-βήμα και εξελέγει δύο φορές από τη βάση του Πασόκ, όχι από κάποιον κλειστό μηχανισμό και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά. Μετρήθηκε με όρους δημοκρατίας στο κόμμα και κατά την άποψή μου έχει όλες τις δυνατότητες και τα εχέγγυα να μπορέσει να πετύχει. Είμαστε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι έχουμε αποκτήσει εμπειρίες αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι είμαστε πολύ διαφορετικοί σε σχέση με πριν τρία χρόνια που πρωτοεκλεγήκαμε κάποια νέα στελέχη. Και θα σας πω ευθέως ότι πιστεύω βαθιά ότι το Πασόκ έχει σε επίπεδο τουλάχιστον νέων βουλευτών το καλύτερο έμψυχο δυναμικό στην Βουλή. Και σας προκαλώ να τους συγκρίνετε κιόλας με τις Νέες Δημοκρατίες ή και των υπολείπων κομμάτων. Τώρα, για τις συνεργασίες, θα είχε ενδιαφέρον να το κάνουμε αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουμε 6-7 νέα στελέχη που πραγματικά δεν βλέπω τίποτα έτσι συγκριτικά τόσο καλό και τόσο ικανό στα άλλα κόμματα. Αλλά ο καθένας το αξιολογεί. Τώρα, αν θα συνεργαστούμε και πώς θα συνεργαστούμε, μια συζήτηση η οποία πραγματικά γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί επανέρχεται, υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα κόμμα και όχι για προσωποπαγή κόμματα, η πιο ισχυρή απόφαση, αυτή που υπερβαίνει και τον πρόεδρο, είναι η απόφαση συνεδρίου. Η απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβουν και οι πολίτες που μας ακούν, αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Ακόμη και ο πρόεδρος του κόμματος να αποφασίσει κάτι, οποιαδήποτε συνεργασία, η οποία τέλος πάντων θα παρακάμπτει αυτό το οποίο συμφωνήσαμε, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι καθαρό.
1: Κύριε Παραστατίδη, ο κύριος Σκανδάμης, πάνω σε αυτό που λέτε όμως, ο οποίος ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές και εκφράζοντας διαφωνία όσον αφορά τη στάση της ηγεσίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και στη δήλωσή του λέει χαρακτηριστικά: «Με λύπη μου βλέπω», ακριβώς αυτό που είπατε για το συνέδριο, «ότι το μήνυμα του συνεδρίου». Δεν το είπατε σε αυτό, το λέει ο κύριος Σκανδάμης. Το θολώνουν σκοπιμότητες συστηματικές, τακτικές.
2: Εγώ σας λέω, όχι ο κύριος
1: δηλαδή,
2: Σκανδάμης.
1: Υπάρχει απόφαση, αλλά βλέπουμε ότι ενώ θα έπρεπε να σταματήσουμε στην απόφαση του συνεδρίου, υπάρχει πάλι συζήτηση, πάλι συζήτηση.
2: Σας απαντώ ευθέως. Όποιος και αν το πει, και το είπα, δηλαδή ακόμη και ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να το πει, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση συνεδρίου. Καθίζει δικαιούται να πει ό,τι θέλει. Μπορεί κάποιος να βγει αύριο, ξέρω ότι υποψήφιος, βουλευτής, ναι, τέλος του ΠΑΣΟΚ και να πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Πέτρο, τον Βαγγέλη, δεν ξέρω, τον Νίκο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και την ευθύνη, τέλος πάντων, αυτόν που λέει, έτσι. Έχει δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, αλλά η απόφαση συνεδρίου, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση συνεδρίου. Όταν είμαστε σε ένα κόμμα, και ξαναλέω, και όχι σε ένα κόμμα το οποίο είναι προσωποπαγές, ιδιοκτησία ενός επικεφαλής. Λοιπόν, η απόφαση του συνεδρίου είναι πιο ισχυρή και από τον πρόεδρο και από όλους εμάς. Και αυτή ισχύει. Και είναι πολύ καθαρή. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκες, καμία μα καμία, αλλιώς κοροϊδευόμαστε. Τι συζητάμε, δηλαδή, δεν θα σεβαστούμε την απόφαση του συνεδρίου. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά η απόφαση του συνεδρίου είναι πάνω από όλους. Και από εκεί και πέρα διεκδικούμε τον στόχο μας και θα κληθούμε, εάν τον πετύχουμε, στη βάση του προγράμματός μας, να πάμε στις μέγιστες δυνατές συμμαχίες για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή θα την
0: εφαρμόσουμε. Οπότε όσοι ανακοινούν τέτοια ζητήματα από την κυρία Διαμαντοπούλου μέχρι τον κύριο Δούκα είναι εκτός γραμμής, συμβάλλουν στην εσωστρέφεια και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν.
2: Την απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ξαναλέω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να πει, να εκφράσει σκέψεις, ιδέες, απόψεις, να πει πράγματα κτλ. Αλλά εδώ σας λέω ότι το πώς λειτουργεί ένα κόμμα,
0: ναι,
2: το
0: ποιο είναι το κατάστημα. Η στάση αυτή όμως προσφέρει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει κάπου να μπει και ένα φτάνει, παιδιά. Έχουμε την απόφαση.
2: Δείτε λίγο, εντάξει τώρα, αυτό είναι και ένα γαϊτανάκι το οποίο ανακοινείται και από τους δημοσιογράφους και από τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει και μια αυτή κτλ. Υπάρχουν ευθύνες εκατέρωθεν γενικότερα να ερμηνεύσει, να.
1: Αλλά ο δημοσιογράφος μπορεί και να ρωτήσει ό,τι θέλει, κύριε Παραστατήδη. Το θέμα είναι ότι απαντάει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: Απολύτως.
1: Και ο καθένας τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Εγώ ξαναλέω ότι υπάρχουν διατυπώσεις οι οποίες. Τώρα να μην φέρουμε παραδείγματα. Αλλιώς λέγονται, αλλιώς γράφονται.
1: Μάλιστα. Το πιάσαμε το νόημα, ναι, και το υπονοούμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο προσωπικό σας, γιατί μπήκα εγώ στα social, σας έψαξα τι κάνετε και αυτά. Έχετε έτσι πρωτότυπους τρόπους να επικοινωνείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και έχετε βάλει στόχο τους νέους μας. Με καλή έννοια το στόχος. Λοιπόν, ναι, με πρωτότυπους τρόπους, πιστεύετε πρώτον ότι θα πείσετε τους νέους να πάνε να ψηφίσουν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αποχή και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται. Και κυρίως ότι οι νέοι να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ευθύνη να επενδύσουμε.
1: Πήγατε βόλτες στα βουνά, κάτι τέτοια. Ναι, να πάρουν και τον άρετο, καλά κάνα.
2: Αυτή ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Έχει γίνει μια ακαδημία νέων από τα ιδρύματα του Friedrich Ebert και του Έτερων. Και εγώ ήμουν ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση. Εξαιρετική προσπάθεια, αλλά γενικά πράγματι ασχολούμαι πολύ με τους νέους. Να σας πω κάτι. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να πείσουμε τους νέους να συμμετάσχουν, ό,τι και αν ψηφίσουν. Δηλαδή η λογική ψηφίστε, συμμετάσχετε για να ψηφίσετε και μόνο ΠΑΣΟΚ, εμένα δεν μου ταιριάζει. Εγώ το έχω κάνει στο νομό και το κάνω και όπου βρω στη χώρα. Συζητώ με τους νέους και προσπαθώ να τους παρακινήσω να ενταχθούν και να συμμετάσχουν σε μια δημοκρατική διαδικασία, γιατί κανείς δεν θα διεκδικήσει για αυτούς. Δηλαδή οι ίδιοι θα πρέπει να διεκδικήσουν για τους εαυτούς τους, για τη γενιά τους και για τις γενιές που έρχονται. Λοιπόν, άρα ενεργοποίηση των νέων και από εκεί και πέρα σκάνουν τις επιλογές τους. Δηλαδή μην ξεκινάμε εκ του πονηρού να τους φέρουμε, να τους σύρουμε. Όχι. Θα καταθέσουμε τις θέσεις μας, τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας. Οι νέοι έχουν και πολιτικοποιημένοι είναι βάσει των μετρήσεων, αποστασιοποιημένοι από τα κόμματα είναι. Δηλαδή τα κόμματα δεν εμπιστεύονται, τους πολιτικούς και την πολιτική δεν την εμπιστεύονται. Θα πρέπει να ξαναχτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και αυτή δεν μπορεί να την κάνουμε εκ του πονηρού. Άρα, σχέση εμπιστοσύνης με τα νέα παιδιά, τους χρειαζόμαστε και τους θέλουμε να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ό,τι και αν ψηφίσουν. Τέλος πάντων, έτσι δημοκρατικά να ψηφίζουμε και μόνο από εκεί πέρα κάνουν τις εκλογές τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Παραστατήδη, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Εντάξει, ενώ λέμε αυτά, εμείς εδώ τον πολιτικό καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη πραγματικά υπάρχει πραγματικός καύσωνας.
1: Φεύγονται καλέ.
0: 45, 44, Γαλλία, Ισπανία. Έβλεπα προηγουμένως μία γυναίκα από μαύρη, από την Αφρική, η οποία έλεγε ότι αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι στη Γαλλία έχει 44 βαθμούς και στη γενέτειρά μου στην Αφρική έχει 41 σήμερα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, είναι φοβερό. Πηγαίνουν στα ποτάμια όπου μπορούν να δροσιστούν. Είναι θερμοκρασίες ρεκόρ, είναι το ωμέγα μπλοκ, έτσι λέγεται το φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα πάνω από την Ήπειρο, οδηγώντας λοιπόν σε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει και τη ζωή τους, πρέπει να πούμε, από το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη Γαλλία, έτσι, με τους που χτυπάει σαραντάρια όπως είπε ο Ιων.
0: Σαραντατεσσάρια, ναι, και φοβούνται και στην Ισπανία ότι θα έρθει τώρα σήμερα αύριο, θα φτάσουν στους 45 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν εμείς δεν έχουμε ακόμα καμία πρόβλεψη για επίρρεια από αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ τα 40 πλάς.
1: Και στην Βρετανία επίσης πάνω από 39 φοβούνται ότι θα φτάσει, γιατί το ρεκόρ τους είναι 39 βαθμούς Κελσίου. Ναι ρε φίλε, στο Λονδίνο, Βρετανία τώρα, 40 βαθμούς, δηλαδή είναι φοβερό. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Γαλλία και τη Βρετανία να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας, να σας πούμε κάτι πολύ χρηστικό. Και σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστός ο περιφερειακός λόγω των εργασιών για το flyover. Κλείνει σήμερα στις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.
0: Τον έχω διαγράψει τον
1: περιφερειακό. Καλέ, σου λέω την Κυριακή το χρησιμοποίησα, γιατί ήθελα να πάω κάπου κοντά στον περιφερειακό και είχα πάρα πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χθες χρησιμοποίησα μετά από πολύ καιρό, αφού ήταν και κλειστό και το μετρό, και είδα και μια επιστολή του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έστειλε μια επιστολή και ζητάει να λειτουργεί το μετρό μέχρι τη μία τα ξημερώματα και να μην σταματούν τα δρομολόγια στις 11, όπως συμβαίνει σήμερα.
0: Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ σύντομο.
1: Ειδικά Παρασκευή και ναι, Σάββατο. Ναι. Εντάξει, αυτό γίνεται βέβαια να πούμε, γιατί μετά το βράδυ γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια, γι' αυτό κλείνει στις 11. Εντάξει, για την Καλαμαριά, και αν θυμάσαι ένα διάστημα ξεκινούσαν νομίζω και στις 8 το πρωί τα δρομολόγια, στις 7 δεν θυμάμαι, και το έκαναν πάλι στις 5 και 4 το πρωί, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να πηγαίνει στις δουλειές του και δεν προλάβαινε να πηγαίνει όταν ήταν πιο αργά, οπότε έκαναν το πρωινό πιο νωρίς και κράτησαν το βραδινό στις 11 η ώρα.
0: Το μετρό στην ουσία είναι για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι για αυτόν ο οποίος θα πάρει τη λιμουζίνα του, θα την παρκάρει εν πάση περιπτώσει στην επιχείρησή του και θα πάει ό,τι ώρα μπορεί και ό,τι ώρα θέλει, είναι για συγκεκριμένο κόσμο, και αυτό είναι και το επιχείρημα, έτσι, για την τάχιστη, όσο το δυνατόν εν πάση περιπτώσει τάχιστη επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, όπου είναι κυρίως οι εργατικές περιοχές, έτσι, των μεροκαματιάριδων, mm-hmm, όπως συνηθίζουμε να τις λέμε.
1: Και μια που μιλάμε για μέσα μεταφοράς, να πούμε ότι αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων στις 12.30 θα δούμε τι αλλάζει, πώς παίρνουμε δίπλωμα οδήγησης, πώς γίνονται μεταβιβάσεις αυτοκινήτων. Θα τα δούμε όλα αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιαρίσμα αυτή την ώρα από τη γέφυρα του Λουδία μέχρι τον κόμβο του κλειδίου στην Ιμαθία. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ. Οριοθετημένη η φωτιά που καίει στα Τσαΐρια στο Δήμο Θερμαϊκού, 12 άνδρες με 5 οχήματα της πυροσβεστικής εξακολουθούν για δεύτερη μέρα να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ρύθμιση για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, τόκο στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση. Καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται συνεχής προσπάθεια να ξεπεράσουμε παθογένειες της διαφθοράς, είπε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Οι ενοπλές δυνάμεις είναι σύστημα άμεσης αντίδρασης στην απειλή, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Ατζέντα 2030. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες. Καζάνι που βράζει, η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, στη Γαλλία διεκόπη η λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Και τώρα θα οδηγήσει και κάποιος άλλος, γιατί το προαναγγείλαμε νωρίτερα. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, η κυρία Εφροσύνη Λέντζιου, για να δούμε τι ακριβώς έχει αλλάξει στις μεταβιβάσεις, στο πώς δίνουμε για δίπλωμα, στο πώς βγαίνει το δίπλωμα, γιατί μαθαίνουμε ότι τα περισσότερα έχουν γίνει ψηφιακά. Κυρία Λέντζιου, καλησπέρα.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, αλλάζουν όλα και αλλάζουν, θα έλεγε κανείς, επί το ψηφιακότερο.
0: Πριν φύγει ο κύριος Κυρανάκης, έκανε τις αλλαγές, τις άφησε, έφυγε. Ποιες εφαρμόζονται, ποιες θα εφαρμοστούν?
2: Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα συζητάμε μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στον χώρο των μεταφορών. Αλλάζουν ουσιαστικά ο τρόπος και τα διπλώματα πώς εκδίδονται και πώς ανανεώνονται. Και πώς θα ελέγχονται οι άδειες οδήγησης.
0: Άρα ήταν κάτι απαραίτητο, κάτι που έπρεπε να γίνει.
2: Ήταν κάτι απαραίτητο και κάτι το οποίο ήταν και μέσα στις προτάσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες με τον προηγούμενο υπουργό είχαμε αρκετές συναντήσεις, συζητήσεις, διαφωνίες και στο τέλος όμως ήταν ένα πολύ καλό και θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι προς το καλύτερο για όλους τους οδηγούς και γενικά για τις αλλαγές που πρέπει να έρθουν σε αυτό το χώρο. Γιατί, σας λέω, τα τελευταία 30 χρόνια περίπου δεν έχει γίνει καμία αλλαγή, τίποτα απολύτως.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε, θα έλεγε κανείς, ιεραρχικά, από τη στιγμή που είναι να πάρουμε δίπλωμα. Πώς δίνουμε πλέον, τι αλλάζει, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ικανότητα οδήγησης.
2: Θέλω να σας πω το εξής για την ψηφιακή μετάβαση που έχει γίνει. Έχει ξεκινήσει ήδη από το Μάρτιο του 2026 ψηφιακές ανανεώσεις αδειών οδήγησης και από τον Απρίλιο περίπου ξεκινήσαν οι ψηφιακές μεταβιβάσεις των ΙΟΤΑΧΗ και των δικύκλων. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει τις ταλαιπωρίες στα ΓΚΙΣΕ και των πολιτών και εμείς που με τη σειρά που εξυπηρετούσαμε και κάναμε τις διαδικασίες αυτές εδώ και όλα γίνονται ψηφιακά. Έχοντας βέβαια το καλύτερο προς την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και προς τη διαφάνεια. Στο να μην γίνονται διάφορες παρατυπίες που γινόντουσαν ίσως τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Τώρα, οι ανανεώσεις όπως έχουν γίνει είναι ένα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το πούμε. Έχει γίνει μεγάλη αλλαγή ως προς τα ιατρικά δεδομένα. Ζητήσαμε και έγινε και δεκτό να γίνει, έγινε πλέον ταυτοποίηση του ΆΜΚΑ με τον ειδικά. Κάτι που πλέον ο γιατρός βλέπει όλο το ιστορικό του υποψήφιου οδηγού. Οπότε θα τον παραπέμψει σε κάποιον άλλο γιατρό αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Οπότε θα υπάρχει πιο ασφαλής, θα έλεγα, διαδικασία για την ανανέωση ενός διπλώματος.
0: Αυτό αφορά και τους ηλικιωμένους, να πούμε έτσι κυρίως.
2: Ακριβώς. Αφορά και τους ηλικιωμένους και μας δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία στη διαδικασία ελέγχου της ιατρικής καταλληλότητας των οδηγών.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια πραγματικά, βλέπουμε διαρκώς ηλικιωμένους οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο του οχήματος. Δεν υπάρχει κάτι ρατσιστικό ηλικιακός ρατσισμός σε αυτό, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια ανάγκη για να ελέγχονται λίγο έτσι περαιτέρω οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πιάνουν τη μόνη στα 80 τους και στα 85 τους.
2: Σαφώς και δεν υπάρχει κανένα ρατσισμός απέναντι στους ηλικιωμένους. Σαφώς δεν θέλουμε να μην οδηγούν οι ηλικιωμένοι. Βέβαια, στην πορεία, ας πούμε, των 18 μέχρι των 40, των 30, των 35 μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και σε έναν νέο άνθρωπο. Αλλά σχεδόν το κομμάτι των ηλικιωμένων. Τώρα πλέον υπάρχουν στα ιατρικά δεδομένα πάρα πολλοί περιορισμοί που τους δίνονται για την δυνατότητα και να οδηγούν, αλλά και με κάποιους περιορισμούς μπορούν να μπαίνουν πάνω στο δίπλωμά τους. Άρα θα είναι πιο ασφαλή. Δηλαδή, πάβει πλέον η αναθεώρηση, είναι μια απλή διοικητική πράξη. Έτσι. Γίνεται πλέον με απόλυτη σαφήνεια και γίνεται με μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Οπότε όποιος μπορεί να οδηγήσει ιατρικά και να του δοθεί η ανανέωση άδειας οδήγησης θα του δοθεί, όποιος θα πρέπει πλέον να εγκαταλείψει το τιμόνι θα πρέπει να το εγκαταλείψει πλέον το τιμόνι.
0: Στο παρελθόν ακούστηκαν πολλές φορές ότι υπήρχαν κάποια κυκλώματα, ότι κάποιοι πήραν διπλώματα ενώ δεν τα άξιζαν, ότι είχαν πέσει κάποια φακελάκια, τα έχουμε ακούσει όλοι πάρα πολλές φορές. Θεωρείτε ότι με αυτή τη μεταρρύθμιση μπαίνει τέλος σε όλα αυτά, κυρία Λέντζιου?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα φαινόμενα τα ακούγαμε, τα ακούμε. Κάποια στιγμή σαν Ομοσπονδία θέσαμε και είπαμε ότι αν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα μπορούμε να τα σταματήσουμε. Και έτσι έπεσε στο τραπέζι πλέον με το νέο νομοσχέδιο που περιμέναμε τώρα τον Ιούλιο που όλος να κατατεθεί, αλλά μας έγινε κάποια αλλαγή. Προτείναμε τις κάμερες μέσα στα αυτοκίνητα, οπότε όλη η διαδικασία θα ελέγχεται της εξέτασης του υποψηφίου οδηγού, δίνοντας και σε αυτό πλέον την απόλυτη διαφάνεια στις εξετάσεις. Παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, έγινε δεκτή από τον Υπουργό. Είναι θετικό το ότι έγινε δεκτή και απλά περιμένουμε στην υλοποίησή της να περάσει το καινούργιο νομοσχέδιο. Τώρα περιμένουμε να συναντήσουμε τον νέο Υπουργό. Όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή είχε σαν αποτέλεσμα η διαμόρφωση αυτού δηλαδή της πρότασης που έγινε με τις κάμερες μέσα στο αυτοκίνητο να προστατεύσουν τον υποψήφιο, τον εξεταστή, τον εκπαιδευτή τον ίδιο και κυριότερο να προστατεύσουν το κύρος της εξέτασης, διαδικασίας της εξέτασης.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εντάξει, οι μεταβιβάσεις είπαμε γίνονται όλα πλέον ηλεκτρονικά, έτσι. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πουλήσω το αυτοκίνητό μου στον Ιωνά, τέλος, δεν υπάρχει.
2: Εκτός από κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες εξακολουθούν ακόμα να είναι έγχαρτες, οι οποίες θεωρώ ότι πολύ άμεσα θα τελειοποιηθεί το σύστημα και θα γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, αν η μεταβίβαση γίνει σε δύο άτομα, ας πούμε, δεν υπάρχει δυνατότητα της ψηφιακής ακόμα μετάφρασης. Αυτό γίνεται έγχαρτα. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κάποιες ιδιαίτερες κάποια αυτοκίνητα που μπορεί να μην έχουν περάσει μέσω σύστημα και να μην φαίνονται παλιά αυτοκίνητα, εκεί θα χρειαστεί να πας στο μεταφορό για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταβίβασης. Κάτι το οποίο όμως πολύ σύντομα θα τελειώσει, δηλαδή θα διορθωθεί.
1: Κυρία Λέτζη, όλα αυτά καλά βεβαίως και χρήσιμα, αλλά από την άλλη υπάρχει το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κόσμου, την οδηγική συμπεριφορά, άπαξ και το πάρει το δίπλωμα, νόμιμα, με διαφάνεια, οτιδήποτε τα πάντα, αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρω τι τον πιάνει τον Έλληνα. Κανείς δεν οδηγεί όπως οδηγεί, ας πούμε, για να πάρει το δίπλωμα. Αρχίζουν μετά και γίνονται τα τέρατα. Εκεί, σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά, που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί θρηνούμε γενικώς, πόσο μπορεί και ο δικός σας ο κλάδος και γενικότερα πόσο μπορούμε να συνεισφέρουμε άπαντες, πέρα από τα διοικητικά μέτρα, στην απόκτηση μιας καλής οδηγικής συμπεριφοράς του Έλληνος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που λέω πάντα. Η συμπεριφορά μας και η προσωπικότητά μας πάντα ξεκινάει μέσα, η παιδεία μέσα από το σπίτι μας. Όταν ένας νέος βλέπει έναν πατέρα ή μια μητέρα να οδηγεί σωστά και να μεταλαμβαδιάζει σωστά την παιδεία, έρχεται σε μια σχολή οδηγών που εκεί αναλαμβάνουμε εμείς το ρόλο πλέον να διδάξουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς εντός εισαγωγικών, αφού πάρουμε το δίπλωμα μαγκιές και έλα δε βαριέσαι και όλα αυτά εδώ. Γιατί όλα αυτά είναι, πληρώνουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, όλα όμως ξεκινάνε πάντα μέσα από το σπίτι, δηλαδή από την παιδεία που θα πάρουμε. Γιατί τα παιδιά, καλώς ή κακώς, το πρότυπο είναι ο μπαμπάς όταν οδηγεί. Οπότε καλό θα είναι να φροντίζουμε εμείς που έχουμε παιδιά και μεγαλώνουμε και οδηγούμε στο αυτοκίνητο να ξεκινάμε πρώτα εμείς να μεταλαμβαδιάζουμε μια σωστή εκπαίδευση και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να έρθουν τα παιδιά αργότερα σε μια σωστή σχολή οδηγών η οποία θα φροντίσει να μεταλαμβαδιάσει και να μάθει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σωστά, να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σωστά και να μην τον ξεχνάει μέχρι ότου έχει τιμόνι στα χέρια του. Γιατί το να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι το σημαντικότερο στην οδήγησή μας πάνω. Αν δεν τον τηρούμε, εκεί έρχονται τα χειρότερα. Αυτό ισχύει βέβαια και σε όλα αυτά εδώ που το λέμε και το συζητάμε και προτείναμε και δώσαμε προτάσεις και για τα πατίνια και όλα αυτά εδώ και για τις γουρούνες που βγαίνουμε στον δρόμο και νομίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, ένα ποδήλατο. Ξεχνάμε ότι είναι οχήματα κι αυτά, έτσι. Και γι' αυτό δυστυχώς ερχόμαστε και δίνουμε μετά πάλι συνεντεύξεις γιατί έγινε ένα τροχαίο, έγινε ένα ατύχημα. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν ξέρουμε να οδηγούμε ούτε τα συγκεκριμένα οχήματα και δεν ξέρουμε να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι το Α και το Μ.
0: Και βλέπουμε να χάνουν.
2: Όλα αυτά γίνονται γιατί δεν ξέρουμε να οδηγούμε.

0: τεχνικό το Β' κατηγορία στο δίπλωμα, έτσι που ανανεώνεται. Υπάρχει μια ημερομηνία μέχρι το 2033, το οποίο υποχρεωμένοι όλοι, όσο δεν έχουν κλείσει τα 65 μέχρι τότε, που οι περισσότεροι δεν τα έχουν κλείσει βέβαια, να ανανεώσουν το δίπλωμά τους ή να το αντικαταστήσουν αν δεν χρειάζεται ανανέωση του διπλώματός τους. Από εκεί και πέρα, με την καινούργια νομοθεσία, όλα τα διπλώματα ανά 15 ετία, αεροτεχνικά δηλαδή διπλώματα, θα ανανεώνονται ξανά με ιατρικά δεδομένα πάλι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το 2033 λοιπόν.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Θα έχω φτάσει 65.
0: Αν έχει κάποια φθορά ή αν το δίπλωμα έχει χαλάσει, εννοείται
1: ναι, ναι.
0: Ότι θα πληθεί όλα αυτά, εννοείται ότι θα πρέπει.
1: Και το αλλάζουμε σε μια σχολή οδηγών, μπορούμε και να το αντικαταστήσουμε.
0: Αυτό είναι μέσα στις ψηφιακές διαδικασίες και αυτό μπορεί να γίνει και.
1: Α, και αυτό ψηφιακά μπορεί.
2: Είπε η γυναίκα τέρμα όλο εκείνο που γινόταν στη διεύθυνση, πώς τη λέγανε εκεί στο Καλοχώρι, ας πούμε, που έβλεπα εγώ να συσσωρεύονται ο ένας πίσω από τον άλλο. Οι περισσότεροι από τις σχολές οδηγών να προσπαθείτε να βοηθήσετε. Ας πούμε, τους ανθρώπους με την έκδοση των πιστοποιητικών, αυτά τέρμα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά με το ψηφιακό, ναι, είναι τέρμα. Υπάρχουν πλέον και έχουν ακολουθηθεί πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Κυρία Λέτζιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί η καλοκαίρι έρχεται στους δρόμους. θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Κωνσταντίνος μας βάζει εδώ τραγούδια Despacito, κλασικό καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά καλοκαίρι φέτος, αγαπητή μου Έφη, με πολλά παλούκια, έτσι, δηλαδή όλα τα είχαμε.
1: Λαγοκέφαλοι, καρχαρίες, φάλαινες ανοιχτά της Λευκάδας, δηλαδή... Στον ταξί, δεν ξέρω αν σ' αρέσει εσένα η πισίνα. Εμένα δεν μου αρέσει η πισίνα, μου αρέσει η θάλασσα.
0: Εγώ πηγαίνω στην πισίνα και κολυμπάω, κολυμπητήριο κανονικά εγώ, και για γυμναστική. Και
1: εγώ, αλλά αν μου πεις πισίνα ή θάλασσα, θάλασσα θα θέλω να
0: μία
1: πάω.
0: Μία είναι η απάντηση στο ερώτημα, όπως λέγαμε, και μετρό και αρχεία, και πισίνα και θάλασσα. Το 24ωρο έχει ώρες για να πας και στη θάλασσα και μετά, καθώς πηγαίνεις προς το ξενοδοχείο, να κάτσεις και 2 ώρες στην πισίνα.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνεις μια στάση και μετά να πας επάνω.
1: Αντιλαμβάνεστε ποιος πηγαίνει σε ξενοδοχεία με πισίνες, να τα λέμε κι αυτά.
0: Είδα το δεξαμενές που τις δηλώνουν στη φορολογία τους.
1: Λοιπόν, οι ψαράδες μας εκπέμπουν σήμα κινδύνου για τους λαγοκέφαλους. Η στήριξη των αλιέων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό δήλωσε στο RT News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός. Το σχέδιο πολιτικής δράσης, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει στοχευμένη αλίευση, εντοπισμό παροχών, αναπαραγωγής και επιστημονική παρακολούθηση. Οι ειδικοί τώρα προειδοποιούν για τα σοβαρά τραύματα που μπορεί να προκαλέσει δάγκωμα από το τοξικό αυτό ψάρι, τους λαγοκέφαλους, και βέβαια έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό που έχει γίνει viral για τις πρώτες βοήθειες αν τυχόν συμβεί. Χτυπάμε ξύλο, να μην το συναντήσετε, να μην το συναντήσουμε. Είναι μαζί μας η νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Θανασία Ζάγκα. Καλησπέρα, κυρία Ζάγκα.
0: Γεια σας, κυρία
2: Ζάγκα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στη ραδιοφωνική σας εκπομπή. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι η θάλασσα είναι υπέροχη, όλοι πρέπει να την επισκεφτούμε, δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε, απλά πρέπει να ενημερωνόμαστε. Το πιο σωστό είναι η καλύτερη, η πρόληψη είναι το παν. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε την εικόνα του λαγοκέφαλου και να κολυμπάμε σε καθαρά νερά, να έχουμε την εικόνα. Το ψάρι αυτό σίγουρα έχει, όπως έχουν πει και οι ειδικοί, την ιδιότητα να βγαίνει και στα ριχά. Δεν πρέπει όμως να τρομοκρατούμε τους λόμενους. Όλοι θέλουμε να πάμε στη θάλασσα. Καλό είναι όμως όταν αντικρίσουμε αυτό το ψάρι που είναι σε σχήμα οβίδας και έχει μπλε
0: είναι
2: με τις μαύρες βούλες που το έχουμε μάθει όλοι τώρα
0: είναι
2: πλέον.
0: Είναι τόσο κακάσχημο που

0: Πιστέψτε με, το αναγνωρίζουν όλοι.
1: Όλοι θα το αναγνωρίσουν.
2: Μα το θέμα είναι άμα το αναγνωρίσουμε, καλά θα είναι. Άμα δεν το αναγνωρίσουμε και μας τσιμπήσει, θα είναι.
1: Κοιτάξτε
2: το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο ψάρι δεν τσιμπάει δαγκώνει. Παρά αυτά, να το πούμε και αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά δεν θα μας πειράξει εάν δεν το ενοχλήσουμε. Συνήθως τα ψάρια αυτά θα αντιδράσουν επιθετικά στην περίπτωση που και εμείς αντιδράσουμε. Έχει και την ιδιότητα να φουσκώνει όταν αισθάνεται την απειλή. Καλό είναι εκείνη τη στιγμή όλοι οφείλουμε να βγούμε στην ακτή. Στην περίπτωση όμως πάρα αυτά που τραυματιστούμε, καθαρίζουμε άμεσα την πληγή με άφθονο τρεχούμενο νερό. Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι, το χρησιμοποιούμε.
2: Γλυκό νερό,
1: όπως είναι
2: έτσι,
1: για να απομακρυνθούν οι ρήποι. Δεν μεταφέρει την τοξίνη με το δάγκωμα το συγκεκριμένο ψάρι. Η νευροτοξίνη μεταφέρεται μόνο με την κατανάλωση, η οποία απαγορεύεται ρητά. Πρώτα όμως, ας πούμε, τα τέσσερα βασικά βήματα, που είναι άμεσα ο καθαρισμός της πληγής, του τραύματος.
2: Με γλυκό νερό, κυρία
1: με
2: Σάγκα.
1: Με γλυκό νερό το υπερτονίσαμε και με σαπούνι στην περίπτωση
2: υπάρχει,
1: που υπάρχει διαθέσιμο. Αν όμως έχουμε τραυματιστεί και υπάρχει αιμορραγία, οφείλουμε άμεσα να ασκήσουμε πίεση, συνεχή πίεση με ένα καθαρό πανί ή με καθαρή γάζα αν υπάρχει διαθέσιμη. Και σίγουρα το πιο βασικό που πρέπει να υπερτονιστεί είναι ότι πρέπει να πάμε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο προκειμένου να μας παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα στο τραύμα, να γίνει τετανικός ορός και πιθανότατα, αν το τραύμα είναι βαθύ, να γίνουν κάποια ράματα. Όμως, εάν δεν έχουμε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες και δεν γνωρίζουμε, καλό είναι το κοινό να είναι ενήμερο ώστε να καλέσει αμέσως το 166 ή το 112 για να λάβει τις βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών και να ενθαρρύνουμε όλους να εκπαιδευτούν στις πρώτες βοήθειες. Να κάνω εδώ μια υποσημείωση.
2: Εσείς κάνατε αυτό το βίντεο πραγματικά, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ τον κόσμο. Έφτασε σε εσάς αυτή η πληροφορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκπαιδεύει πανελλαδικά τις πρώτες βοήθειες ένα πολύ μεγάλο αριθμό, εκατοντάδες το χρόνο πολιτών από όλα τα target group, τα επαγγελματικά όπως καταλαβαίνετε, και δημιουργήθηκαν αυτά τα ερωτήματα στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που δίνουμε στους πολίτες. Και μία από τις θεματικές που τους απασχολούσε ήταν να τους δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στην περίπτωση που κανείς τραυματιστεί από το λαγοκέφαλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι άνθρωποι είναι ενήμεροι και γνωρίζουν. Δεν υπήρχε άλλος λόγος άλλωστε να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θεματική. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό το βίντεο από την πλευρά του τομέα υγείας σε συνεργασία με την διεύθυνση τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
0: Πάντως αυτό το ψάρι, αυτό που διαβάζουμε και αυτό που μας λένε και οι ειδικοί, ήρθε για να μείνει. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το λαγκοκέφαλο. Και δεν ξέρω βεβαίως ο πολλαπλασιασμός του πώς, τι μπορεί να φέρει, διότι από τη μία βλέπουμε για τα δίχτυα που σκίζουν, βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει μέχρι στην επικήρυξη λαγκοκέφαλο, ας πούμε, δηλαδή. Είναι προφανώς κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
1: Σίγουρα έχει ισχυρούς ιαγώνες και κοφτερά δόντια και γι' αυτό άλλωστε προκαλεί και τους τραυματισμούς τόσο στον άνθρωπο όσο και στα δίχτυα των ψαράδων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπερτονίσουμε και στον κόσμο ότι το συγκεκριμένο ψάρι δεν καταναλώνεται σε καμία των περιπτώσεων, σε καμία μορφή, σε κανένα τρόπο μαγειρέματος δεν εξουδετερώνεται η νευροτοξίνη που περιέχει στο σώμα του. Κανένα μέρος, κανένα τμήμα του ψαριού δεν μπορεί να καταναλωθεί. Στην περίπτωση που καταναλωθεί μπορεί να προκαλέσει από μούδιασμα στο στόμα, ναυτία, ζάλι, κοιλιακό, άλγος, αδυναμία. Μπορεί όμως να προκαλέσει και πιο βαριές καταστάσεις όπως είναι η αναπνευστική δυσχέρεια και οι νευρολογικές διαταραχές. Να μην πούμε ότι μπορεί να επιφέρει και το θάνατο, αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί. Σημαντικό είναι να πούμε ότι λόγω της υπερθέρμανσης των θαλασσών σίγουρα έχει μεταβληθεί η ισορροπία αυτή τη στιγμή στις θάλασσες, έχει έρθει ο λαγοκέφαλος στις ελληνικές.
0: Πολλαπλασιάζεται γρήγορα ο λαγοκέφαλος. Ναι. Δηλαδή είναι ένα είδος το οποίο.
2: Πού να ξέρει η γυναίκα, παιδί μου,
1: αριθμό. Κοιτάξτε, δηλαδή ως νοσηλεύτρια δεν είναι το αντικείμενο μου. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία έχει να πούμε στους ακροατές σας ότι πρέπει να προστατεύονται, δεν πρέπει να τρομοκρατούνται. Η θάλασσα είναι υπέροχη, όλοι πρέπει να πηγαίνουμε, να έχουμε μαζί μας ένα φαρμακείο με τα βασικά, δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος, πρέπει να έχουμε ένα αντισταμινικό χάπι, μια κορτιζονούχα λυθεί, ένα αντισηπτικό, γάζες, ένα τσιμπιδάκι, αχινοί κυκλοφορούν, ας σταθούμε σε αυτά, ένα παυσίπονο και ας μην μπαίνουμε στη διαδικασία της τρομοκρατίας του κοινού. Για εμάς, για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η πληροφόρηση και η πρόληψη είναι το παν και οφείλουμε στους ακροατές σας να δίνουμε τις σωστές πληροφορίες, να τους καθοδηγούμε να μπαίνουν στο www.redcross.gr, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στα social media, όπου εκεί υπάρχουν ωραίες καρτολίνες που μπορούν συνεχώς να ενημερώνονται, να επαναπροσδιορίζουν, να μαθαίνουν τις πρώτες βοήθειες. Γιατί μάλιστα, το κάθε τι
2: και
1: δεν
2: εκεί
1: είναι...
2: θα βρουν και το βίντεο που έχετε κάνει για τους
1: λαγοκέφαλους. Φυσικά για τους λαγοκέφαλους, ναι, ναι. Και να ευχηθούμε να υπάρξει αντίστοιχη μέρημνα από την πλευρά της πολιτείας, ώστε γρήγορα αυτό το φαινόμενο να εκλείψει και να μειωθεί όσο το δυνατόν γίνεται.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με την ευχή πραγματικά να μην μας στερήσει το ωραίο καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε και το αναμένουμε.
1: Αυτό είναι στο χέρι μας.
0: Έτσι, στο χέρι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, χαίρετε. Γεια σας.
2: Λοιπόν, έχουμε και την καλημέρα του φίλου του Στάθη από τη Στουτγάρδη.
0: Βέβαια.
2: Περίμενε. Λέγε, πόσους βαθμούς λες.
0: Α, δεν ξέρω. Έχει Στουτγάρδη. Δεν ξέρω, για πες.
2: Έλα.
0: Πες.
2: Έλα, 35.
0: Εντάξει, καλά είναι. Από τα 44, από τα 44 καλά είμαστε ακόμα.
2: Πάντως εγώ, εντάξει με τους λαγοκέφαλους, τι ήθελες να πεις, αν πολλαπλασιάζονται πρέπει να μιλήσουμε με έναν...
0: Κοίταξε το, αν πολλαπλασιάζονται...
2: Γιατί και εμένα με ενδιαφέρει πολύ όλα αυτά.
0: Δεν σε ενδιαφέρει, διότι το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, σήμερα είμαστε έτσι, δηλαδή οι μέδουσες για παράδειγμα, οι μοβ μέδουσες και λοιπά, που έχουν κατακύματα που εμφανίζονται ας πούμε και ξαναφεύγουν. Το ζητούμενο είναι να δούμε κιόλας αν πραγματικά οι λαγοκέφαλοι θα έχουν μια αυξητική τάση από εδώ και πέρα. Δηλαδή αν θα, κάθε καλοκαίρι θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα ή αν εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι επικυρήσουν στην Τουρκία κανονικά με το κεφάλι ας πούμε και τώρα ακούμε ότι και εδώ θα γίνει κάτι ανάλογο, όταν φτάνουμε στο σημείο να επικυρήσονται σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά και θέλουμε να το προλάβουμε το φαινόμενο να μην αυξηθεί πολύ.
2: Ναι. Για να δούμε, έχουμε και τους ειδικούς και στις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα γιατί σας απασχολεί και μας απασχολεί βέβαια. Λοιπόν, σχεδόν 2-3 λεπτά πριν από τη μία, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Θα σήμερα είναι. Ακολουθεί όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Σήμερα είναι 3η 23 Ιουνίου, εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο εδώ στον 102 FM, φυσικά ακριβώς στις 11.
0: Όχι ακριβώς στις 11, λίγο μετά τις 11.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και αφού ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μπορθμιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκανα και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί, χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του κάθε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή, ωστόσο εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζη, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημεία τα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου, κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης, αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν έχετε χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο, όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικειών, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από τον μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Θα ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο live στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, χρήσεις, που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή, σε επίπεδο συνεννόησης να δούμε πού είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση, εφόσον τα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομοτηνή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς τώρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως, ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον Κισέ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί, και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμο, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλούνται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν νέα κλίση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας, προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, ζήτησε συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Φύρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρα σε αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση τη στελέχωση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κολτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να το αποδείξουμε. Το είχαμε θέσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τυπός αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως σας καταλαβαίνετε ασχολούνται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση και τις ενδείξεις μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ό,τι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνος και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.400 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα μετά από 2,5 χρόνια, πότε θα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η Αστιπάλαια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα από τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην Ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει πει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος
1: και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν από το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ουσιαστικά να διαθέσει το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονιωτικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα το δικό του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μονατισμό, αλλά είναι του ηγέτη της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια. Θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι.
1: Το Τσούλα Φέστιβάλ βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην Ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για το επόμενο 8ήμερο από 4 με 12 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασφάλεια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. Το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη. Ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν, κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω λοιπόν, γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά σε μια, στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός, είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρελή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής, υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το

0: στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπερατλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
1: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη φερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων.

0: Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα από την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε, τυχαία εσκιάθος και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού και όπως μας είπε μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα από το Σεπτέμβριο ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, Βίκυ, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Φιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα. Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκυ, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος, Βίκυ, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης ο κύριος Τασούλας αναφέρει και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
3: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η Υπουργική Απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους παλιάς πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, επίκληση της παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια η ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και οι υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία αντιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή τα Μιαούλια 2026 στην Ήβρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τόμπρη. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου της συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Έλενη Ιατρού. Στη στήριξη η Τάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ρύθμιση ανάσα του Υπουργείου Οικονομικών επί της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Προωθείται καθολική και ενιαία εφαρμογή και αναδρομική ελάφρυνση. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Οριοθετημένη, αλλά συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα η φωτιά στα Τσαΐρια. Για επικίνδυνη φωτιά λόγω έκκλησης τοξικών ουσιών μίλησε στο σταθμό μας ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για οργάνωση που έκανε ρευματοκλοπές. Καζάνι που βράζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Αυξάνονται τα θύματα στη Γαλλία. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως ανακοινώθηκε, με τη ρύθμιση αυτή θα παρέχεται και αναδρομική ελάφρυνση στους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρηση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, μας ενημερώνει η Βούλα Σαΐτη.
1: Νομοθετική διάταξη που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη 3869 του 2010 κατέθεσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επίλυση ενός κρίσιμου ζητήματος που ανέκυψε κατά την εφαρμογή της απόφασης και σύμφωνα με το Υπουργείο αποσαφηνίζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις για την κύρια κατοικία. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, οδηγώντας σε μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Στην ίδια ρύθμιση, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται επιμερισμός του σχετικού οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του Προγράμματος Κρατικών Εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με το ύψος των ποσών που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα νομοθετική διάταξη, για ενεργές ρυθμίσεις από 5 Ιουνίου του 2026, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ο τόκος θα υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας δόσης. Ειδικά για την πρώτη δόση υπολογίζεται περίοδος τοκοφορίας 30 ημερών. Παράλληλα, η νομοθετική παρέμβαση αποσαφηνίζει ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Ειδικότερα, η μηνιαία δόση υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται στο νόμο και στις συμβάσεις των ρυθμίσεων για τις οποίες έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης όταν εντάχθηκε στη ρύθμιση.
0: Στο πλαίσιο τοποθέτησης του πριν από λίγη ώρα, σε εκδήλωση του 5ου Καντίνα Academy, που συνδιοργανώνουν το πρώτο θέμα και το Καντίνα Magazine, ο υπουργός έκανε λόγο για ρύθμιση που αφορά περισσότερα από 100.000 άτομα με ενεργές ρυθμίσεις, επισημάνοντας ότι στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά και η παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικότητας για όσους έχουν ήδη καταβάλει δόσεις. Θα γίνει ενός είδους συμψηφισμός, δηλαδή, με τα παραπάνω χρήματα που έχουν πληρώσει. Η νέα μεθοδολογία υπολογισμού των τόκων μεταβάλλεται, καθώς πλέον θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής για τους δανειολήπτες. Θεωρούσα αυτονόητο, βλέπω από το πρωί την ειδησιογραφία και εκ των πραγμάτων αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανέλησε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή η οποία ψηφίζεται μέχρι αύριο και έκανε και ένα πολιτικό σχόλιο λέγοντας ότι η αντιπολίτευση βρήκε ακόμα μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση πολιτικής ευθύνης και αυτό είναι που μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει. Το κτηματολόγιο μπαίνει στο επίκεντρο της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στο Δία Αθηνών. Η συζήτηση εκεί αναδεικνύει το αφήγημα για τη μετάβαση σε νέα εποχή διαφάνειας και ταχύτητας, με το κτηματολόγιο να είναι το κεντρικό στοιχείο προβολής του κυβερνητικού έργου, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιλύεται, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολοκλήρωση του έργου αυτού. Να πάμε στο Χρήστο Τσαλικίδη που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Με τις λέξεις να μην έχουν επιλογή τυχαία, Κέλλη, και μέσα από την συζήτηση για το κτηματολόγιο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάζει, να παραθέτει τα στοιχεία για τη μάχη που καλείται να δώσει το κράτος, να δώσουμε όλοι μας με το βαθύ κράτος, μια μάχη η οποία θα συνεχιστεί και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί νικηφόρα σε επίπεδο πολιτείας το 2030. Σε μια εκδήλωση την οποία ο Πρωθυπουργός τη χρησιμοποίησε για να στείλει και τα πολιτικά του μηνύματα για το χρόνο των εκλογών, αλλά και για τα ποσότητα της Νέας Δημοκρατίας, αυτά όμως θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή, η οποία, όπως εξήγησε, επηρεάζει την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον. Υπογράμμισε ότι ήταν ένα έργο το οποίο έμοιαζε εκατόστο, αλλά ολοκληρώνεται. Έκανε λόγο λοιπόν για μια μεταρρύθμιση η οποία συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσει τις παθογένειες της διαφθοράς και της αδιαφάνειας από το παρελθόν, και στόχος είναι να έχουν αντιμετωπιστεί όλες αυτές οι παθογένειες μέχρι το 2030. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τις πολεοδομίες, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, τότε εκλείπει ο λόγος μια υπηρεσία να είναι αντικείμενο μικροπιέσεων. Όπου μικροπιέσεων, βάλτε τη λέξη ρουσφέτη. Και συμπλήρωσε μάλιστα πως η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο. Αυτή ήταν και η είδηση της ημέρας, για να συμπληρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα ήταν προτεραιότητα για τον πατέρα του, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια προανήγγειλε εξελίξεις προς την κατεύθυνση ότι οι παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη στον οικοδομικό κανονισμό, θα είναι στέρεες και θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την έννοια του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάγκη της χώρας σήμερα να αντικαταστήσει ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο, όπως είπε, παλιό και ταλαιπωρημένο. Και για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή της κουβέντας για τα μηνύματα που πέρασε ο Πρωθυπουργός και για τα και σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη εθνική κάλπη, βλέποντας μπροστά του στην οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, έκανε ένα λογοπαίγνιο, σχολίασε ότι φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως μετά πως φιλοδοξία του είναι η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, εννοώντας την κάλπη την εθνική, ώστε να ολοκληρώσει τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για το Qatar Gate χωρίς να το έχει κάνει. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε λόγο για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο σκάνδαλο αυτό και τόνισε ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Μας ενημερώνει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
3: μάλιστα εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό, να διαβιβαστεί ο φάκελος που περιλαμβάνει το έντελμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου διαβιβάστηκε ήδη από την εισαγγελία του Αρυπάγου, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσταλεί στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, από την Βουλή, θα προσδιοριστεί η μέρα συζήτησης για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, διαδικασία που προβλέπεται προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης σε βάρος του αμέσως μετά από την εισαγγελία εφετών της Αθήνας, όπου τυπικά θα ερωτηθεί ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Έχει ήδη προαναγγείλει μέσω της χθεσινής του δήλωσης ο κ. Αβραμόπουλος ότι αναμένεται να το κάνει. Οπότε θα επικυρωθεί από τον πρόεδρο εφετών της Αθήνας και θα εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης σε βάρος του, το οποίο φέρεται να εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, καθότι σε προηγούμενο διάστημα φέρεται να έχει κληθεί δύο φορές ο κ. Αβραμόπουλος προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή του στο Qatar Gate και να μην έχει προσέλθει προκειμένου να παράσχει αυτές τις εξηγήσεις. Το ένταλμα σύλληψης περιλαμβάνει δύο κακουργήματα, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
0: Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μόνιμη έδρα της Νέας Δημοκρατίας στις δικαστικές αίθουσες και ράπισμα στην κυβέρνηση. Πάμε στη Γεωργία Λατσοπούλου. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, καταρχάς με ανακοίνωσή του, αυτό που τονίζει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα, είναι πινάκι του δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο. Έντονη ήταν η αντίδραση και της Προέδρου της Πλέψης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, που μίλησε για ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε, ανέφερε τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη. Ενώ πριν από λίγη ώρα και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η τελευταία εφταετία το σύνολο των εμπλεκομένων σε σκάνδαλα ή υποδίκων κυβερνητικών στελεχών έχει ξεπεράσει τον μαγικό αριθμό, όπως λέει, 44. Να δούμε αν ο κύριος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη που διέγραψε την κυρία Καΐλη ή θα συνεχίσει να σφυράει αδιάφορα. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ έντονες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε, ανέφερε πως αρμόδιο πλέον είναι μετά την εφόσον γίνει η άρση ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου, αρμόδιο θα είναι το Συμβούλιο Εφετών σε κάθε περίπτωση τον τιμά που δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο η ασυλία του. Σήμερα ωστόσο την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση τροφοδότησε και η κυβερνητική ρύθμιση για τους δανειολήπτες. Η Μιλένα Αποστολάκη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδότηση μόρφωσης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η κυρία ήταν η παρέμβαση και του Αντώνη Σαμαρά που μίλησε για εξαίρεση κάποιων δανειοληπτών και ανέφερε ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος είχε σήμερα συνάντηση με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Εστίαση και τον Τουρισμό εν ώψη της αυριανής πανελλαδικής απεργίας και μίλησε για έναν οδοστρωτήρα ασυδοσίας της εργοδοσίας που λειτουργεί με τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη και δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια, εφταήμερη εργασία και ουσιαστικά συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργη. Άντα. 30 χρόνια συμπληρώνται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και όλα τα φώτα στο ΠΑΣΟΚ στρέφονται στην εκδήλωση της Τετάρτης, η οποία αφιερώνεται στη μνήμη του στο Καλέντζι Αχαΐας. Εκεί μετά το αφιερωματικό βίντεο με τίτλο «Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του» θα μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Κανδαλίδης. Οι ομιλίες τους για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ θα πατήσουν παράλληλα τον γκάζι για την προεκλογική περίοδο σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η συσπήρωση των φίλων του κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, με άρθρο του στο Καρφί για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε τον τόνο. 30 χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού, όχι ως μία ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Αχαΐα γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου και η γειτονική Ηλία αποτελούσαν πράσινα κάστρα, τα οποία στη συνέχεια κατέγραψε ισχυρές δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας. Στις εκλογές του 2023 και μάλιστα σε συνθήκες ΙΤΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε 23,20 στην Αχαΐα, ποσοστό μεγαλύτερο δηλαδή από τον πανελλαδικό μέσο όρο του, ενώ το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε μεν τον πανελλαδικό μέσο όρο του με 13,7, αλλά έμεινε στην τρίτη θέση. Στόχος του Ανδρουλάκη σε συνεργασία με τον Γιώργο Πανδρέο που εκλέγεται στην περιφέρεια είναι ένα υψηλότερο ποσοστό που θα φρενάρει τη δυναμική που είχε στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε να μην κυριαρχήσει η Ελλάς. Αλλάζουμε κλίμα και να πάμε να δούμε την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη για Σπύρα, που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρεύματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Η Δέσποινα Κρητικού είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη τριών βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης από τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν σε Ωραιόκαστρο, Νικόπολη και στους Αμπελόκηπους. Κατηγορούνται συνολικά στη δικογραφία 105 άτομα, άλλοι 102 δηλαδή, ως δράστες ρευματοκλοπών με μια ζημιά για τον ΔΔΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Οι ρευματοκλοπές είναι πάνω από 600, αυτές που έχουν καταγράψει τουλάχιστον οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Σε 14 νομούς έχουν γίνει σε επιχειρήσεις και σπίτια, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Εύρο, Ξάνθη, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Τρίκαλα και Ηλία. Παρενέβαιναν στους συμβατικούς μετρητές, στις χελώνες δηλαδή που λέμε στην καθομιλουμένη, και στην ουσία παραβίαζαν την μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που υπήρχε ρευματοδότηση τόσο για το σπίτι όσο και για την κάθε επιχείρηση, χωρίς όμως η κατανάλωση αυτή να καταμετράται. Έτσι δεν πλήρωναν σχεδόν τίποτα στον ΔΔΕ ή στον πάροχο τον οποίο είχαν επιλέξει να είναι συμβεβλημένοι με αυτόν, και γινόταν κανονικά η ρευματοδότηση της επιχείρησης ή του σπιτιού τους. Οι συλληφθέντες αύριο θα οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Αναμένουμε νεότερα τις επόμενες ώρες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε όλη τη νύχτα με πυροσβεστικές δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας να δίνουν μάχη για να την οριοθετήσουν. Την περιοχή βεβαίως συνεχίζουν να επιχειρούν δυνάμεις, καθώς εκεί υπάρχει ο οικισμός Ρωμά και μια χωματερία από όπου και ξεκίνησε η φωτιά και πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Οι δυνάμεις προχωρούν σε επιχωματώσεις έτσι ώστε οι πολύ μικρές εστίες που εξακολουθούν να υφίστανται να μην επεκταθούν και γίνει καμιά αναζωπήρωση. Η ατμόσφαιρα χθες και κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αποπνικτική, με το 112 να ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα, καθώς τα πρώτα σπίτια της Περαιάς είναι σε κοντινή απόσταση, ενώ ο καπνός ήταν ορατός από πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης. Επικίνδυνη χαρακτήρισε τη φωτιά λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM. Όπως είπε, η κατάσταση επιδεινώθηκε και λόγω μετεωρολογικού φαινομένου που είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή.
6: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού ποσότητες του αέρα που δεν αφήνει το καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η συμβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.
0: Αρχίζουν από σήμερα οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δοθεί στους πολίτες για να καθαρίσουν και να το δηλώσουν στη σχετική πλατφόρμα. Πλέον, όποιοι δεν έχουν προβεί στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους από χόρτα είναι αντιμέτωποι με πρόστιμα που αρχίζουν από 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι 5.000 ευρώ, ενώ όσοι δηλώσουν ψευδώς ότι καθάριζαν είναι αντιμέτωποι και με εξάμεινη ποινή φυλάκισης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, τα οικόπεδα που δηλώθηκαν καθαρισμένα μέχρι χθες είναι περίπου 30.000 λιγότερα από πέρυσι, δηλαδή περίπου 700.000 αντί για 730.000 το ίδιο διάστημα του 2025, και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί αφού οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται όσο προχωράμε προς στο μέσο του καλοκαιριού. Ο ίδιος τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση όλων μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι καθαρισμοί είναι βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές. Οι έλεγχοι θα γίνουν με κύρια ευθύνη των Δήμων σε συνεργασία με την πυροσβεστική, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι περιοχές υψηλού κινδύνου τόσο εντός αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού. Εξακολουθεί να σαρώνει την Ευρώπη το ακραίο κύμα καύσωνα, με την κατάσταση να είναι τραγική ειδικά στη Γαλλία, όπου τα θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, αυξάνονται. Η Ελένη Ιατρού είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε ένα μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται, όπως είπες έως τώρα, από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Με πλέον τραγική είδηση το θάνατο δύο παιδιών ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους. Το κύμα ζέστης που επικρατεί κατά τη διάρκεια της ημέρας συνοδεύεται από έντονη υγρασία λόγω του λεγόμενου θερμικού θόλου, δημιουργώντας έτσι αποπνιγνικές συνθήκες. Οι λεγόμενες τροπικές νύχτες έχουν πλέον γίνει καθημερινότητα, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά προβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών καταγράφονται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Υπερταχύες, αμαξοστοιχίες που εκτελούσαν δρομολόγια μεταξύ Ελβετίας και Παρισιού ακινητοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, με εκατοντάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί ώρες μέσα σε βαγόνια χωρίς επαρκή κλιματισμό. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένεται να εκτιναχθεί έως και τους 45 βαθμούς Κελσίου, Γκέλη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επίπεδο εξαιρετικά υψηλό για τη χώρα. Τώρα, στην Ιταλία, μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου αναμένεται να διαρκέσει ο συγκεκριμένος καύσωνας. Πρόκειται για θερμοκρασίες μέχρι και κατά 10 βαθμούς υψηλότερες από το μέσο όρο του τελευταίου δεκαημέρου του Ιουνίου. Στα μέσα της εβδομάδας το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς σε Σαρδινία και στην εδωχώρα της κεντρικής Ιταλίας. Σε νοσοκομείο της Πάρμας αναφέρθηκαν περισσότερες από 1.000 επισκέψεις στα επίγοντα μέσα σε μόλις μία ημέρα, με περίπου το 30% των περιστατικών να αφορά άτομα άνω των 75 ετών. Τη νύχτα το ποσοστό υγρασίας παραμένει πολύ ψηλό και οι δημοτικές αρχές, λόγω των διαφόρων πόλεων της χώρας, έχουν αναρτήσει το διαδίκτυο λίστα με πάρκα και κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους, όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν λίγη δροσιά, νερό και σκιά. Λόγω του καύσωνα έχει μειωθεί αισθητά και η στάθμη του Πάδου, του μεγαλύτερου ποταμού της Ιταλίας, ο οποίος σε πολλά σημεία τις ημέρες αυτές έχει σχεδόν στερέψει. Η Ιρλανδία βρίσκεται επίσης μεταξύ των χωρών που έχουν εκδώσει επίσημες προειδοποιήσεις, παρότι η θερμοκρασία παραμένουν χαμηλότεροι συγκριτικά με την Νότια Ευρώπη, οι συνθήκες θεωρούνται ασυνήθιστες για τα κλιματικά δεδομένα της χώρας, αυξάνοντας έτσι τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία και στις υποδομές. Να έρθουμε λίγο και στην Ελλάδα, Γκέλη. Το θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει. Σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Σαββατοκύριακο, βέβαια, το είδαμε να πηγαίνει και στους 34. Ωστόσο, σήμερα τα μελτέμια δίνουν μια αίσθηση ντροσιάς. Αυτό δεν σημαίνει όμως το μυαλό μας δεν είναι στις σκοτεινές παραλίες. Τι λένε τώρα οι επιστήμονες?
0: Εγώ στη γλιτώνουμε με τα μελτέμια προσώρα, τουλάχιστον.
7: Ευτυχώς, έτσι όπως τα λες. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το αερολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας έτσι το αίσθημα της ζέστης. Η ακραία ζέστη έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως στη Γαλλία, με τις ελλείψεις σε ανεμιστήρες και κλιματιστικά να γίνονται πλέον αισθητές σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Η αυξημένη ζήτηση έχει αδειάσει τα ράφια καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών, ενώ πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμες συσκευές για να δροσιστούν. Κάντε λίγο εικόνα. Την ίδια στιγμή, σοβαρά είναι τα προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς μεγάλο μέρος του δικτύου του μετρό στο Παρίσι εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκή κλιματισμό. Της Θεσσαλονίκης έχει, θα σου πω, το τσεκάρισα σήμερα. Οι συνθήκες μέσα στους σειρμούς και τους σταθμούς είναι αποπνικτικές, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και όλες αυτές τις συνθήκες έχουν μεταφέρει και σε επίπεδο πολιτικής οξείας αντιπαράθεσης.
0: Και τι να κάνεις, να πετάξεις, να πας με τα πόδια χειρότερα, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν θέλω να φανταστώ.
7: Ακριβώς αυτό. Ας μην το προχωρήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του πληθυσμού των λαγοκέφαλων κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επόμενες μέρες η Κομισιόν αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στον 102 FM. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το σχέδιο αφορά επιδότηση των επαγγελματιών για την αλιεία του λαγοκέφαλου, ένα είδος επικήρυξης, σαν να λέμε, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι ανάλογο σχέδιο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο είχε μέτρια αποτελέσματα.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε ελληνικές θάλασσες εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει εμφανιστεί από το 2005, έχει εξαπλωθεί πολύ ο πληθυσμός του, ιδιαίτερα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και γι' αυτό εμείς σχεδιάζουμε μια δράση στοχευμένης εξαλείευσης, όπου ουσιαστικά θα δώσουμε κίνητρα επιδότηση στους ψαράδες για να πάνε να ψαρέψουν το λαγοκέφαλο και να δούμε αν μπορούμε να μειώσουμε λιγάκι τον πληθυσμό του, να τον περιορίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε εδώ για να μείνει. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει κάνει και η Κύπρος με μέτρια αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο αποτελεί μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες παρά μια μέθοδος που θα περιορίσει δραματικά τον πληθυσμό. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε εμείς είναι να μετρήσουμε το στόκ των ψαριών στις περιοχές αυτές πριν και μετά τη δράση και να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα που μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε με τους επιστήμονες του Υπουργείου, τους ιχθυολόγους, μιλάμε με το ΕΛΚΕΦΕ. Είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζουμε εδώ και αρκετά. Τους μήνες. Το έχουμε υποβάλει το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, γιατί θα γίνει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αναμένουμε το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε, που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι στις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι μόνο για επαγγελματίες ψαράδες, όχι για ερασιτέχνες. Το δεύτερο είναι ότι θα γίνει σε συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Το τρίτο είναι ότι η τιμή του δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά θέλουμε να είναι ψηλότερη από τα 4,73 που δίνουν στην Κύπρο. Παρεπιπτόντως, στην Κύπρο το 4,73 είναι μεικτό ποσό, δηλαδή περιλαμβάνει και την αμοιβή του ψαρά, αλλά και τα έξοδα διαχείρισης του λαγοκέφαλου. Γιατί επειδή είναι τοξικό ψάρι, απαγορεύεται προφανώς η καταναλώσή του, θα μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Η διαχείριση του λαγοκέφαλου, αφού το πιάσεις, θέλει ειδικά ψυγεία, θέλει να πάει για καύση, θέλει μια ειδική διαχείριση. Οπότε το συνολικό κόστος είναι 4,73 στην Κύπρο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ποσό. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις, έχουμε μια μεθοδολογία. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Σε νέες θανατώσεις ζώων και νέα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε οδηγεί η επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιοχή της Ροδόπης, με τις αιστείες να καταγράφονται στην περιοχή του Δήμου Μαρόνια Σαπών. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ναι, έχουμε αναζωοπήρωση της ζωονόσου. Στις 22 του περασμένου μήνα, του Μαΐου δηλαδή, η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα. Και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, διότι όπως απεδείχθηκε στη συνέχεια, υπήρχε δρόμος ακόμα. Διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη αιστεία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα σημειώθηκε μια τρίτη αιστεία με αποτέλεσμα να θανατωθούν 110 ζώα. 710 δηλαδή ζώα θανατώθηκαν το τελευταίο μήνα.
0: Μιλάμε για τα καλά, δηλαδή επανεμφανίστηκε η ευλογιά. Πάλι ναι, στο μηδέν ναι. Είμαστε.
3: Ναι, πάλι στο μηδέν. Ναι. Πάλι ξαναμετράμε από την αρχή μέχρι να συμπληρώσει ο τόπος 6 μήνες χωρίς κρούσμα. Mm-hmm. Πράγμα που φαντάζει δύσκολο για τη Ροδόπη αυτή τη στιγμή. Το θετικό είναι ότι οι υπόλοιποι νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή Εύρος, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, είναι σε πολύ καλό δρόμο, τουλάχιστον 3,5 μήνες χωρίς κρούσμα. Παραμένουν δηλαδή καθαρές αυτές οι περιοχές. Η Ροδόπη τώρα, από τον Αύγουστο του 24, Σεπτέμβριο για την ακρίβεια, όταν ξέσπασε στην περιοχή εδώ το πρώτο κρούσμα, όταν εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα, μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις. Εν τω μεταξύ, η τοπική διεύθυνση κτηνιατρικής είναι σε εγρήγορση και για την αποτροπή της πιθανότητας, της όποιας πιθανότητας εισόδου στη χώρα μας και του αφόδους πυρετού που είχαμε στη Λέσβο και εντοπίστηκαν κρούσματα και στην Τουρκία, και έχει τοποθετήσει και απολυματική τάφρο και απολυματική αψίδα στον κάθετο οδικό άξονα κομωτινής ελληνοβουλγαρικών συνόρων, προκειμένου τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα να απολυμένονται για να αποσοβηθεί η όποια έτσι πιθανότητα εισόδου αυτής της ζωονόσου. Ο αυτός πυρετός δεν έχει καμία σχέση με την ευλογιά, είναι πολύ πιο μεταδοτικός και επικίνδυνος. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει εδώ το κακό γκέλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλε. Μαζί μας είναι ο κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, είναι κτηνίατρος και μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο ειδικός για να μας μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δελισταμάτη.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Τι γίνεται με την ευλογιά, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτό το πράγμα?
4: Από ό,τι φαίνεται, όπως είπε και ο συνάδελφός σας προηγουμένως, έχουμε ακόμη μια αιστεία. Αύριο θανατώνεται, δηλαδή δεν μένουμε στην 11-6, έχουμε 17, 23 σήμερα και αύριο θανατώνεται μια καινούργια εκτροφή στην ίδια ακτίνα περίπου των 10 χιλιόμετρων που εμφανίστηκαν και οι προηγούμενες από τις 18 Μαΐου, και μιλάμε για μια περιοχή η οποία είχε γλιτώσει από το 24 και το 25. Mm-hmm. Έχει μπει δηλαδή σε μια παρθένα περιοχή που μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
0: Και τι πήγε στραβά και πήγε εκεί δηλαδή?
4: Κοιτάξτε, όπως είπε, εκεί που είχαμε κλείσει περίπου στους 2,5 μήνες, mm-hmm, ξαφνικά εμφανίζεται. Και γιατί μπορεί να εμφανιστεί? Είτε με τη μετακίνηση ζώων, κατά πάσα πιθανότητα, είτε γιατί κάποιος ήθελε να πάρει κρυάρια, είτε κάποιος ήθελε να, είτε λόγω της θρησκευτικής γιορτής, δεν νομίζω ότι, είτε με την μετακίνηση, παράδειγμα, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζωοτροφές, ή το γαλατάδικο, ας πούμε, που τρεφεί έκφραση, η οποία περνάει και παίρνει το γάλα, με κάποιο τρόπο πέρασε από τη μια περιοχή στην άλλη. Σημαίνει ότι η ευλογιά βόσκει στην περιοχή και πραγματικά χτύπησε μια περιοχή που μέχρι, ενώ γλίτωσε τα προηγούμενα 2 χρόνια, τώρα να βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο, και ελπίζουμε ότι θα σταματήσει εδώ και δεν θα προχωρήσει.
0: Και τι να κάνουμε για να σταματήσει και να μην προχωρήσει?
4: Το έχουμε πει και το λέμε και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, ότι θα πρέπει να τηρούνται απλά μέτρα που δυστυχώς δεν τα τηρούμε, είτε επειδή νομίζουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει η ασθένεια, είτε ότι θεωρούμε ότι είναι περιτά. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνονται από τις ιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να τηρούνται. Εάν δεν τηρούνται, δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε εδώ και 2 χρόνια. Αυτό το οποίο θα πρέπει και να γίνει κατανοητό και από την εμπειρία μας, αλλά και θα πρέπει οπωσδήποτε, βασικός παίχτης στην όλη διαδικασία είναι ο κτηνοτρόφος. Άρα η γρήγορη ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η γρήγορη διάγνωση, η γρήγορη θανάτωση και η γρήγορη απολύμανση είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε άμεσα και γρήγορα. Εάν αυτά δεν τα κάνουμε σωστά, είτε γιατί ο παραγωγός αργεί να μας ενημερώσει, είτε γιατί για αρχή λόγους διάφορους δεν προχωρούμε γρήγορα στη θανάτωση, καταλαβαίνετε όταν έχεις μια φωτιά που καίει και δεν τη σβήνεις, αυτή θα απλωθεί και δεν θα σβήσει από μόνη της.
0: Μήπως έχει έρθει η ώρα να δοκιμάσουμε και τον εμβολιασμό, ή αυτό το σενάριο πάει, δεν υπάρχει περίπτωση?
4: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους αυτούς ο οποίος είμαι κατά του εμβολιασμού. Με την έννοια δηλαδή των συνεπειών του εμβολιασμού. Mm-hmm. Αλλά σήμερα εδώ που έχουμε φτάσει, με την εικόνα η οποία επικρατεί στη χώρα, θα πρέπει ίσως να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε σοβαρά ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί έτσι όπως πάμε, με το ρυθμό που πάμε, σιγά σιγά, εγώ θα σας μιλήσω και για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ότι σήμερα αυτή τη στιγμή από την από την απογραφή του 23 με την απογραφή του 25 έχουμε χάσει το 50% του ζωικού μας κεφαλαίου.
0: Είναι φοβερό.
4: Και βλέπετε ότι και φέτος συνεχίζεται. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Άρα λοιπόν θα πάμε σε πλήρη καταστροφή της κτηνοτροφίας. Ίσως θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, αλλά όλοι, και όταν εννοώ όλοι, εννοώ και τον κτηνίατρο του πεδίου, εννοώ και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και το Υπουργείο, και να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε, γιατί ο καθένας έχει να συμβάλλει σε αυτό. Δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται δηλαδή η κτηνοτροφία να μηδενιστεί. Θα πρέπει να δούμε το ζωικό μας κεφάλαιο, το θέλουμε, και αν πραγματικά ο εμβολιασμός είναι αυτό που θα μας κρατήσει το ζωικό μας κεφάλαιο με τις συνέπειες που θα έχει στο εμπορικό κομμάτι, θα πρέπει να το κάνουμε. Ή αλλιώς θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα έχουμε εκοπροτοτροφία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε 2 χρόνια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμιά επιζωοτία, τουλάχιστον αυτές που εγώ στα 35 μου χρόνια εργάζομαι σαν κτηνίατρος, να έχει διαρκέσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα σε μια περιοχή του Εύρου που, επειδή γειτνιάζουμε, έχουμε και τόσο αριθμό ζωονόσων.
0: Βέβαια.
4: Δεν γίνεται αυτό, αλλά είναι λάθος η όλη διαδικασία. Και θα πρέπει να το δούμε και με τις ευρωπαϊκές κτηνιατρικές αρχές, γιατί θα δούμε, στο τέλος θα έχουμε και πρόβλημα, και δεν είναι σχήμα λόγου. Να δούμε και τις ζωικές μας πρωτεΐνες, τι γίνεται με αυτές. Εμείς θανατώνουμε συνέχεια. Δηλαδή έχουμε μια είσοδο, δείτε, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, διάφορες ζωονόσους. Εμείς εδώ, Βουλγαρία, Ρουμανία, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει στο γενικότερο σχεδιασμό. Αυτό είναι σαν ευρωπαϊκό κομμάτι, αλλά εμείς σαν Ελλάδα θα πρέπει άμεσα να παίρνουμε και δραστικά μέτρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μάλιστα, να ευχηθούμε το γρηγορότερο δυνατόν να γίνει κάτι, όπως ακριβώς το είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελισταμάτη.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ μαζί μας. Για το λόγο
0: καλά.
4: Που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και από το θέμα της ευλογίας των εγωπροβάτων να πάμε σε ένα εξοργιστικό περιστατικό που φέρεται να συνέβη σε ferry boat στη Θάσο, όταν υπάλληλοι ζήτησαν από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού, να πληρώσουν εισιτήριο, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να μπουν. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ, ο κύριος Κώστας Τσιτσιλικάκης. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πέστε μας ακριβώς, τι έγινε?
5: Κοιτάξτε, χθες κληθήκαμε τις απογευματινές ώρες συνάδελφοι στο τομέα ΕΚΑΒ Θάσου να διακομίσουν ένα περιστατικό από το κέντρο υγείας Πρίνου προς το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Ένα περιστατικό το οποίο αφορούσε έναν 75χρονο καρκινοπαθής, ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και έπρεπε να διακομιστεί. Ήταν με νεφρική ανεπάρκεια.
0: Ναι.
5: Όταν φτάσανε, η διαδρομή που ακολουθείτε είναι από το κέντρο υγείας Πρίνου στο λιμάνι του Λιμένα. Από εκεί παίρνουν το ferryboat, διακομίζει το περιστατικό μέχρι το λιμάνι της Κεραμωτής και από εκεί αναλαμβάνει άλλο ασθενοφόρο και διακομίζει τον ασθενή στο κέντρο υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Mm-hmm. Όταν φτάσανε λοιπόν οι συνάδελφοι με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του τομέα Θάσου, στο λιμάνι του Λιμένα, του ζητήθηκε από τα εκδοτήρια εκεί να βγάλουν εισιτήριο, να το πληρώσουν οι ίδιοι τους για το ασθενοφόρο και για τους ίδιους. Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν, υπήρξε λίγο μια έντονη στιχομηθεία εκεί και επειδή έπρεπε το πλοίο να φύγει και θα χανόταν πολύτιμος χρόνος αν για κάποιο λόγο έμεινε το ασθενοφόρο εκεί που θα είχε επιβάρηση αυτή για τον ασθενή, επιβιβάστηκε το ασθενοφόρο στο ferryboat μαζί με τους διασώσεις και τον ασθενή και εν πλώ επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία, δηλαδή πλήρωμα του ferryboat ζήτησε και ο καπετάνιος ζητήσανε επιτακτικά και με έτσι αγενή τρόπο από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι να πληρωθεί το εισιτήριο για τους διασώστες και για το ασθενοφόρο.
0: Ήταν όλοι μαζί τότε... από ό,τι μας λέτε. Δεν ήταν ένας υπάλληλος ο οποίος ίσως δεν ήξερε τον νόμο. Ο νόμος τι λέει γι' αυτό?
5: Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιος νόμος, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο. Ήθιστε να μην πληρώνουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Είναι πρωτάκουσα, ας πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν και για τα πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια δεδομένα, όχημα έκτακτης ανάγκης να πρέπει να πληρώσει κάποιο αντίτιμο για να διακομίσει, δηλαδή σε διατεταγμένη υπηρεσία, να πληρώσει εισιτήριο. Έτσι, για κάποιον ασθενή ο οποίος έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Καβάλα.
0: Εσείς τι ενέργειες κάνατε τώρα γι' αυτό εδώ?
5: Εμείς έχουμε στείλει ήδη, ως Ένωση Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος, έχουμε στείλει έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας. Όπως και έχουμε ενημερώσει, έχουμε μιλήσει με την γραμματέα του. Όπως έχουμε στείλει και έγγραφο προς τον Πρόεδρο, που του ζητάμε ουσιαστικά να επιληφθεί, να γίνει μια εξέταση για το συγκεκριμένο συμβάν, ενδεχομένως να απορροφούν κάποιο είδους ευθύνες για όλο αυτό που συνέβη και να κινήσουν τις διαδικασίες ώστε να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να καλυφθεί όλο αυτό το κενό. Παράλληλα έχουμε ζητήσει το ίδιο να ισχύσει και για μια άλλη περίπτωση που είναι ευκαιρία να το πούμε. Κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν έχει, μάλλον σε κανένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν έχει τοποθετηθεί αυτός ο πομποδέκτης, ο οποίος μπορούμε να περνάμε όπως περνάνε οι περισσότεροι από
0: τα διόδια.
5: Από τα διόδια, ναι. Τα διόδια είναι δωρεάν, αλλά δυστυχώς πολλές φορές έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, διότι οι ουρές και λόγω της αύξησης στις εθνικές οδούς των οχημάτων, οι ουρές είναι μεγάλες, είτε σε πλευρικά είτε σε μετοπικά διόδια, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πρέπει να έχουμε ή να έχουμε έναν ασθενή μέσα ο οποίος έχει σοβαρότατο πρόβλημα και πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο, είτε να πρέπει να πάμε σε κάποιον ασθενή ο οποίος χρειάζεται άμεσα την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα και άμεσα στο νοσοκομείο, είτε να πρέπει να

0: ποτέ τέτοιου είδους περιστατικό το οποίο δεν τιμά κανέναν.
1: Και δηλαδή μπράβο στους ανθρώπους που πλήρωσαν τελικά και δεν κάθισαν εκεί να περιμένουν την απάθεια ασθενής.
0: Ακούστε, αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε. Δεν πλήρωσαν οι συνάδελφοι.
1: Α, δεν πλήρωσαν.
0: Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν, αλλά όμως επειδή επιμένανε πάρα πολύ και αυτοί του. Από το φέρυπο, την εταιρεία, κόπηκε τελικά το οποίο η αξία είναι 39 ευρώ συνολικά για το αυτοκίνητο και τους δύο διασώστες, κόπηκε το εισιτήριο και το παρέδωσε στους διασώστες, ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά του θα το παραδώσουν στο ΕΚΑΒ για να πληρωθεί. Ακόμα και αυτό όμως, και αυτό, όταν οι διασώστες προσπαθούν να έχουν λίγο καθαρό μυαλό, έως πολύ καθαρό μυαλό, γιατί έχουν να κάνουν με, την ανθρώπινη ζωή και θα πρέπει να είμαστε, αν μη τι άλλο, ήρεμοι. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή έτσι η συμπεριφορά, η απαράδεκτη συμπεριφορά, να ζητάς από ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την ώρα εκτελούν το καθήκον τους να πληρώσουν εισιτήριο για να διακομίσουν ένα ασθενή, είναι σε διεταγμένη υπηρεσία δηλαδή, είναι αν μη τι άλλο απαράδεκτο. Και το κάνει ακόμα περισσότερο παράδειγμα όταν επιμένουν κιόλας. Γιατί οι συνάδελφοι τους εξήγησαν ότι πρόκειται για ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Έγραφε το ασθενοφόρο πάνω 166, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Δεν μπορεί κανένας να πει δηλαδή ότι δεν κατάλαβα, δεν είδα, αλλά και για κάποιον που ίσως δεν κατάλαβε και θεώρησε ότι τέλος πάντων υπάρχει μια άλλη πολιτική της εταιρείας αυτής με κάποια άλλα ασθενοφόρα ιδιωτικά, όφυλαν τουλάχιστον να μην δημιουργήσουν το θέμα, να το επανεξετάσουν, να πάει ο ασθενής όμορφα, ωραία, στο λιμάνι της Κεραμωτής και να επιστρέψει μετά, όπως και επέστρεψε, με ferryboat άλλης εταιρείας, η οποία αυτή η εταιρεία δεν ζήτησε κάποιο είδους αντίτιμο για εισιτήριο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο να κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή με έναν τέτοιο τρόπο.
0: Είναι πολύ απλά και θεσμικά ζητήματα, τα οποία δεν έχουν κανένα κόστος στην κοινωνία, να επιβαρύνουν δηλαδή. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ λειτουργικά για την κοινωνία. Και φυσικά για τους εργαζόμενους πρωτίστως, οι οποίοι πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους, να το πούμε έτσι, ταλαιπωρία, μια τέτοιου είδους ταλαιπωρία, ή ακόμα και το άγχος του να παραμένουν στην ουρά, όπως σας είπα και πριν,
1: μέχρι
0: να σηκωθεί η πάρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έστω και εν σπέρματι ακούγεται η λέξη πλαφόν, σχολίασε μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Κιαδάς, στην αρχική πρόταση για καθορισμό ανώτατων μισθωμάτων στο σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε στη δημόσια διαβούλευση. Αναφερόμενος σε διευκρίνηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, ότι το πλαφόν δεν εξετάζεται για να εφαρμοστεί στην ιδιωτική αγορά, αλλά στα δημόσια κίνητα που προορίζονται για κοινωνικές κατοικίες, ο κ. Κιαδάς τόνισε ότι η κυβέρνηση αναδιπλώνεται μετά από εκβιασμό της Πομιδά.
2: Έστω και ασπέρματι ακούγεται η λέξη πλαφόν. Δηλαδή, μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε για πλαφόν, μας λέγανε ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε πλαφόν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διευκρίνηση του Υπουργείου είναι μία αναδίπλωση. Μετά τις διαμαρτυρίες της Πομιδά, έχει αρχίσει και ορίεται και λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια, ότι θα δημιουργηθεί φοροδιαφυγή, δηλαδή δίνει μία γραμμή, κλείστε τα σπίτια για να εκβιάσουμε την κυβέρνηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτό είναι μία αναδίπλωση. Εάν εφαρμοστεί αυτό το πλαφόν, θα εφαρμοστεί βάσει κάποιων αντικειμενικών συντελεστών. Αυτοί οι αντικειμενικοί συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, η περιοχή δηλαδή, η παλαιότητα, η ενεργειακή απόδοση και κάποιοι άλλους συντελεστές. Από αυτούς τους συντελεστές θα προκύπτει ένα μίσθωμα, το οποίο το ονομάζουμε ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, αλλά το ονομάζουμε πλαφόν. Αυτοί οι συντελεστές όμως θα μπορούσαν να δώσουν και ένα κατώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα μίσθωμα κάτω από το οποίο δεν μπορεί να δηλωθεί ένα διαμέρισμα. Διότι όταν ένα διαμέρισμα με αντικειμενικό προσδιορισμό βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να εισπράττει ένα μίσθωμα 700 ευρώ, δεν μπορεί να δηλωθεί 200, ότι εισπράττει 200 και τα άλλα να τα παίρνει μαύρα ο ιδιοκτήτης. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, με τον αντικειμενικό προσδιορισμό, θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Απλά οι ιδιοκτήτες, και καλά κάνουν, εκβιάζουν την κυβέρνηση. Και φοβάμαι ότι ήδη η κυβέρνηση έχει εκβιαστεί, γιατί είδαμε αναδίπλωση. Πραγματικά έσπευσε μέσα σε 24 ώρες από την ώρα που αναρτήθηκε για διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο να κάνει διευκρινήσεις, που δεν είναι διευκρινήσεις αυτές. Διότι αν διαβάσουμε το προτινόμενο νομοσχέδιο, δεν μιλάει για κοινωνική κατοικία. Μιλάει για όλα τα σπίτια τα οποία έχουν χαμηλό ενεργειακό συντελεστή. Και μιλάει και για περιοχές οι οποίες πιέζονται. Αυτό θα βλέπει ο δείκτης.
1: Ένα νέο αστικό μικροδάσος στη συμβολή της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της Οδού Αγίων Πάντων, δίπλα στις 12 όροφες οικοδομές, παραδώσαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βασίλης Γιαμαντάκης στους κατοίκους. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα μικροδάσος με περισσότερα από 3.200 φυτά και μικρά δέντρα, τα οποία περιμένουν να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα

0: υπεύθυνη του Δήμου, πρόκειται για ένα τέτοιο δάσος που αναπτύχθηκε μόλις σε 715 τετραγωνικά μέτρα. Και όπως επισήμανε ο κ. Διαμαντάκης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα φυτά αυτά ισοδυναμούν με το οξυγόνο που μπορούσαν να αποδώσει γκαζόν με μήκους έκτασης 4 στρεμάτων. Είναι το πρώτο αντίστοιχο μικροδάσος αστικού τύπου που παραδίδεται στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλο ένα αντίστοιχο υπάρχει στην Αθήνα. Αυτό έγινε με χρηματοδότηση της εταιρείας L'Oréal, ο εκπρόσωπος του οποίου είπε ότι είναι ένα project της εταιρείας για να ενισχυθεί το πράσινο. Ωστόσο, μεγαλύτερο είναι το project του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αυτή την περίοδο πρόκειται να παραδώσει ακόμη 3 άλλα μικρά αντίστοιχα πάρκα με έντονο πράσινο στην ίδια περιοχή, εκεί της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ξηροκρίνη, Παναγία Φανερωμένη, στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και είναι χαρακτηριστικός ο στόχος που ανέφερε, που μετέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ότι δηλαδή αφού καλυφθούν με πράσινο όλοι οι ακάλυπτοι χώροι, μετά σκοπός είναι να συνεργαστούν με τους πολίτες και να βάλουν πράσινο στις πράσιες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού για μια έκτακτη είδηση. Έχουμε έναν 24χρονο να μαχαιρώνεται από την σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Δέσποινα, σ' ακούμε.
2: Ρουμάνικης καταγωγής η δράστηδα, η οποία 29 ετών, η οποία νωρίτερα στην Άνω Πόλη χτύπησε με μαχαίρι τον 24χρονο σύντροφό της μετά από διαπληκτισμό, με αποτέλεσμα να διακομιστεί ο νεαρός στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, σοβαρά μεν τραυματισμένος, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Το περιστατικό είχε σαν επακόλουθο την σύλληψη της 29χρονης από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίας Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή του μαχαιριού, οδηγείται στις εισαγγελικές αρχές για τα παραπέρα, για την ποινική της μεταχείριση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή και την Ελένη Ιατρού που είναι μαζί μας στο στούντιο. Ελένη, σε άκουμε.
3: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες, ενώ η Χεσμπολάχ κατήγγειλε παραβίαση της εκεχηρίας. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν 12 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικά κεφάλαια. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει καμία υποχρέωση να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα, απαντώντας στον αντίστοιχο ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου αναφορικά με το πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Ο πρέσβης του Ιράν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη ανέφερε ότι τα στενά του Ουρμούς είναι ανοιχτά χωρίς τέλη για 60 ημέρες και το τι θα γίνει μετά εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Το Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην Ελβετία, ούτε έχει προγραμματίσει επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν που υπέστησαν ζημιές, επειδή αποτέλεσαν στόχο του πολέμου από στελέχη του οργανισμού, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατόπιν όλων αυτών.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητισμός.
1: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βασίλης? Δεν ξέρω τι γίνεται και δεν μας ακούει ο Βασίλης. Δεν τον έχουμε ή δεν με ακούει? Τι? Δεν τον έχω. Α,

0: Βασίλη, μας ακούς τώρα?
1: Τώρα σε ακούω.
0: Άντε, μπράβο. Πάνω, ευτυχώς δεν έκανα και καμιά εισαγωγή τρελή να λέω ο Μέση έγραψε ιστορία, ο Χάλαντ έκανε αυτό, έκανε εκείνο και μετά να μην με απαντήσει κανένας. Και απλά είπα ένα καλό μεσημέρι. Για πες.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καταρχάς έχουμε μεταγραφή, γιατί ο ΠΑΟΚ συμφώνησε οριστικά προφορικά με τον Ελουστόντο, τον 31χρονο Ισπανό στόπερ από τη Real Sociedad, τον Αρίς Ελουστόντο. Μένει να μάθουμε τη διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών. Ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τον 27χρονο Βρετανό με νιγηριανές ρίζες μέσω Tom Dele Μπασίρου, ο οποίος επίσης αποτελεί την πρώτη μεταγραφή των Κίτρινων, και φυσικά θα έχουμε μπόλικο Μουντιάλ σήμερα στην εκπομπή, μετά τα όσα πέτυχε ο Μέση εχθές.
0: Μιας και είπες για τις μεταγραφές, δεν θα μας πεις και για τον μπαμ του Αντετοκούμπο?
1: Θα στο έλεγα τώρα, επειδή πήγα στο Μουντιάλ, θα στο έλεγα το, θα μάθουμε λεπτομέρειες για τον deal του Αντετοκούμπο με τους Miami Heat. Θα δούμε τώρα πόσο θα είναι το συνολικό ποσό, και το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με κάποιους όρους για την επέκταση του συμβολαίου του Αντετοκούμπο. Σε πρώτη φάση μιλάμε για 62 εκατομμύρια. Για τον ένα χρόνο βγάλει 37% που είναι η εφορία, σε μια κίνηση η οποία έχει ταράξει τα νερά στο NBA. Βέβαια ανάγκασε και τους Miami Heat να δώσουν ένα σωρό παίκτες για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον Αντετοκούμπο. Και φυσικά πολύ Μουντιάλ, παίζει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήμερα η Πορτογαλία, έχουμε και Αγγλία σήμερα επίσης. Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί ήδη, γιατί έχουμε ένα γκρουπ ομάδων που έχουν περάσει στην επόμενη φάση, όπως έχουμε και ένα αντίστοιχο εθνικών ομάδων που έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Για κάποιες ήταν αναμενόμενο, για κάποιες άλλες όμως, όπως είναι η Τουρκία παραδείγματος χάρη, που έχει ένα δυνατό σύνολο, ήταν μη αναμενόμενο και έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ γκρίνια στη γειτονική χώρα.
0: Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε και πολλά. Ο Μέση πάντως έκανε όντως τρελά πράγματα. Και τα επόμενα μάτς ήταν φανταστικά, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσουμε να τα δούμε λόγω ώρας. Και σήμερα να πούμε πολύ γρήγορα στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 3 Κροατία-Παναμάς και στις 5 το πρωί Κολομβία και Κονγκό. Σωστά?
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Με την Πορτογαλία να είναι σε δύσκολη θέση, εντάξει, γιατί πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε μετά την ισοπαλία στη δική της πρεμιέρα.
0: Για να δούμε, ο Ρονάλντο θα δείξει αυτή τη φορά ένα άλλο πρόσωπο.
1: Και μάλιστα πλέον, επειδή ο καπνός είναι αρκετός, στην αρχή λέγανε πολλοί ότι ήταν απλές φήμες, αλλά επειδή ο καπνός μαζεύτηκε και αφορά τις σχέσεις του Ρονάλντο με τους συμπαίκτες του, οι οποίες, όπως τουλάχιστον γράφουν και πορτογαλικά μέσα, δεν είναι καλές. Και αυτό ίσως να έχει τη σημασία του στο χαμηλό επίπεδο συνεργασίας του Πορτογάλου Superstar με αρκετούς συμπατριώτες του. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συνεργάζεται με παίκτες οι οποίοι θεωρούνται εκ των κορυφαίων στη δημιουργία φάσης, και ο μοναδικός που να μην σκοράρει να είναι ο Ρονάλντο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τα περισσότερα αμέσως μετά.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα ορεινά λίγες μεμονωμένες καταιγίδες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 4 μποφόρ. Αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη Θάνια Γιαννάκα και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού. Στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οριοθετημένη αλλά συνεχίζει να καίει τοπικά για δεύτερη ημέρα η φωτιά στα απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού. Στη μάχη της κατάσβεσης 12 άνδρες της πυροσβεστικής με 5 οχήματα. Αναζωπυρώσεις και τοξικός καπνός στην ευρύτερη περιοχή για δεύτερη ημέρα. Για επικίνδυνη φωτιά λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου μιλώντας στον 102 FM. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για οργάνωση που έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ. Ρύθμιση για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, τόκο στη μηνιαία δόση, μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών. Γίνεται συνεχής προσπάθεια να ξεπεράσουμε παθογένειες διαφθοράς, είπε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σύστημα άμεσης αντίδρασης στην απειλή, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Ατζέντα 2030. Ναρκή εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής σε βάθος 28 μέτρων, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σώμα. Καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Καβάλα σε φέριμποτ της Θάσου. Οι υπάλληλοι ακτοπλοϊκής εταιρείας ζήτησαν από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού, να πληρώσουν το κόμιστρο. 29χρονη από τη Ρουμανία μαχαίρωσε για ασήμαντη αφορμή τον 24χρονο σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καζάνι που βράζει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία διεκόπη η λειτουργία πυρηνικού σταθμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα. Με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82
6: 18. Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καταρχάς, η μουσική είναι από μια άλλη εποχή, στην οποία προφανώς έχει μείνει ο Αποστόλης, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν νομίζω να την νοσταλγεί, γιατί δεν ήταν η καλύτερη εποχή, αν θυμάσαι καλά. Τότε είχε καταλήψεις, είχε απλήρωτους παίκτες. Δεν είναι. Ναι, καλά πια. Του Κούσε εννοείται θα του άρεσε. Εκεί έχει μείνει ο Κώστας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Σύστημα 352. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Βασίλης Βλαχόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Σε μια μέρα η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από μέχρι και το πρωί είχαμε το Μουντιάλ. Ωραία. Μέχρι τις 5-5.30 το πρωί. Κατά τις 6 έσκασε η βόμβα του Αντετοκούμπο, ο οποίος συνεχίζει στο Μαϊάμι. Λίγο πολύ το είχαμε υποψιαστεί ούτως ή άλλως. Για αυτόν τον λόγο την περασμένη εβδομάδα με τον Δημήτρη Γκιμτζόπουλο είχαμε βάλει το soundtrack της σειράς Miami Vice, στην οποία βλέπαμε πιτσιρικάδες ως άλλη νοσταλγή της δεκαετίας του 80. Μετά επιβεβαιώνει ο Άρης την πρώτη του μεταγραφή με τον Μπασίρου. Μπασίρ θυμίζει. Μεγάλη απογοήτευση ο Μπασίρ πάντως ήταν. Είχε έρθει ο Μπασίρ και λέγαμε πω ήρθε ο μάγος και θα της μιλάει της μπάλας και τελικά δεν της μίλησε ποτέ. Μου γκώστανε σε αυτό το επίπεδο ο Μπασίρ. Τώρα έχουμε την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Για αυτόν τον λόγο εξάλλου η εκπομπή εδώ προσκαλεί δημοσίως τον Αποστόλη, ο οποίος Αποστόλης έχει το δικό του ντέρτι, να μας μιλήσει για τον Ελουστόντο. Είναι ο Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν.

Όπως καταλαβαίνεις, τα ζωντανά δεν σταματάνε. Από ό,τι μαθαίνω, ο Άρης θα κλείσει και στόπερ στη διάρκεια της ημέρας. Είναι ωραία αυτή η εποχή. Είναι η εποχή των μεταγραφών. Είναι η περίοδος κατά την οποία ποτέ δεν μπορείς να είσαι ήσυχος, να είσαι ήρεμος. Πρέπει να έχεις πάντα μπαταρία στο κινητό σου, μπαταρία στον υπολογιστή σου. Καλό σήμα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ίντερνετ, οπωσδήποτε. Ούτως ώστε να τσεκάρεις πραγματάκια, γιατί δεν ξέρεις, επαναλαμβάνω, τι σου επιφυλάσσει η επόμενη ώρα, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν σε κατάσταση, πώς το πούμε, αγρανάπαυσης. Έτσι είπαμε, δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Τώρα είναι αναγκασμένες να πατήσουν γκάζι, να προχωρήσουν σε μεταγραφικές κινήσεις και ειδικά αυτές οι οποίες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ξεκινούν 23 του Ιούλη, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον έχει μπει σε μια άλλη εποχή μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αποστόλη, ένα καλό βίντεο δεν το αφιερώσατε το άνθρωπο, ρε φίλε. Είδα το βίντεο τώρα στο Λουτσέσκου, καμία σχέση με τον Λύση. Στο Λουτσέσκου ένα βίντεο έτσι αντίστοιχο της προσφοράς του, νομίζω ότι θα έπρεπε να είχε γίνει. Μεγάλη μεταγραφή κάνει και ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον πλευράς βιογραφικού. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί πέρσι δεν έπαιξε τόσο στην Ίντερ. Και αναφέρομαι στον Ολλανδό, τον Στέφαν Ντε Φράι, τον 34χρονο, ο οποίος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, το ποσό το οποίο θα δώσει ο Παναθηναϊκός στον Ντε Φράι το χρόνο είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές και προστίθεται σε αυτές που ήδη έχουν γίνει. Ωραία η παρουσία του τριαντάφυλλου Τσάπρα, με ένα τριαντάφυλλο, όχι πρωτότυπη βέβαια, αλλά εντάξει, τριαντάφυλλο τον είναι τον άνθρωπο, τριαντάφυλλο επέλεξαν για να γίνει η παρουσίαση. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Παναθηναϊκό με τον κορυφαίο, κατά την άποψή μου, περσινό δεξιό μπακ του πρωταθλήματος. Έχει πάρει τον Καμαρά, τον αμυντικό μέσο, ο οποίος λόγω αυτής της μεταγραφής έχει γίνει κουβέντα, έχει μάλλον απλωθεί κουβέντα ακόμα περισσότερο για το μέλλον του Μανώλη Σιώπη, τον οποίο Σιώπη θέλει και ο Άρης, θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Και φυσικά είναι και η συμφωνία με τον Ινιάκη Πένια, τον τερματοφύλακα, για τη θέση του βασικού goalkeeper της επόμενης χρονιάς. Η κίνηση βέβαια σήμερα η οποία έχει ταράξει τα νερά είναι αυτή του Λεβαδιακού, ο οποίος κλείνει τον Ηλία Χαραλάμπους για την τεχνική ηγεσία από τη στιγμή που ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ, ενώ ο Πανετολικός αποφάσισε να ανανεώσει την συνεργασία του με τον Γιάννη Αναστασίου, παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Αγρινίου. Έγινε και επίσημο πριν από λίγα δευτερόλεπτα από ό,τι βλέπω. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αυτή την εποχή μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα σε 10 λεπτά, μια φημολογία να γίνει επίσημη ανακοίνωση, μια συμφωνία να ακυρωθεί. Μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι φωτογραφήθηκαν, ξέρω εγώ, στην Καλαμαριά και μετά από λίγο παρουσιάστηκαν σε άλλη ομάδα, στο Φίνικα. Έχει γίνει και αυτό, μην τα ξεχνάμε. Το καλοκαίρι είναι λίγο απρόσμενο στο αθλητικό κομμάτι. Και φυσικά ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί εύκολα, είναι αυτό το λάθος που μπορεί να κάνουμε καμιά φορά. Ευτυχώς ο Δημήτρης δεν το άκουσε, απουσιάζει σήμερα. Ο Δημήτρης είναι σε μια επαγγελματική υποχρέωση, σεμινάριο υποχρεωτικό. Ευτυχώς ο Δημήτρης λείπει, δεν το άκουσε, γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σε παραπλανήσει στο δευτερόλεπτο, και αναφέρομαι στον αγαπητό τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, ο οποίος μου λέει για τον Μπασίρου. Προφανώς δεν έχει διαβάσει το τι έχουμε γράψει για το συγκεκριμένο παίχτη. Το 20 τραυματίστηκε, Αποστόλη, τώρα έχουμε 2026. Εντάξει, έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή. Αποστόλη μου, τα έχουμε γράψει. Αποστόλη, δες τα καλύτερα. Δεν λέει ψέματα. Το 20 έκανε χιαστό ο Μπασίρου και το Δεκέμβριο, 30 Δεκεμβρίου του 23, χτύπησε στον Αστράγαλο και έμεινε έξω για 5 μήνες. Τα έχουμε γράψει αυτά. Πράγματα τα πούμε στην πορεία. Μια θρασούλα, Νίκο. Καταρχάς, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι αν δεν έχει σοβαρό τραυματισμό, στον Άρη δεν υπογράφεις. Είναι μια, πώς να σου πω,
προϋπόθεση δηλαδή αυτό. Θα το δούμε βέβαια τον παίκτη. Θα μας πει και κάποια πραγματάκια ένας συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του για τα στοιχεία του, και θα δούμε επίσης και τι διαφορετικό μπορεί να δώσει σε σχέση με τους υπάρχοντες, και αν τελικώς θα μείνουν όλοι από τους παρόντες. Και αυτό έχει τη σημασία του.

Λοιπόν, ξεκινάμε με Μουντιάλ. Καταρχάς, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω Viber στο 6930-078-228. Αν σας έχει εντυπωσιάσει ο Λίο Μέση, ο οποίος πλέον και με τη σφραγίδα και επίσημα είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, έφτασε τα 18 γκολ μετά τα δύο υπέροχα τέρματα που σημείωσε εχθές. Έχουμε φυσικά το τι έχει καταφέρει ο Μπαπέ, δεν είναι μικρό πράγμα να έχει παίξει πολύ λιγότερα Μουντιάλ σχέση με τους άλλους και να είσαι αυτή τη στιγμή δεύτερος σκόρερ, και δεν ξέρω τι επιφυλάσσει τι επιφυλάσσουν μάλλον οι επόμενοι αγώνες για τους δύο παίκτες, οι οποίοι δείχνουν να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Μέση, ο οποίος εχθές έχασε πέναλτι απέναντι στην Αλγερία, αλλά δεν επέτρεψε στον εαυτό του να παίζει η ψυχολογία του, να καταβληθεί από την απώλεια του πέναλτι. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας τις ομάδες οι οποίες έχουν ήδη προκριθεί και θα έχουμε μια κουβέντα στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας για Μουντιάλ. Τις ομάδες που ήδη έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είναι 6 μαθηματικά, γιατί ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Μαθηματικά λοιπόν έχουν προκριθεί το Μεξικό, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Νορβηγία, η Γερμανία και η Αργεντινή. Εχθές Αργεντινή, Αλγερία 2-0, με τα δύο γκολ του Μέση, το ένα καλύτερο από το άλλο. Θεωρώ ότι το δεύτερο ήταν, επειδή το πρώτο είναι ψωμοτήρι για το Μέση, δηλαδή να βγαίνει από τον κεντρικό άξονα κάπου στο σημείο του πέναλτι και να εκτελεί, γιατί δεν έχει προλάβει η άμυνα να κλείσει αυτόν τον διάδρομο. Είναι κάτι που συνηθίζει ο Μέση να το κάνει, είναι πολύ χαρακτηριστική η κίνησή του, όπως και να αφήνει ο φόρτης Αργεντινής στην μπάλα, ξέροντας ότι από πίσω έρχεται το υπηκό, δηλαδή ο Μέση, φοβερή εκτέλεση με το αριστερό πόδι. Πολύ ψηλότερης δυσκολίας όμως ήταν το δεύτερο γκολ, γιατί πέρασε την μπάλα σαν άλλος Οδυσσέας. Πώς είπα, ο Οδυσσέας και με το βέλος για την Πινελόπη όταν γύρισε στην Ιθάκη, σύμφωνα με τη μυθολογία. Κάπως έτσι έκανε και ο Μέση εχθές το πώς πέρασε την μπάλα στην εκτέλεση του δεύτερου τέρματος. Η Αργεντινή, η οποία είναι στους 6 βαθμούς, είπα Αλγερία για την Αργεντινή, Αυστρία είναι. Καλή Αυστρία, μου άρεσε όμως. Σκληρό παιχνίδι. Οι Αυστριακοί, οι οποίοι βέβαια έχουν το δικαίωμα να γκρινιάζουν λίγο τη διαιτησία, γιατί η διαιτησία τα βλέπει πολλά Αργεντινή, να είμαστε τίμοι, χωρίς να κάνει το μεγάλο λάθος, αλλά τα σπόρια που λέμε ως ποδοσφαιρικό όρο, τα πήρε και μαύρα και άσπρα και αλατισμένα και ανάλατα, τα πήρε όλα η Αργεντινή. Για το Μέση που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα φυσικά, για το ότι δεν είχε αποβληθεί σε εκείνο το παιχνίδι με την Αλγερία. Αν είχε αποβληθεί, που το σωστό θα ήταν αυτό, αλλά δεν στερούμε από τον κόσμο τη δυνατότητα να δει τους μεγάλους παίκτες. Αυτό το έχει κερδίσει, το κερδίσει ο Μέση αυτό το πράγμα, για εκείνο το πάτημα στον στόπερ της Αλγερίας. Αν δεν έπαιζε ο Μέση, δεν θα βλέπαμε τα χθεσινά υπέροχα τέρματά του. 6 βαθμοί για την Αργεντινή, 3 για την Αυστρία, 3 για την Αλγερία, κανένας βαθμός για την Ιορδανία. Η Αλγερία, η οποία έμεινε ζωντανή με ανατροπή στο 1-2 επί της Ιορδανίας για τον 10ο όμιλο. Ένατος όμιλος, ταλαιπωρηθήκαμε λίγο και εμείς, ταλαιπωρήθηκε και ο κόσμος περισσότερο που βρέθηκε στην Πενσιλβάνια, ταλαιπωρήθηκαν και οι ποδοσφαιριστές της Γαλλίας και του Ιράκ. Βέβαια για το Ιράκ μπορεί να είναι και βάλσαμο αυτό, γιατί πέρασαν ένα εφιαλτικό πρώτο 45 λεπτό που το είδα, το δεύτερο αφέθηκα στην αγκαλιά του Μορφέα που λένε, γιατί είχε διόρυση διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών, πάρα πολύ βροχή, άδεια στο γήπεδο, για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε αυτό, και έτσι μεσολάβησαν αυτές οι δύο ώρες μεταξύ των δύο ημιχρόνων στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ. Το 3-0 με τα δύο γκολ του Μπαπέ, ο οποίος Μπαπέ, όταν θα κάνουμε τη γέφυρα για την Πορτογαλία και τους σημερινούς αγώνες, θα αναλύσουμε λίγο το πώς ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα γκολ, απέναντι σε ένα Ιράκ του οποίου η άμυνα ήταν χειρότερη και από την άμυνα που είχαμε εμείς όταν παίζαμε πιτσιρικάδες στις Αλάνες. Πλήρη ασυνεννοησία, κλειδωμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο του πανικού, πετούσαν τις μπάλες στα μνήματα που λέγαμε παλιά, πέτα την μπάλα στα μνήματα για να φύγει από τα πόδια σου, μη φάμε γκολ. Κάπως έτσι ήταν και το Ιράκ εχθές, αλλά η Γαλλία είχε τρομερή ενέργεια στο παιχνίδι της,
Τρομερό παιχνίδι από όλους τους κεντρικούς μέσους, με πολύ μεγάλη πίεση και από τον Μπαπέ ακόμα, και από τον Ντεμπελέ και από τον Μπαρκολά. Τους στραγγάλισαν κυριολεκτικά τους Ιρακινούς. Και το 3-0, μάλλον επειδή το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα, αλλά είδα το πρώτο, το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου ήταν απολύτως παραπλανητικό της εικόνας του αγώνα. Θα μπορούσε να ήταν και 6-0 και 7-0, αλλά οι Γάλλοι ήταν λίγο τσαπατσούλιδες στην τελική πάσα και έτσι οι Ιρακινοί έπαιρναν ανάσες και πήγανε με μια ποσότητα οξυγόνου στα αποδυτήρια. Θα μπορούσαν να είχαν πάει εντελώς άδειοι, να είχαν φάει 6-7 γκολ από το ημίχρονο και να πηγαίναμε για νέο ρεκόρ. 3-0 λοιπόν για τη Γαλλία επί του Ιράκ και Νορβηγία-Σενεγάλη, ξημερώματα αυτά. Ούτε ο Μπάμπης με τον Νίκο δεν το είδανε, που ξυπνάνε και νωρίς. 3-2 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε ατραξιόν της διοργάνωσης λόγω του πανηγυρισμού τους, ο οποίος πανηγυρισμός είναι η έμπνευση για το διαφημιστικό τους, δηλαδή τραβάμε κουπί, άλλος άλλοτε Vikings. Σε κάποιους αρέσει αυτό το πράγμα, σε άλλους που διαβάζουν λίγο περισσότερη ιστορία και ξέρουν ότι έχουν κάνει και οι Vikings, οι οποίοι ουδέποτε δίδαξαν πολιτισμό, δίδαξαν άλλα πράγματα, μόνο πολιτισμό δεν δίδαξαν, δεν τους αρέσει καθόλου το ότι έχουν υιοθετήσει αυτό το πράγμα. 3-2 για τους Νορβηγούς με καταπληκτικά γκολ, πολύ ωραίο παιχνίδι μέσα από τα highlights. 2 γκολ ο Χάλαντ, ο οποίος έχει απλά την ατυχία να παίζει σε μια ομάδα η οποία πέρασε το Μουντιάλ μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει την ευκαιρία να φτάσει το Μέση, τον Μπαπέ, τον Κλόζε στη λίστα των πρώτων σκόρερ. Πάντως εχθές πέτυχε 2 πραγματικά υπέροχα γκολ. Πιο ωραίο όμως ήταν αυτό το πρώτο γκολ της Σενεγάλης σε επίπεδο δυσκολίας. Οπότε στον ένατο όμιλο 6 βαθμοί για τη Γαλλία και φυσικά πρόκριση, 6 για την Νορβηγία και αυτή θα είναι στη φάση των 32. Οι Σενεγάλοι και το Ιράκ δεν έχουν βαθμό μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες οι οποίες ξέρουν ότι έχουν αποκλειστεί είναι η Αϊτή, αναμενόμενο, η Τινησία, η οποία Τινησία έκανε το καταπληκτικό. Πρώτη αγωνιστική έφαγε 5 γκολ, άλλαξε προπονητή και ο δεύτερος έφαγε 4 από την Ιαπωνία και θα μπορούσε να έχει φάει άλλα 2-3, δηλαδή 6-7 να πάει τα ρήφα. Η Ιορδανία είναι εκτός και η πολύ μεγάλη έκπληξη με βάση τη δυναμική της και το επίπεδο των παικτών που διαθέτει είναι η Τουρκία. Αν τουλάχιστον προσωπικά, αν με ρωτούσε κάποιος για την Τουρκία, θα του έλεγα ότι θα περάσει στη φάση των 32. Και νομίζω ότι είναι και δεν είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας της Τουρκίας στη διοργάνωση. Έπαιξε καλύτερα δηλαδή και από την Παραγουάη και από την Αυστραλία, αλλά με την Αυστραλία έφαγε τα γκολ στο transition παιχνίδι, με την Παραγουάη δεν μπόρεσε να βάλει γκολ παρότι μέτρησε ένα σωρό ευκαιρίες και αυτό πλήρωσε εν τέλει. Σήμερα έχουμε αγώνες για τους δύο τελευταίους ομίλους. Στις 8 η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν. Ο Ρονάλντο, ο οποίος πλέον βλέπει την πλάτη και του Μπαπέ, με πολύ μεγάλη κουβέντα για το επίπεδο ετοιμότητάς του και τους καπνούς να είναι σαν μια φωτιά η οποία δεν σβήνει με τίποτα. Οι καπνοί αυτοί αφορούν, σχηματίστηκαν μάλλον λόγω των δημοσιευμάτων για τις σχέσεις του Ρονάλντο με τους συμπαίκτες του. Μαζεύτηκαν πάρα πολλοί καπνοί, που σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί. Πάντως για την Πορτογαλία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα βαθμό, το παιχνίδι με το Ουσμπεκιστάν είναι must win. Αν δεν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, θα μπει σε μπελάδες, θεωρώ ότι θα το πάρει το μάτς. Για τον ίδιο όμιλο, τα ξημερώματα στις 5 η ώρα το πρωί, ζωντανή περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου από Μπάμπη και Νίκο, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Κολομβία η οποία είναι στην κορυφή του ομίλου με 3 βαθμούς, άμα νικήσει και το Κονγκό, που ωστόσο είχε πολύ καλή εικόνα στην πρεμιέρα απέναντι στην Πορτογαλία, θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην φάση των 32. Και στον τελευταίο όμιλο, στο 12ο, η Αγγλία παίζει με την Γκάνα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες προπορεύονται στη βαθμολογία. Αν έχουμε νικήτρια θα πάει και στους 32. Στις 11 η ώρα το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε, Αποστόλη, φαντάζομαι. Βλέπεις Αγγλία ή μόνο Ρουμανία βλέπεις και Λουτσέσκου?
Αν πάει στην εθνική ομάδα. Αν πάει. Δεν λέω. Πώς είχε πει ο Παγιανόπουλος, αν έχει. Για τους κεφτέδες που είχε παραγγείλει. Και Παναμάς Κροατία στις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Για την Κροατία είναι οριακό παιχνίδι για να μην έχει την τύχη της Τουρκίας. Συνολικά στους ομίλους, είπαμε το Μεξικό είναι στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζω ότι περνούν στη φάση των 32 οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 από τους 12 τρίτους. Δηλαδή και εμείς να παίζαμε στην Ελλάδα, θα περνούσαμε, φίλε, δεν γίνεται. Κάποιο θα περνούσαμε. Το Μεξικό λοιπόν έχει 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Ελβετία από 4. Εγώ θα τους έλεγα εξασφαλισμένους, αλλά μαθηματικά δεν το έχουν πετύχει ακόμα, οπότε περιμένουμε. Βοσνία και Κατάρ έχουν από 1 βαθμό. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4. Ό,τι είπα για Καναδά και Ελβετία ισχύει και εδώ. Σκωτία και Αϊτή. Η Σκωτία έχει 3 βαθμούς. Η Αϊτή δεν έχει βαθμό. Οπότε όλα θα κριθούν μεταξύ Μαρόκου και Σκωτία. Τέταρτος όμιλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει 6 βαθμοί. Αυστραλία και Παραγουάη έχουν από 3. Η Τουρκία έχει αποχαιρετήσει. Πέμπτος όμιλος. Η Γερμανία 6 έχει προκριθεί. Ακτήλεφαντος του 3 βαθμοί. Η Σημερινός και το Κουρασάο έχουν από 1 βαθμό. Έκτος όμιλος, η Ολλανδία μετά το 5-1 επί της Σουηδίας έχει 4 βαθμούς, όσους και η Ιαπωνία, η οποία είπαμε ότι διέλυσε την Τινησία. 3 βαθμοί για τη Σουηδία, 0 βαθμοί για την Τινησία. Έβδομος όμιλος, Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, η απογοήτευση μέχρι στιγμής του Μουντιάλ το Βέλγιο. Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. 8ος όμιλος, Ισπανία 4, με κούρασαν οι Ισπανοί πάντως βλέποντάς τους. Στον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία. Δεν λέω έχουν παιχταράδες μέσα, αλλά δεν έχουν ταχύτητα, δεν έχουν ενέργεια, πάνε στο σετ παιχνίδι. Δεν έχει ένταση το παιχνίδι τους. Ενώ οι παιχταράδες είναι η τακτική τους αυτή. Είναι πολύ PlayStation το παιχνίδι. Το παλιό το PlayStation, αυτό που τρέχουν γρήγορα τώρα οι παίκτες και δεν τους ελέγχεις, το παλιό το PlayStation. 2 βαθμοί Ουρουγουάη, επίσης απογοητευτική εικόνα. 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στον όμιλο της Γαλλίας, η Γαλλία και η Νορβηγία είπαν την βαθμολογία έχουν περάσει, όπως αναφέραμε και τους άλλους ομίλους. Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, έχοντας το νου μας μην τυχόν σκάσει καμιά μεταγραφή στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, για να πάρουμε μια κουβέντα με έναν πρώτα απ' όλα φίλο, έτσι να μας πει το τι είδε και ο ίδιος από τους αγώνες στο Μουντιάλ, ποια ομάδα του άρεσε, ποια είχε απογοητευτική εικόνα. Καθώς βλέπω, έχει δηλώσεις, πρώτες δηλώσεις του Λύση στο βίντεο της της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μα θα έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε τι είπε και ο Αλέσιο Λύση στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΠΑΟΚ. We'll be right back.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γέφυρα ζωής για βρέφος μόλις μιας ημέρας ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 17 λεπτά το ασθενοφόρο με το νεογέννητο έφτασε από το ύψος της γέφυρας Κλειδίου στην Εγνατία στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο χάρη στη διευκόλυνση που παρήχαν συνοδεύοντας το άνδρες της ομάδας Ζήτα και της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Φωτιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Εγνατία Οδό. Οριοθετημένη αλλά συνεχίζει να καίει για δεύτερη μέρα η φωτιά στα απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού. Αναζωπυρώσεις και τοξικός καυνός στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα. Για επικίνδυνη φωτιά λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου μιλώντας στον 102 FM. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για οργάνωση που έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί στόχος να ξεπεράσουμε παθογένειες του παρελθόντος, είπε ο Πρωθυπουργός για το κτηματολόγιο. Κυβερνητική πρωτοβουλία είναι η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα πρώτα 175 συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές έχουν ήδη υπογραφεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από το άνοιγμα της πλατφόρμας dadades.gov.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοκογενειακή βία συνελήφθη 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στον πρώτο όροφο αποθήκης εργοστασίου με τουριστικά είδη στο Εγάλεο. Τέλος, στο ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς, το Ιράν συμφώνησε σε πυρηνικούς ελέγχους, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, άγγιξε τους 45 βαθμούς ο υδράργυρος σε Ισπανία, 40 τα θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία στη Γαλλία, ανάμεσά τους και δύο νήπια. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Ρε φίλε, τι ακούω πραγματικά στα διαλύματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι σαν να ήρθε τώρα ένα άτομο, έτσι, μια φίλη, την αγαπώ, πραγματικά την αγαπώ. Και μου λέει, εσύ ήμουν σε μια παρέα, λέει, και κάτι μου λέγανε, γίνεται flyover στη Θεσσαλονίκη. Λέω, εσύ που μένεις, Θεσσαλονίκη. Λέω, πάνε στην Άρτα, πάνε στο Βόλο να μείνεις, πάνε στο Αγρίνιο, φύγε από την πόλη. Μα είναι δυνατόν να μην σου καταλάβει αυτό το πράγμα. Για, δεν ακούω, για βάλε την επικοινωνία. Άμετσι, μπράβο. Πες το ότι εκεί πέρα από εκεί πήγα. Εγώ το κατάλαβα ότι από εκεί πηγάζει, αλλά είναι φοβερό. Και να το πω πιο συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, έγινε λέει κάτι με το Σπανούλι. Λέω, τι να έγινε με το Σπανούλι. Πού να φανταστώ. Δεν μπορούσα πραγματικά να υποψιάσω. Ούτε ο Αποστόλης δεν θα το έλεγε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Αποστόλης θα ήταν πιο κομψός σε αυτό. Σκάσατε.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε την κουβέντα για το Μουντιάλ. Θα πάμε μετά σε κάτι δηλώσεις που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα προτιμούσε να ήταν διαφορετικό το διαζύγιο, διαφορετικές συνθήκες του διαζυγίου με τον ΠΑΟΚ και αποχαιρετισμός. Θα πούμε και τι ακριβώς, ποιες είναι οι πρώτες δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Επί του παρόντος, ξεκινάμε με το Μουντιάλ. Έχουμε αποκτήσει μια πρώτη εικόνα σχετικά με την κατάσταση των ομάδων, γιατί τα ονόματα τα ξέρουμε. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι μια ομάδα. Όπως παραδείγματος χάρη είπα νωρίτερα για την Τουρκία, ότι βάσει ονομάτων, ποιότητας σε ατομικό επίπεδο, προσωπικά δεν περίμενα ότι θα κάνει δύο ήττες και θα αποχαιρετήσει τη διοργάνωση πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν ο Πάρης ο Ανδράλας θεωρεί ότι η Τουρκία είναι από τις απογοητεύσεις μέχρι στιγμής της διοργάνωσης. Καλησπέρα Πάρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, πώς θα το θέλω, μια χαρά.
0: Έχουμε ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες έχουν προκριθεί, εντάξει, τις ανέφερα νωρίτερα. Ποιες ομάδες είναι αυτές οι οποίες δείχνουν να είναι καλύτερα από τις άλλες? Γιατί τώρα μιλάμε για την κατάσταση, αυτή θα παίξει ρόλο στο ποιοι θα φτάσουν στο τέλος του δρόμου.
1: Τώρα μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε ότι δείχνουν σε καλή κατάσταση κάποιες ομάδες αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς όσον αφορά να βγάζουν συμπεράσματα οριστικά. Σίγουρα οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί είναι παρελθόν και σίγουρα δεν ξεκινήσανε καλά, γιατί το τουρνουά είναι μικρό και έμεινε έξω όπως είναι η Τουρκία. Από εκεί πέρα, αυτή η ομάδα που σε μένα προσωπικά μου αρέσει πολύ, το ένα παιχνίδι που έχει παίξει μέχρι στιγμής είναι η Αγγλία. Τη θεωρώ από τα φαβορί του τουρνουά, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ ψηλή ένταση. Έχει πολλές παραλλαγές στο επιθετικό κομμάτι και γενικά είναι μια ομάδα η οποία με πείθει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να βγάλω από την εξής ότι θα προχωρήσει η Γαλλία, η οποία από τη μέση και μπροστά θεωρώ ότι έχει την καλύτερη τετράδα του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες στην την Ισπανία στην το μέση που δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει με αυτού του ρυθμού, αν θα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, το που θα φτάσει. Και βλέπουμε και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές, όπως είναι το Μαρόκο και η Αμερική, που μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με τον τρόπο που παίζουν να είναι ελκυστικές πάρα πολύ στο μάτι.
0: Είπες την Αμερική, με εντυπωσίασε η Αμερική, γιατί έχει και ταχύτητα, έχει και ποιότητα, έχει και τακτική, έχει... Δηλαδή συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια τέτοια διοργάνωση.
1: Συμφωνώ απόλυτα, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ γρήγορη, παίζει σε πολύ ψηλή ένταση, όπως και όλο ότι πρέπει να παίζουν πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι ομάδες. Αυτή και το Μαρόκο είναι από τις ομάδες που μου έκανε εντύπωση, γιατί και το Μαρόκο είναι εξαιρετικό όσον αφορά και την τακτική προσέγγιση, αλλά και την εξαιρετικότητα που έχει σαν ομάδα και έχει και πάρα πολύ προσωπική ενέργεια το Μαρόκο και θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει. Θέλω να πω και κάτι για την ομάδα που με έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής, εκτός από την Τουρκία που έχασε τα δύο μάτια και έμεινε εκτός διοργάνωσης, είναι η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Έτσι με ένα σχηματισμό φοβικό, με ένα 5-3-2, με αναμονή στο παιχνίδι. Δηλαδή η εικόνα του μάτς με την Ολλανδία και το 5-1 φαινόταν από την αρχή, από τα πρώτα λεπτά, ότι κάπως έτσι θα κυλήσει το παιχνίδι. Μιλάω για τον τρόπο προσέγγιση της ομάδας της Σουηδίας. Έκανε άμυνα από την αρχή του παιχνιδιού στο δικό του μισό. Έδωσε την μπάλα στην Ολλανδία και από εκεί και πέρα με μεγάλη ευκολία ερχόταν μέσα στο αμυντικό τρίτο της Σουηδίας. Πραγματικά το 5-1 ήταν αναμενόμενο με τον τρόπο προσέγγισης που είχε η Σουηδία.
0: Από ομάδες οι οποίες, εντάξει, είναι, δεν θα πω άσημες, αλλά σίγουρα δεν είναι ομάδες με σταθερή παρουσία στη διοργάνωση. Ξεχωρίζεις κάποια που δεν περίμενες να πέσει, δηλαδή το Κονγκό, ας πούμε, το ενδεχομένως το πράσινο ακροτήρι, λέω τώρα, από αυτές τις ομάδες οι οποίες λες ότι θα πάνε, θα χάσουν και θα φύγουν, αλλά είναι ανταγωνιστικές? Δηλαδή το Κονγκό πήρε χ με την Πορτογαλία και μάλιστα την κλείδωσε λίγο την Πορτογαλία.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και ειδικά σε τόσο ψηλό επίπεδο Μουντιάλ, η οποία δεν θα είναι ανταγωνιστική, δεν θα παλέψει το παιχνίδι. Πλέον όλες οι ομάδες είναι εξαιρετικά προπονημένες. Τα παιχνίδια πάνε στην ένταση, στη μονομαχία και από εκεί πέρα σίγουρα κρίνονται από την ποιότητα κάποιων παιχτών που έχουν κάποιες εθνικές όπως η Γαλλία με τον Εμπαπέ, όπως η Ισπανία με τον Γιαμάρ. Πάνω από αυτή τη στιγμή μπορεί να χαλάσουν τις ισορροπίες. Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ ανταγωνιστικά με την ποιότητα που λέμε. Δεν είναι κάτι σούπερ μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ, ούτε έχουμε πει κάτι εξαιρετικό. Απλά θεωρώ ότι είναι και η πρώτη φάση για να φύγουν οι ομάδες οι οποίες έχουν ένα τρόπο παιχνιδιού πιο αμυντικογενές και το πώς θα έχουμε μια ανταγωνιστική εικόνα, θα φύγουν από το Μουντιάλ. Θα μείνουν οι καλές ομάδες και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα δούμε πολύ καλύτερα παιχνίδια. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σε επίπεδο τόσο ψηλό όπως είναι το Μουντιάλ να υπάρχει ομάδα, είτε είναι το Κατάρ είτε το Πράσινο Ακροτήρι, για να είναι στο Μουντιάλ πάνω να πει ότι έχουν κάποιες δυνατότητες.
0: Ναι. Πάντως βλέπουμε και ομάδες οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετική τακτική. Δηλαδή η Ισπανία θέλει το σετ παιχνίδι, δεν θα βάλει πολύ ένταση, με πολλή κυκλοφορία μπάλας, με την ατομική ποιότητα. Η Γαλλία σε πιο άμεση επίθεση. Βέβαια δεν ξέρουμε όταν θα ανταμώσουν αυτές οι ομάδες, αν θα το κρατήσουν αυτό το οποίο κάνουν τώρα.
1: Κάθε χώρα έχει το δικό της μοτίβο παιχνιδιού. Από εκεί πέρα το θέμα είναι ποιος κερδίζει και το που πάει το ποδόσφαιρο. Εγώ είπα την Αγγλία, γιατί η Αγγλία παίζει πάρα πολύ ψηλή ένταση σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οπότε μου δίνει τη δυνατότητα με αυτό που βλέπω και να γιατί, κερδίζει την μπάλα σε πρώτο χρόνο που το έχει κάνει. Δεν αφήνει τον αντίπαλο καθόλου να παίξει. Είναι μια ομάδα με πολλές παραλλαγές στο επιθετικό κομμάτι και θα μπουν μέσα τα μπακ και θα μπουν έξω τα εξτρέμ και αντίστροφα θα μπουν μέσα τα εξτρέμ και θα μπουν τα μπακ και βλέπουμε γενικά πάρα πολλές συνεργασίες. Mm-hmm. Είναι ατομική ποιότητα της Αγγλίας και ένα Χάρι Κέιν ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και αυτό είπα για την Αγγλία ότι ο τρόπος που παίζει μου δίνει το ερέθισμα ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλος.
0: Αντικειμενικά πάρει, αντικειμενικά, η Αγγλία και η Βραζιλία δοκιμάστηκαν στα δύσκολα γιατί η Αγγλία το έκανε αυτό που περιγράφεις εξαιρετικά απέναντι στην Κροατία, όχι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει παραστάσεις. Ναι, και η Βραζιλία έπαιξε με το Μαρόκο. Το οποίο Μαρόκο έχει τρομερή ποιότητα. Δηλαδή η Αγγλία δοκιμάστηκε στα δύσκολα. Το Αγγλία-Κροατία θα μπορούσε να είναι η προημιτελική φάση.
1: Έτσι ακριβώς. Απλά η Αγγλία με την Κροατία, εμένα προσωπικά, με έπεισε ότι μπορεί να πάει μέχρι τέλος. Αντίθετα, Βραζιλία-Μαρόκο. Το Μαρόκο ήταν πολύ καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επειδή η ουσία για μένα έπρεπε να κερδίσει το Μαρόκο. Η Βραζιλία εκμεταλλεύτηκε την ατομική ποιότητα που είναι πολύ μεγάλη, κυρίως με τον Βινίσιους. Τώρα είναι τεράστια απουσία του Ραφίνια που έχει πάρει τη λάση, δεν νομίζω να ξαναπαίξει το Μοντιάλ. Και νομίζω ότι θα αποδυναμωθεί και όλο αυτό την απώλεια αυτή. Αντίθετα, η Αγγλία ήταν κάτι συνολικό. Δεν είναι σχέση με την εικόνα της Βραζιλίας όσον αφορά τις δύο ομάδες που μου είπατε. Mm-hmm.
0: Τώρα με το χέρι στην καρδιά, για να κλείσουμε. Το Νεϊμάρ τον περιμένεις ή λες ότι και να μπει ο Νεϊμάρ μέσα. Τώρα με το χέρι στην καρδιά, για να κλείσουμε. Το Νεϊμάρ τον περιμένεις ή λες ότι και να μπει ο Νεϊμάρ μέσα. Το έχει χάσει λίγο αυτό, δηλαδή κάποτε πριν

0: κάνει την επόμενη του αγωνιστική ενέργεια. Αλλά από εκεί πέρα, καλό ή κακό, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται συνέχεια. Το ποδόσφαιρο έχει πάει σε άλλες ταχύτητες. Νομίζω ότι η αθλητικότητα υπερισχύει. Και ο Νεϊμάρ με πολλούς και συχνούς τραυματισμούς την ηλικιακά ότι μεγαλώνει. Νομίζω ότι και μέχρι να βρει ρυθμό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει την Βραζιλία.
1: Πάρη Ανδραλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κλείσαμε τον Νεϊμάρ γιατί τώρα είναι και ο τραυματισμός του Ραφίνια, ο οποίος Ραφίνια κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αραβία. Τώρα πάει εκεί, την μπερδεύεις πάντα τις χώρες. Λες τώρα Σαουδική Αραβία τώρα είναι, Κατάρ είναι, Αραβία τέλος πάντων. Γιατί λέει έχει ανάγκη τα χρήματα. Τα είπε ένας κολλητός του, ο οποίος έκανε δηλώσεις και είπε ότι και την Μπαρτσελόνα τη βολεύει αυτό. Η Μπαρτσελόνα θα εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 120-140 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για να μπορέσει να ολοκληρώσει κάποιες μεταγραφές και μέσα από τα χρήματα που θα εξοικονομήσει θα αποκτήσει τη δυνατότητα συντομότερης αποπληρωμής των χρεών. Υπενθυμίζω ότι άμα δείτε τα χρέη της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ μιλάμε για δυσθεώρητα τα ποσά, οι οποίες βέβαια αυτές οι ομάδες έχουν μια προνομιακή μεταχείριση, αλλά συμβαίνει βέβαια αυτό σε πολλές χώρες. Αυτό το ίδιο συμβαίνει με στην Τουρκία, με τη Γαλατά Σαράι και τη Φενερμπαχτσέ, παραδείγματος χάρη, και την Μπεσικτάς. Συμβαίνει στη Σερβία, όπου χρηματοδοτούνται ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτίζαν στο μπάσκετ για να κάνουν μεταγραφές. Συμβαίνει γενικώς. Δεν συμβαίνει στη Γερμανία. Στη Γερμανία οι οικονομικοί όροι υπάρχουν και ισχύουν. Και επιστρέφοντας στην υπόθεση του Ραφίνια, έχει λέει ανάγκη τα χρήματα, γιατί οι επενδύσεις οι οποίες προχώρησε ήταν όλες αποτυχημένες και μάλιστα ικτρά αποτυχημένες, γιατί του επέφεραν πολύ μεγάλη οικονομική ζημία. Και ο Ραφίνια, σε περίπτωση που πάει στην Αραβία, θα εισπράττει το χρόνο γύρω στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ και το μπόνους υπογραφής είναι 20 εκατομμύρια. Δηλαδή μόνο τον πρώτο χρόνο θα βγάλει 80 με 90. Αν υπογράψει και ένα τετραετές συμβόλαιο, πάει στα 200-250, έλυσε το πρόβλημά του μόνο το παιδί, θα μπορέσει να πληρώσει και τις υποχρεώσεις του.

Τα έχουμε όλα στο κεφάλι μας. Έχουμε και τον Αποστόλη μας πιέζει τώρα για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Θα τα πούμε, ρε Αποστόλη, που έγιναν οι δηλώσεις. Α, στον Κυριάκο Κυριάκο. Α, στο πρώην γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή. Και πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και πρώην συνεργάτης, τώρα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, θα πούμε κιόλα. Και πρώην συνεργάτης στην εφημερίδα Μακεδονία Θεσσαλονίκη ήταν ο Κυριάκος. Ξεκίνησε με ρεπορτάζ Β' Εθνικής, βεβαίως. Βεβαίως, εδώ είμαστε, σας ενημερώνουμε. Στον Κυριάκο έγινε η συνέντευξη. Είπε λοιπόν ο Λουτσέσκου ότι είμαι ευχαριστημένος για ό,τι πέτυχα στον ΠΑΟΚ, για τις φανταστικές στιγμές που έζησα, για τους τίτλους που κερδίσαμε μαζί. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι θα ήθελα να είχα έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Υπήρχαν άνθρωποι που δημιούργησαν αυτή την αρνητικότητα σε αυτές τις στιγμές. Ήταν τρελό αυτό που συνέβη σε αυτές τις 3-4 εβδομάδες των διακοπών. Ο πιο φυσιολογικός τρόπος ήταν εγώ και ο κύριος Σαββίδης να δώσουμε τα χέρια, να αγκαλιάσω ένας τον άλλον, να πω ευχαριστώ στον κύριο Σαββίδη γιατί είναι ο άνθρωπος που με έκανε να ζήσω αυτή την περίοδο. Σωστά μίλησε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο τρόπος αποχαιρετισμού και η διαχείριση υπόθεσης Λουτσέσκου, χωρίς να είμαι ρεπόρτερ πάω και χωρίς να έχω ιδιαίτερες σχέσεις, ήταν πάρα πολύ άκομψος και κάκιστος για ένα προπονητή, τον οποίον είτε πίσω ότι είναι καλός, είτε πίσω ότι είναι κακός, όπως και ό,τι άποψη και να έχει σχηματίσει ο καθένας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το αφαιρέσει σε αυτό το οποίο πέτυχε. Δεν είναι δυνατό λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει να φεύγει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατό να σέρνεται 3 εβδομάδες ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ και την ίδια στιγμή να γίνονται επαφές με προπονητές. Εμείς εδώ με τον Δημήτρη τα λέγαμε 3 εβδομάδες ότι εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου. Μάλιστα είχα αναφέρει και το όνομα του Καρσέδο εγώ πριν από καιρό, όχι το όνομα του Λύση. Η γενικότερη διαχείριση του θέματος, και δεν αναφέρουμε μόνο επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά. Επικοινωνικά ήταν πάρα πολύ κακός ο τρόπος. Άρα και ουσιαστικά ήταν ο τρόπος.

βέβαια αυτό δεν αφορά, για να προλάβω, αφορά την ίδια τη διοίκηση, αφορά τον ίδιο τον Σαββίδη, αφορά τους ίδιους συνεργάτες του. Γιατί οι υπόλοιποι εκτελούν. Τι θέλω να πω, ότι το κομμάτι των media μιας εταιρείας, μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, λειτουργεί με βάση την εντολή που θα δεχτεί από τη διοίκηση. Πάντα υπάρχουν προτάσεις, μπορεί προτάσεις να απορριφθούν. Ως οργανισμός ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να συμβεί αυτό το οποίο θα ήθελε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να συμβεί, και το οποίο για μένα είναι λάθος. Προφανώς είχε επενδύσει και στο ότι θα εισέπρατε κάποια χρήματα μέσα από την πώληση του Λουτσέσκου, ενδεχομένως να τον ενόχλησε το γεγονός ότι αρνήθηκε να πάει στη Σαουδική Αραβία, γιατί έτσι θα εξασφάλιζε ένα ποσό λίγο λιγότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί ο λόγος να είναι αυτός, αλλά και αυτό είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αποφασίσει για το μέλλον της καριέρας του. Ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που λειτουργήσε στο Λουτσέσκου ήταν σαν να μην, σαν να έφυγε ένας προπονητής της σειράς, ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προσφορά στο σύλλογο. Αλέσιο Λέση, πρώτης του δηλώσεις, επειδή μένουμε στον ΠΑΟΚ. Λύση, συγγνώμη. Αλέσιο Λύση, ωραίο Σαρδάμ, ναι, τραγικό. Λοιπόν, είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα και στην Ιταλία ξέρουμε καλά τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή, λέει, για εμένα, λέει ο Ιταλός τεχνικός. Χάρηκα πολύ όταν μου μίλησε ο ατζέντης μου για το ενδιαφέρον να λάβω την ομάδα. Ο λόγος που αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση είναι ότι διαπίστωσε ότι την έντονη επιθυμία και ότι ήταν σίγουρη για μένα, πράγμα το οποίο με βοήθησε στο να πάρω την απόφαση. Για τις συζητήσεις με το Μάτος και το Βιερίνη είπε ότι ήταν αρκετά επικοδομητικές. Για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο ίδιος, θέλω μια ομάδα που να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοεπίθεση σε κάθε στιγμή του αγώνα.

θα τα πούμε μετά στο μπάσκετ. Απλά μέχρι στιγμής, επειδή θα το σημειώσω βέβαια κιόλας, επειδή γράφονται πολλά για το Λαριτζάκι, ο Λαριτζάκης δεν πήγε να ζητήσει την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την ώρα που μιλάμε θα πούμε περισσότερα μετά στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θέλω μια ομάδα, λέει ο Λύση, που να μπορεί να διαχειριστεί όλη τη φάση του παιχνιδιού. Όλοι τέτοιες θέλουμε. Να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Ναι. Και να είναι επιθετική και πιεστική ομάδα. Γιατί η Αποστόλη σου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτές οι δηλώσεις? Ποιος ο προπονητής θα έλεγε διαφορετικά πράγματα? Δηλαδή περίμενες να πει ότι θέλω μια ομάδα που να μην μπορεί να διαχειριστεί τις φάσεις, να είναι παθητική στο παιχνίδι της και να μην πιέζει καθόλου? Αυτό θα έλεγε ο άνθρωπος? Ναι, δεν πήγε σε λεπτομέρειες. Θα φανεί. Δηλαδή βλέποντας το Μουντιάλ τώρα καταλαβαίνεις και τις ομάδες. Βλέπεις την Ισπανία. Σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάω το πάνω κάτω. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Θέλω να παίζω σετ παιχνιδάκι, θέλω πολλές πάσες, πλήρη έλεγχο, την κούραση, την σωματική και την ψυχολογική της αντίπαλης άμυνας και μέσα από τις κινήσεις χωρίς την μπάλα βρίσκω τους τρόπους και βάζω τον γκολ. Βλέπεις τη Γαλλία, άμεση επίθεση, κατευθείαν, δεν κάθεται να αλλάξει πολλές πάσεις. Η Ολλανδία, διαφορετική. Η Ολλανδία επενδύει περισσότερο στο παιχνίδι των ακραίων, με μεγάλες μπαγιές αλλά με κατοχή μπάλας. Κάθε ομάδα έχει το δικό της τρόπο. Και στην περίπτωση του Λύση, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά συμπεράσματα θα βγάλουμε μέσα από τον τρόπο που θα παίζει η ομάδα. Δεν είπε κάτι δηλαδή διαφορετικό σε σχέση με αυτό που συνηθίζουν να λένε οι προπονητές τα καλοκαίρια. Μεταγραφή προσπαθεί να κλείσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά σε συμφωνία με την Χιρόνα ή Τζιρόνα, την ισπανική τέλος πάντων. Χιρόνα τη γράφαμε τώρα, καταλάβαμε ότι το κάναμε λάθος στα χρόνια, για τον Γιουέλ Ρόκα. Σε ένα deal το οποίο είναι πιθανό να φτάσει τα 24 εκατομμύρια ευρώ, 4 εκατομμύρια, 21 ετών, αριστερός εξτρέμ, ο οποίος παίζει και ως επιθετικό χαφ αλλά και στη δεξιά πλευρά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Τζιρόνα. Ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις με την ισπανική ομάδα για να αγοράσει τα δικαιώματά του. Πριν από λίγο βγήκαν επίσης οι ποινές της ΔΕΑΒ για τον Λεσόρ, για τα όσα έγιναν στο πέμπτο τελικό. 8.000 ευρώ είναι το πρόστιμο στον Λεσόρ, 15.000 στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, θυμάστε το επεισόδιο με Jones και τον Ναν. Απαλλάχθηκε ο Τζέριαν Γκραντ, ούτως ή άλλως Τζέριαν Γκραντ δύσκολα θα είναι στην Ελλάδα την ερχόμενη σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε με τους δύο παίκτες που θα αποτελέσουν τις δύο πρώτες μεταγραφές, τόσο σε ΠΑΟΚ όσο και σε Άρη. Θα μιλήσουμε με έναν συνάδελφο να μας τους σκιαγραφίσει. Να πούμε μετά τα παρελκόμενα της μετακίνησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι και πολλές μπασκετικές ειδησούλες αλλά και άλλες ειδήσεις, όπως θα σας πω κάποια πράγματα περισσότερα για το θέμα του Λαρετζάκη και του Φαλ. Γράφεται από χθες ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να αποκτήσει τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα εκδήλωσης για το κτηματολόγιο. Όπως είπε, μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του κτηματολογίου, υπογράμμισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δύο νέα σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία. Όπως διευκρίνησε η ίδια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τους Έλληνες αγρότες και την απλοποίηση των κανόνων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής έθεσε ως βασικές ελληνικές προτεραιότητες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα, δήλωσε ο κ. Χινάς, επισημένοντας ότι η συζήτηση για το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής εντείνεται καθώς κορυφώνεται η διαπραγματευτική διαδικασία που θα διαμορφώσει το πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα 6 χρόνια. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος. Νέα σημαντική υπόθεση φόρο διαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε συνεργασία με πελάτες της σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε κατοικίες, σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Η ζημιά για τον ΔΔΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Γέφυρα ζωής για βρέφος μόλις μιας ημέρας ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 3 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 17 λεπτά το ασθενοφόρο με το νεογέννητο από την Καστοριά έφτασε από το ύψος της γέφυρας Κλειδίου στην Εγνατία στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο χάρη στη διευκόλυνση που παρήχαν συνοδεύοντάς το άνδρες της ομάδας Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεως στην Αθήνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές αλλά και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τοπικά. Φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος 7ου ορόφου στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τελικά οι ένικοι προχώρησαν μόνοι τους σε κατάσβεση της φωτιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε σήμερα το πρώτο αστικό μικροδάσος της πόλης στη συμβολή της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της Οδού Αγίων Πάντων στην δεύτερη κοινότητα. Σε έκταση περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων έγιναν 3.250 φυτεύσεις ανάμεσα τους 250 δέντρα, καθώς και θάμνοι, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για την ανθεκτικότητά τους και τη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ομάν και Ιράν θα συγκροτήσουν επιτροπή που θα καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών. Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε μια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κρυμαίας, την οποία περιγράφει ως στρατηγική, στρατιωτική και εφοδιαστική διάβαση που χρησιμοποιούσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Καταδικάστηκε σήμερα ο Πίτερ Μιούρελ, ο πρώτος σύζυγος της πρώην Πρωθυπουργού της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, σε κάθριξη περισσότερο των 5 ετών, αφού δήλωσε ένοχος ότι καταχράστηκε περισσότερα από 400.000 λίρες από τα κεφάλαια του Αυτονομιστικού Εθνικού Κόμματος για να αγοράσει είδη όπως αυτοκίνητα, τροχόσπιτο και είδη πολυτελείας. Ο 61χρονος Μιούρελ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του κόμματος μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2023. Συνελήφθη τον επόμενο μήνα και το 2024 το ασκήθηκε δίωξη έπειτα από μακρά έρευνα της αστυνομίας για τα οικονομικά του κόμματος. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική ένταση έως 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtsopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις μεταγραφές που έχουν κάνει. Κάναν σήμερα, δεν το επισημοποίησαν, αλλά είναι δεδομένες συμφωνίες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Τον φίλο διεθνατζή Γιώργο Μάντζιο, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αφορούσε τον Μπασίρου, τον παίχτη του Άρη, ο οποίος ήταν δανεικός στην Κέζερμπιλιγκή από την Γουότφορντ. Αλλά δεν, θα το ρωτήσω και, και για τον Ελουστόντο, που, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε από τον Μπασίρου, είναι Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τον Ντέλε Μπασίρου.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί από τα πάρα πολλά παιδιά της Αφρικής που γεννήθηκαν στην Αγγλία, από μετανάστες γονείς, έφτασε μέχρι και την Άντερ 23 της Νιγηρίας. Και αν μπορούμε να πούμε το πρώτο θετικό είναι ότι επειδή γεννήθηκε στο Μάντσεστερ, αυτό που λέμε ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, πήρε τα πρώτα ένσημα στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι. Είχε κάνει ένα καλό παιδομάζωμα η Σίτι εδώ και πολλά χρόνια και ήταν και αυτός ένας από τους πολλούς Αφρικανούς που δοκίμασε και λέω ότι έπαιξε εκεί, γιατί δεν είναι ότι απλά πέρασε και τον έδιωξαν. Έχει συμμετοχές με τη Σίτι στο Youth League, την Under 19, έπαιξε στην Under 18, έπαιξε στην Under 23. Δηλαδή αν κάποιος μαζέψει τα παιχνίδια που έκανε στην City πριν τον αποκτήσει η Watford, και αναφέρομαι στη δεύτερη ομάδα και στις ακαδημίες, είναι καμιά οχτονταριά, άλλο και λίγα, που σημαίνει ότι πήρε κάποια πράγματα από εκεί, από την ακαδημία που την έβλεπαν και οι άνθρωποι του Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα του είχε δώσει και ένα μισάωρο σε ένα παιχνίδι Link Cup το Δεκέμβριο του 2017 με τη μεγάλη ομάδα, με τη Λέστερ. Είχε παίξει τότε τα μοναδικά 30 λεπτά με τη μεγάλη ομάδα της City.
0: Τι παίχτης είναι, Γιώργο?
1: Ναι, αν για κάτι ξεχώριζε εκεί και το βλέπαμε σιγά σιγά στη συνέχεια και στη Watford, είναι ότι είναι ένας πολύ πολύ αθλητικός μέσος. Ένα χαφ το οποίο δίνει ενέργεια, δίνει δυναμική. Είναι από τα χαφ που χρειάζεται ένας προπονητής να έχει στη μεσαία του γραμμή. Ένας παίκτης ο οποίος και στους μικρούς στη City είχε και αρκετές assist. Δεν έκανε πάνω από 15 assist στις ομάδες νέων της City. Ταλαιπωρήθηκε από κάποιους τραυματισμούς, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ο ένας είναι χιαστός.
1: Ναι, ο χιαστός ήταν πριν από 4 χρόνια. Το...
0: Όχι, ο χιαστός ήταν το 20.
1: Το
0: 2021.
1: Το 2021 ήταν ο χιαστός, πριν από 5 χρόνια.
0: Τον είχε ο Ήβιτς εδώ μεταξύ, γιατί είδα ότι...
1: Στη Watford ήταν τότε ένα πέρασμα, είχε ο Ήβιτς. Το θετικό για τον ποδοσφαιριστή είναι ότι επανήλθε. Μετά από 2 χρόνια είχε ένα θέμα με τον αστράγαλό του, ξαναεπανήλθε. Και πρόπερση είχε επίσης ένα θέμα με τον γόνατό του, αλλά σε μια χρονιά που επίσης επανήλθε. Γιατί λέω επανήλθε? Γιατί αν δει κανείς ψυχρά τους αριθμούς του Μπασίρου την τελευταία τριετία, είναι ότι το παιδί έπαιξε 30, 32 και 38 παιχνίδια. 100 παιχνίδια τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Εγώ είδα και... μέτρησε 144 από το χιαστό και γύρω στα 80 από τον αστράγαλο. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν... Καλά, για μένα πάντα υπάρχει θέμα όταν ένας παίκτης έχει κάνει χιαστό.
1: Δύο στοιχεία σε αυτό που λες, Βασίλη, εγώ μου σε διακόπτω, είναι και σε τι ηλικία το παθαίνεις, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή ο Άρης είχε μπλέξει κάποια στιγμή και είχε φέρει τον Ζερβίνιο που είχε κάνει δύο χιαστούς και ήταν πιο μεγάλος ηλικία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θυμούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ πώς ήταν ο Βιερίνια μετά το δεύτερο χιαστό. Οι φίλοι που έβλεπαν τον φαινόμενο, τον Ρονάλντο, είναι και εποχές που έχουν αλλάξει. Η αποκατάσταση τώρα για ένα χιαστό είναι πολύ πιο σύντομη σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, γιατί προχωράει και η επιστήμη. Και επειδή αυτός είναι ακόμα 27, το Σεπτέμβριο του θα γίνει στην ουσία 27, 17 του Σεπτέμβρη, το πέρασε νομίζω πολύ πιο εύκολα, γιατί για να καταλάβει κανείς τη σεζόν 24-25 που πάλι είχε ένα θέμα με το γόνατό του, εκείνη η χρονιά έκανε 30 παιχνίδια και 4 γκολ. Έπαιξε δηλαδή 2.200 λεπτά. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω για τον ποδοσφαιριστή είναι ότι είχε γεμάτες χρονιές σε ένα πολύ πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Για όσους παρακολουθούν την Champions, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εκεί δεν μπορείς να σταθείς αν δεν έχεις πνευμόνι, αν δεν έχεις αντοχή, αν δεν είσαι γρήγορος. Και το ότι τα κατάφερε με μια ομάδα όπως η Watford, που δεν τη λες και εντελώς άπειρη, είναι ομάδα που την έχουμε δει να παίζει και στην Premier League, δηλαδή είναι από τις ιστορικές ομάδες στην Αγγλία, είναι κάτι θετικό για τον παίκτη.
0: Ήταν συμπαίκτης και το θυμάσαι το φόρ που είχε φέρει ο Άρης από τη Watford, τον Gray.
1: Τον Gray.
0: Ήταν συμπαίκτης του Gray, ναι, του Τζαμαϊκανού. Ναι.
1: Το Τζαμαϊκανό. Επίσης είναι ένα παιδί το οποίο για μένα παίζει καθαρά στο 6. κατά συνθήκη μπορεί να παίξει το 8. Φέτος στην Κενσεμπιλική τα πιο πολλά παιχνίδια ήταν εξάρι. Έχω δει και στη Watford και στην Κενσλέρ να υποστηρίζει και τα δύο τρίγωνα, δηλαδή εξάρι, οχτάρι, δεκάρι, εξάρι και δύο οχτάρια, εάν δεν παίξει με δεκάρι μια ομάδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει επίσης. Το πώς θα μπορέσει ο Άρης να τον αξιοποιήσει, με δεδομένο ότι υπάρχουν εκεί ο Ράτσιτς, σήμερα που μιλάμε, ο Ράτσιτς, ο Χόγκλα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γαλανόπουλο και υπό προϋποθέσεις αν ανοίξει και θέμα Σιώπη, γιατί βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει κι άλλο χαφτό, τον Ντεόσα, οπότε ο Σιώπης και μαθηματικά να το δει κανείς περισσεύει από την ομάδα του Νίστρουπ. Αν ανοίξει θέμα Σιώπη και να...
0: Ξέχασες ένα. Το Γένσεν.
1: Ποιον?
0: Το Γένσεν.
1: Έχουμε και το Γένσεν, σωστά. Αλλά δεν ξέρω αν θα ανοίξει θέμα Σιώπη ή αν θα ανοίξει θέμα αποχώρησης κάποιου εκ των άλλων.
0: Εγώ αυτό βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Βλέπω
1: η θέμα και, το και, όχι, γιατί
0: και επειδή ο μοναδικός παίκτης μπορεί να πουληθεί από όλους αυτούς είναι μόνο ο Ράσιτς, μην δούμε κάποια πώληση Ράσιτς. Γιατί κάνει καλή χρονιά για μένα ο Ράσιτς.
1: Ο Ράσιτς. Έχει ακόμα και ένα όνομα το οποίο έχει ένα background που να πουλήσεις.
0: Και είναι και αγορά, αλήθεια... δηλαδή πρέπει να πληρωθεί και σαν σου όλο.
1: Α, είναι σωστό και αυτό.
0: Είναι και αγορά, ναι, βέβαια. Είναι
1: σωστό
0: αγορά.
1: Και αυτό, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Τώρα, για τα χαρακτηριστικά του Μπασίρου, θα πω αυτά που είναι λίγο πιο ανεπτυγμένα από τα υπόλοιπα. Μου κάνει εντύπωση που έχει τρία στοιχεία πολύ δυνατά. Την ισορροπία σώματος, την ευκινησία και την επιτάχυνση. Αυτό σε ένα χαφ που πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να αλλάξει ο ρυθμό ενός αγώνα. Να ξεφύγει από έναν αντίπαλο, γι' αυτό λέω ευκινησία. Και η επιτάχυνση είναι αυτό που λέμε τα πρώτα βήματα για να μπορέσει να φύγει από τον αντίπαλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχει αδυναμία.
0: Τον είδα λίγο τσαπατσούλη, λίγο στην
1: δεν
0: τρίπλα
1: είναι αλυτικός,
0: να. Δεν είναι.
1: Δεν είναι αλυτικός. Δηλαδή ναι. Το άλμα, βλέπω τώρα τα στοιχεία από το έγκυρο στο FIFA πώς θα βαθμολογούν με άριστα το 100. Ναι. Δηλαδή την ευκινησία την έχει στο 80%. Την ισορροπία σώματος 84%. Το άλμα το έχει στο 66%. Πιο χαμηλά. Χαμηλά έχει το μακρινό σουτ. Δεν έχει μακρινό σουτ.
0: Ναι.
1: 68%. Μακρινή πάσα 69%. Άρα είναι ο παίκτης των μικρών πασών και των συνεργασιών κοντά.
0: Άρα με τα μακρινά δεν τα πάμε καλά.
1: Δεν τα έχει μακριά.
0: Δεν βλέπουμε μακριά.
1: Βλέπω καμπύλη 59%. Ακόμη πιο χαμηλά. Δηλαδή δεν έχει ούτε καλή σέντρα. Στα υψηλά του πάνω από το 70 είναι 71 η τρίπλα. 75 το σπριντ, 79 η επιτάχυνση, 80 η ευκινησία, 84 η ισορροπία σώματος, 77 η αντοχή. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα αθλητικό χαφ, το οποίο όμως επειδή είναι εξάρι, μην περιμένουμε να κάνει και μπάλιες, ξέρω που έκανε ο Μανού Γκαρθία, να το παίξει δεκάρι.
0: Ναι, μπορεί να έχει και το Μανού Γκαρθία μπροστά του εξάλλου, δεν το ξέρουμε, ναι.
1: Α, γιατί όχι. Δεν ξέρω αν συνυπήρξαν και στη City, δεν το ψάξα αυτό, στις ακαδημίες, γιατί και ο Μανού νομίζω ότι την ίδια ηλικία πρέπει να έχει.
0: Ναι. Σίγουρα ήταν με το Φόντεν, από ό,τι είδα.
1: Ήταν.
0: Με το Φόντεν ήταν σίγουρο, γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και μιλούσε για το Φόντεν, τον οποίο τον είχε αντικαταστήσει μάλιστα όταν μπήκε στον αγώνα με τη Λέστερ.
1: Α, με τη Λέστερ εκείνο το παιχνίδι, το μισάωρο που έπαιξε στη συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, ότι έχει πάρει εκεί τα πρώτα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στη City για να μείνεις να κάνεις παιχνίδια και με την δεύτερη ομάδα, εκεί το πρωτάθλημα είναι ποιοτικό, δεν είναι δηλαδή. Για να καταλάβει και ο κόσμος και ο ΠΑΟΚ, όταν ήρθε όταν έφερε ο Νίκος Αβίδης, γιατί είναι από τις λίγες μεταγραφές που έχει κάνει ο Νίκος και όχι ο Γιώργος, τον Άκμουμ από το Λονδίνο τον είχε στην δεύτερη ομάδα της Άρσεναλ.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε από εκεί κάπως είχε παίξει άντερ 23 πολλά παιχνίδια και κατάφερε και. Βλέπω τώρα ότι έχει υπάρξει και συμπαίκτης με έναν Έλληνα παίκτη, τον οποίο προφανώς οι άνθρωποι του Άρη μπορεί να τον καλέσουν για να μάθουν, με τον Δημήτρη Τογούτα.
0: Α,
1: 28 παιχνίδια φέτος. Με την Κενσεμπιλική, με την οποία κατάφερε με ένα πολύ καλό φίνις να ξεμπλέξει, γιατί πήγε να κινδυνεύσει. Οπότε δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του Άρη έχουν επαφή με τον Δημήτρη για να πάρουν και κάποιες συστάσεις. Γιατί βλέπω ότι με τον Γούτα έπαιξαν 28 μάτς μαζί. Άρα αποκλείεται να μην ξέρει ο Γούτας που είναι στόπερ, που υποτίθεται συνεργάζεται με το χαφ στο build-up PST. Τώρα.
0: Γιώργο,
1: εγώ,
0: κάτι,
1: δηλαδή,
0: κάτι,
1: δηλαδή,
0: τελευταίο, κάτι τελευταίο, επειδή ρωτάει ο φίλος ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου για τον
1: Ελουστόντο.
0: Ναι, για τον Ελουστόντο, τι έχεις να μας πεις?
1: Ο Ελουστόντο, τα θετικά του είναι ότι παρότι είναι πολλά χρόνια στη Σοσιεδάδ, είναι σε καλή ηλικία για στόπερ, είναι 32 ετών. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι υπήρξε και αρχηγός, άρα έχει μια προσωπικότητα mm-hmm. που είναι απαραίτητη για τα στόπερ. Η ερώτηση πολύ απλή που την κάνουν και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ είναι ότι αν δεν ήταν τόσο καλός, γιατί τον αφήνει στο Σοσιεδάδ να φύγει.
0: Ναι, 31 δεν είναι και 34 ας πούμε.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι ένας λόγος είναι ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Το αν θα μπορέσει να φύγει από την Ισπανία και να έρθει στην Ελλάδα να είναι το ίδιο ξέρω εγώ, αποτελεσματικός και αν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στα θετικά του ελουστώντο, γιατί πάντα μιλούσαμε και με τους αριθμούς, έχει 72 διάβασμα παιχνιδιού, 76 κοντινή πάσα, 73 έλεγχο μπάλας, 75 δύναμη, 76 άλμα, αλλά έχει 55 επιτάχυνση, δεν είναι γρήγορος, mm-hmm. έχει 67 το σπριντ, έχει 68 αντοχή, δεν το λες, έχει 56 ευκινησία, δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος να δει κανέναν στόπερ ο οποίος θα είναι πολύ γρήγορος κλπ. Δεν το έχει αυτό ο Λουστόντο. Έχει καλή αντίδραση, ξέρει που να πάει με δύναμη και να είναι αλτικός. Και προφανώς πρέπει να είναι αλτικός γιατί είναι και ένα 80. Δηλαδή, αν πάρεις στόπερ ένα 80 και δεν έχει άλμα, μην το πάρεις ποτέ. Αλλά επειδή
0: ερώτηση, έχει άλμα, ερώτηση, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε σχέση με το Λόβρεν, το λες αναβάθμιση?
1: Εντάξει, ο Λόβρεν είναι σε άλλη ηλικία, πιο προχωρημένη. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Λουσόντο έχει ακόμη να δώσει πράγματα.
0: Ναι, αλλά το κριτήριο δεν μπορεί να είναι ο Λόβρεν όμως, Αποστόλη. Γιατί ο Λόβρεν ναι, ήταν ο δύναμος γρήγορος του ΠΑΟΚ όταν έπαιζε.
1: Το κριτήριο είναι ο Κετζιόρα προφανώς.
0: Ναι.
1: Γιατί ο παίκτης έχει να καλύψει.
0: Σε σχέση με Κετζιόρα.
1: Είναι λίγο πιο έμπειρος στα μαρκαρίσματα και στις τοποθετήσεις του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο γρήγορος ο Κετζιόρα. Και φοβάμαι να μην έχει θέματα με τους γρήγορους επιθετικούς. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα. Πάντως επειδή ταιριάζει και με τον Μιχαηλίδη λίγο, δηλαδή και ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος που έχουν ακουστεί για τον ΠΑΟΚ έχουν ένα κοινό κακό. Κανείς από τους τρεις δεν είναι αυτό που λέμε πολύ aggressive.
0: Ναι.
1: Ο δυναμικός, ο Μουκουντή που θα σε πάρει παραμάζωμα, ο ναι. Κάρμο, ένα στόπερ δηλαδή, ο Ντεφράι που παίρνει τώρα ο Παναθηναϊκός. Θα νομίζω θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ έναν για τα ψηλά που λέμε, να καθαρίζει την αεροπορία. Αυτή την αίσθηση έχω, Βασίλη μου.
0: Γιώργο Μάγιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλή καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα. Καλό απόγευμα.
1: Χαρά,
0: να είσαι καλά. Τι γίνεται, ρε Αποστόλη? Αργούς. Προφανώς θα θέλει πολύ κατοχή μπάλα, θα τον ενδιαφέρει η πάσα. Δίνει μεγάλη αξία στην πάσα. Αλλά αυτό πολλές φορές δημιουργεί πρόβλημα στο παιχνίδι μετάβαση. Βέβαια, θα πρέπει να συνδυαστεί και με την ξεκάθαρη για μένα πλέον πρόθεση του ΠΑΟΚ να αλλάξει το κέντρο του. Βλέπω ότι προσθέτει παίκτες με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σαν το Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία μπορεί να μην έχει καλή σχέση με τον γκολ. Βασικά διαζύγιο έχει πάρει από τον γκολ. Προχθές ήθελα να κόψω πλάνα του Σάντα Μαρία στην τηλεόραση για την εκπομπή και για να βρω ένα δεύτερο γκολ του χρειάστηκε να πάω 4 χρόνια πίσω. Δεν είναι δηλαδή ο χάφο, ο κεντρικός χάφο ο οποίος σκοράρει, παρότι επιχειρεί τα σουτάκια από τα περίπου 20 μέτρα, αλλά βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι του, ταχύτητα στον άξονα. Με το ΜΕΙΤΕ ας πούμε δεν έχει ταχύτητα στον άξονα, έχει ισορροπία στο κέντρο, ούτως ώστε να μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι μετάβασης, ειδικά αν χρειαστεί να παίζει με στόπερ τα οποία δεν φημίζονται για την ταχύτητά τους. Ωστόσο, για να το κλείσω, για μένα απαραίτητη προϋπόθεση για μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει και θέλει γενικώς να αποδίδει ποδόσφαιρο το οποίο θα είναι ελκυστικό και για τον κόσμο είναι η ταχύτητα. Η αθλητικότητα, η ταχύτητα και η ενέργεια είναι τρία στοιχεία τα οποία είναι όχι απλά απαραίτητα για κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά είναι η προϋπόθεση για να παίζει. Ο δεύτερος στόπερ, μάλλον ο backup στόπερ, ο παίκτης ο οποίος θα δίνει ανάσες, okay, να δεχτώ ότι δεν θα είναι τόσο ταχύς, αλλά ο βασικός πρέπει να το έχει ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο, ειδικά στον ΠΑΟΚ που είδαμε φέτος, που τα στόπερ του ήταν το μόνιμο πρόβλημα. Ακόμα και παρότι και Τζιόρα έκανε καταπληκτική χρονιά και βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δική του κατάσταση, το μόνιμο πρόβλημα του ΠΑΟΚ φέτος ήταν τα στόπερ. Και μετά από ένα σημείο τον κρατούσε μόνο στο Μιχαηλίδης. Όποτε έμενε ο Λόβρεν, Ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ ευάλωτος. Αλλά για να το ολοκληρώσω, πρέπει να δούμε με τι θα συνδυαστούν αυτοί οι παίχτες. Μπορεί η Μέση να είναι φωτιά, να τρέχουν πάρα πολύ. Και σε αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιώργος, ο Μάντζιος, σχετικά με τον άξονα, δεν πιστεύω στο ενδεχόμενο συνύπαρξης του Μπασίρου, του Ράσης, του Χόγκλα, του Σιώπη, του Γαλανόπουλου και του Γένσεν. Δεν βγαίνει και οικονομικά αυτή η ιστορία. Γιατί μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια από 450.000 ευρώ και πάνω. Σωστά σου τα λέω. Δηλαδή να έχεις 6 συμβόλαια, να έχεις 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Τι 3, ο Ράσης έχει πάνω από εκατομμύριο συμβόλαιο. Νομίζω ότι ή δεν θα αποκτηθεί ο Σιώπης ή θα πουληθεί ο Ράσιτς, γιατί από όλους αυτούς τους παίκτες ο μοναδικός ο οποίος έχει αξία αυτή τη στιγμή στον αγορά και έκανε και πολύ καλή χρονιά είναι ο Ούρος Ράσιτς. Άσχετα που με τη χρονιά που έκανε φέτος δεν γίνεται να δώσει αυτόν τον παίκτη. Υπενθυμίζω όμως ότι ο Ράσιτς έκανε μια δήλωση στο τέλος της φετινής σεζόν, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο και έκανε την αυτοκριτική του, είπε θα δούμε αν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Όταν ένας παίκτης το λέει αυτό, σημαίνει ότι έχει πάρει ένα feedback, ότι ξέρεις μπορεί να μην είσαι την επόμενη χρονιά, όχι επειδή δεν το αξίζεις, αλλά επειδή μπορεί να παραχωρηθείς σε άλλη ομάδα. Ο Ράτσης ο οποίος είναι αγορά από τη Σασουόλο. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται και την πώληση του Διαντή, η οποία διαπραγματεύεται. Απλά υπογράφει για να εισπράξει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου, το νεογέννητο αγοράκι μόλις 6 ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης, παρουσίασε ταχύπνιες, σταθερή κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 μόλις λεπτά επιταχύνθηκε η διαδρομή του ασθενοφόρου που το μετέφερε από το κλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, στόχος να ξεπεράσουμε παθογένειες του παρελθόντος, είπε ο Πρωθυπουργός για το κτηματολόγιο. Κυβερνητική πρωτοβουλία είναι η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για συμμετοχή σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ. Τρεις μέχρι τώρα οι σύλληψεις, 105 άτομα κατηγορούνται ως δράστες ρευματοκλοπών. Πήρε πιστοποίηση το πρώτο πρόγραμμα νομικής ιδιωτικού πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο οι πρώτοι φοιτητές. Αύριο συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την υποβολή νέων αιτημάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Άνδρας στην Εύβοια έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά. Με αναπνευστικά προβλήματα βγήκαν από το διαμέρισμά τους 3 άτομα στην Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο. Νωρίτερα κατέζησαν μόνοι τους στη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα τους. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρός 60χρονος μετά από πρόσκρουση γιοταχή σε τυχείο. Κλείνει και απόψε 11 το βράδυ με 5 το πρωί ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη για τις εργασίες του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ του κόμβου Μετεώρων και Ευκαρπίας. Το Ισραήλ πρέπει να απελευθερωθεί από την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα των όπλων, είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Παίκτης των Miami Heat γίνεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Θα πάμε στον Αντετοκούμπο. Μην βιάζεσαι. Έχει πραγματάκια. Ο Αντετοκούμπο, ο οποίος παρεμπιπτόντως κλείσε και το φόρο στο Μιλγόκι, στα συμβόλαια στην Αμερική, για να υπολογίζετε. Δηλαδή ακούτε 60%, 60 εκατομμύρια το χρόνο. Όχι, πως είναι λίγα λεφτά. Μην είμαστε και μας πάρουν και γίνουμε στο αμπαλούμπεν χητικό. Το 37% είναι φορολογία. Δηλαδή από το 60%, από τα 60 εκατομμύρια, βγάλετε το 37%. Στο Μιλγόκι, μάλλον σε κάποιες πολιτείες Αμερικής, υπάρχει και ένας φόρος 7,5%. Μέσα στις πολιτείες αυτές είναι και το Wisconsin, το οποίο είναι το Μιλγόκι. Δεν είναι η Φλόριντα, στην οποία είναι το Μαϊάμι. Άρα ο Αντετοκούμπο γλιτώνει μια έξτρα εφορία, ένα έξτρα ποσό, γύρω στα 4,3 εκατομμύρια ευρώ, πηγαίνοντας στο Μαϊάμι. Και από τα 62 που είναι να πάρει, βγάλει 21,6, βγάλει 21 τέλος πάντων. Όταν μιλάει για 62 εκατομμύρια, ποιος ασχολείται με 600 χιλιάρικα εξάλλου, δεν μιλάμε για 62 εκατομμύρια. Θα πάρει 41 ο άνθρωπος. Δεν θα πάρει 62. Γερός να είναι, το αξίζει, γιατί το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σεζόν 20, όχι, λάθος έκανα, σεζόν 26-27 θα πάρει 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Την επόμενη σεζόν 62,8, και μετά θα εξαρτηθεί το συμβόλαιο που θα υπογράψει από το αν ο ίδιος θα ενεργοποιήσει την οψιόν για την ανανέωση του συμβολαίου. Αν δεν την ενεργοποιήσει, οι Heat θα του υπογράψουν νέο τετραετές συμβόλαιο με 275 εκατομμύρια ευρώ συνολικό ποσό. Αν την ενεργοποιήσει, το συμβόλαιο θα επεκταθεί για ακόμη 3 χρόνια με το ποσό των μόλις 214 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή 214 διά 3. Άρα και 37% φόρο, μην ξεχνιόμαστε.

0: Βέβαια τα λεφτά αυτά δεν είναι δικά μας, ούτε θα γίνουν ποτέ δικά μας, ούτε θα τα βγάλουμε και δεν μας ενδιαφέρει. Κοιτάμε την καριέρα, κοιτάμε την επιλογή του Αντετοκούμπο, ο οποίος πηγαίνει πλέον πήγε στο Μαϊάμι, έφυγε από το Μιλγόκι. Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία για το κατά πόσο έπραξε σωστά, γιατί βλέποντας και τους παίκτες που έδωσε το Μαϊάμι για να γίνει αυτή η ανταλλαγή, μαζί με επιλογές από το draft, δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο Τόλης ο Κοζιάς, ο φίλος και συνάδελφος και από το SDNA, έχει καλύτερη γνώση των πραγμάτων σε σχέση με εμένα, θέλω να ρωτήσω, Τόλη, θα πάρει πρωτάθλημα τώρα ο Γιάννης πηγαίνοντας στο Μαϊάμι, γιατί αυτό είναι το παράπονό του στο Μιλγόκι. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Χαιρετίσματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, τη φίλη μας Θεσσαλονίκη, που ανθεί και πάλι μας σχετικά.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Ανθεί και ευχόμαστε τα καλύτερα. Όποιος έχει πάει στο Μιλγόκι, 13 χρόνια ήταν στο Μιλγόκι και ο Γιάννης έκανε το θαύμα του με τους Μιλγόκι Μπακς, μετά από 50 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα. Καταρχάς, το Μιλγόκι είναι μια πολύ ωραία πόλη για να βρεις την ηρεμία σου. Δεν μπορεί να περπατήσεις, Βασίλη, 20 λεπτά, 25 λεπτά να μην βρεις άνθρωπο.
0: Αν έχει χιονίσει κιόλας,
1: Αν καλά, αν έχει χιονίσει, δεν βρίσκεις τίποτα.
0: Λίκου που βλέπεις, ναι.
1: Και μπορεί να μην σε βρουν κιόλας. Από εκεί και πέρα, όλα τα πράγματα έχουν το τέλος τους. Και το τέλος του Γιάννη Σουμπάς μπορεί να ήταν και λίγο νωρίτερα. Okay, ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος, εγώ τον ξέρω από πολύ μικρό, την οικογένεια την ξέρω από πολύ μικρό, τους έκανα για εκπομπές. Όπως και κάποιοι άλλοι λίγοι συνάδελφοι, όταν δεν τους ήξερε ο πολλής κόσμος, ο Γιάννης τα κατάφερε. Τα κατάφερε μόνος του, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν ακούω κάποιον και λέει τα κατάφερα μόνος μου, δεν υπάρχει. Μην το λέει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν τα κατάφερε μόνος του, αλλά δούλεψε πάρα πολύ. Έγιναν οι σωστές ενέργειες από όλο το περιβάλλον και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Αλλά ο Γιάννης ήθελε να το τελειώσει όλο στο Μιλγόκι. Ναι. Αλλά φτάνοντας τα 32 του χρόνια, Βασίλη. Κοιτάς, είμαι παιχταράς. Είμαι ο καλύτερος του κόσμου. Δεν θες ο καλύτερος του κόσμου.
0: Μέσος καλύτερος, εντάξει.
1: Μέσος καλύτερος του κόσμου. Δεν μπορεί να τελειώσω με ένα πρωτάθλημα. Και εν πάση περιπτώσει, με τις συνθήκες που υπάρχουν στους Μπακς και με το καθεστώς που υπάρχει στους Μπακς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα είναι κάτι παραπάνω από υπέρβαση να μπορέσει να κατακτήσει τουλάχιστον ένα ακόμη πρωτάθλημα. Η Miami Heat είναι μια ομάδα που μπορεί να του προσφέρει κάτι τέτοιο, ή που ο Γιάννης και η πλευρά του θεωρεί ότι μπορεί να του προσφέρει κάτι τέτοιο. Θα ταιριάξει καταρχάς με τον Μπάμα Αντεμπάγιο, αλλά πρέπει να δούμε όλο το παζλ. Τώρα είμαστε στην αρχή του παζλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τον Αντεμπάγιο, έχουμε τον Γιάννη. Να δούμε πώς θα ντυθεί όλο το έργο. Μπάμα Αντεμπάγιο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν εκτός των άλλων τον ίδιο ατζέντη, τον Άλεξ Αράτσι, τον Γκρικ Αμέρικαν, τον Άλλον Αμερικάνο. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν θα έχουν σε μυαλό τους όλος ο οργανισμός των Χιτ, Πατράιλ κλπ. Έρικ Σπόλστρα, πώς θα φτιάξουν ένα έργο το οποίο στην επόμενη διετία να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, τώρα από την τωρινή, τη φετινή free agency, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω στα γκάρ έχουν πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ή όχι?
1: Ναι. Εντάξει, όταν έχεις Αντετοκούνμπο και δεν πάει, αποκλείεται τα γκάρ να είναι καλύτερα.
0: Ναι. Υπάρχουν παίκτες ούτως ώστε να μπορεί και οικονομικά να τους προσεγγίσει, γιατί υπάρχει το salary cap, το Miami δεν ξέρω, είναι σαν τη Νέα Υόρκη περίπου, με ποια έννοια το λέω, δηλαδή παράγει έσοδα. Τώρα η Νέα Υόρκη είδα ότι μόνο από τα play-off, μόνο από τα έσοδα από τα play-off στα εντός έδρας έβγαλε 145 εκατομμύρια.
1: Ναι, τεράστιο νούμερο, η Νέα Υόρκη φλέγεται, είχε πολλά χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι και αυτό σου είπα πριν, ότι θα έχουν φροντίσει, ήδη έχει κυκλοφορήσει, έχει γραφτεί, έχει αναφερθεί το όνομα του LeBron James, θα πάνε να φτιάξουν κάτι πολύ μεγάλο εκεί. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει σε κάποια στιγμή, κάποια εκτίμηση που είχα κάνει, ότι τι βλέπω μετά από ένα σημείο, αφού είχε ξεκινήσει η σεζόν, βλέπω τους Knicks να παίρνουν το πρωτάθλημα, αλλά τους Knicks με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που λεγόταν είναι ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Κάποιοι φίλοι μου από Νέα Υόρκη μου λέγανε ότι δεν θα πάει στους Knicks, θα πάει στους Nets. Βέβαια εγώ δεν έβλεπα πως θα πάει στους Nets, γιατί στους Nets έτσι όπως είναι παίζω εγώ και εσύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα για το Lindell, μια χαρά είναι ο Lindell. Μην παρεξηγηθούν οι φίλοι του Άρη. Τελικώς πέρασε όλη η σεζόν, ήρθε αυτή η ιστορία ανάμεσα σε Heat και Celtics επιλέχθηκαν οι Heat και πιστεύουμε ότι θα την ντύσουν την ομάδα έτσι όπως πρέπει ώστε στην επόμενη διετία, τουλάχιστον στην επόμενη διετία, να μπορέσει να είναι σούπερ διεκδικήτρια του τίτλου. Βλέπουμε ότι οι ομάδες αλλάζουν.
0: Ο Θανάσης θα πάει μαζί του ή να τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη?
1: Ο Θανάσης, αυτό που εσύ εννοείται ότι το ξέρεις πολύ καλύτερα το ρεπορτάζ του Άρη από μένα, αυτό που έχει πει, ίσως έχω μείνει πίσω καμιά φορά, ξέρεις, όταν έχουμε μια πληροφορία, γιατί την ψάχνεις καθημερινά, μένεις και λίγο πίσω στην πληροφορία, ότι θα δει, θα ψάξει τα νερά του NBA και αν δεν βρει αυτό που θέλει στο NBA, θα γυρίσει, θα πάει στον Άρη. Δηλαδή, το αν θα βρει αυτό που θέλει στο NBA, λογικά μιλάμε να πάει στο Miami Heat.
0: Εντάξει, το θέμα είναι αν το Miami θα δεχθεί αυτό το οποίο έκανε το Milwaukee. Δηλαδή για να...
1: Αυτό που θέλει στο NBA, λογικά μιλάμε να πάει στο Miami Heat.
0: Εντάξει, το θέμα είναι αν το Miami θα δεχθεί αυτό το οποίο έκανε το Milwaukee. Δηλαδή για να είναι και χαρούμενος και ο Γιάννης, να είναι και ο Θανάσης δίπλα του. Αν το Miami το δεχθεί,
1: δεν είναι τίποτα δύσκολο.

0: Να πολλά για τα γύρω-γύρω.
1: Για πες μας κάτι τώρα για Παναθηναϊκό, για Αθήνα, για Ομπράντοβιτς.
0: Καταρχάς,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Εχθές δεν χόρτενα να βλέπω τον Μοντέρο, ο οποίος έκανε τρομερά πράγματα στον τρίτο ισπανικό τελικό, στη νίκη της Βαλένθια μέσα στη Βαρκελόνη επί της Μπαρτσελώνα. Όσο ήταν καλά ο Μοντέρο, 18 κέρδιζε η Βαλένθια. Όταν ο Μοντέρο κουράστηκε, χάθηκε η διαφορά. Αλλά ήταν απολαυστικός ο Μοντέρο. Απολαυστικός πραγματικά. Αυτό, έχει υπογράψει, ναι, τον Ολυμπιακό ή όχι?
0: Έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό.
1: Έκανε ένα like στον Ομπράντοβιτς, γι' αυτό λέω και ξεσάνοιξε μια κουβέντα.
0: Δεν ξέρει ακόμα την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, αυτά είναι μόνο για μας εδώ στην Ελλάδα. Ένας τρομερός παίχτης, ένα παιδί το οποίο είχε προτάσει και 4 και 5 εκατομμύρια και παραπάνω θα φτάνει, ειδικά όταν τελείωνε τώρα η σεζόν από το κολεγιακό πρωτάθλημα. Έχει πάει και στην Αμερική. Πριν από χρόνια, 23 είναι, αλλά έχει πάει, αν θυμάμαι καλά, πριν από 3 χρόνια. 29-5-5 είχε χθες το 88-80 της Βαλένθια με την Μπαρσελόνα. Ένας τρομερός παίχτης, μικρός στο δέμας που λέει, αλλά σούπερ παίχτης. Τα τεχνικά του στοιχεία είναι τρομερά. Όποιος βλέπει τον Ολυμπιακό από κοντά, που ο Ολυμπιακός φέτος θριάμβευσε, έβλεπε ότι τα λάστιχα σιγά σιγά στη θέση του playmaker σκάνε, ναι. Σκάσαν τα λάστιχα, αλλά πριν ακριβώς σκάσουν τα λάστιχα, ο Ολυμπιακός έκανε τις κινήσεις που έπρεπε και κάτι παραπάνω από τις κινήσεις που έπρεπε, υπογράφοντας τον κύριο Μίλερ Μακιντάρη και τον κύριο Μοντέρο. Οπότε έχει Μίλερ Μακιντάρη, Μοντέρο, Γουόκα, που θα δει τι θα κάνει με τον Τζότζεφ που το θέλει πολύ η Παρτίζαν, και μένουν από εκεί και πέρα μία ή δύο κινήσεις για να κλείσει το ρόλο. Δηλαδή ο Μπαντζόκας θα μπορεί να κάνει άνετα διακοπές και, αν δεν κάνω λάθος, να πάει ξεκούραστα, ήταν στην Κίμολο τις προηγούμενες μέρες, να πάει ξεκούραστα στο Summer League του Las Vegas. Όπου ακούω θα πάει και ο Γιώργος Τσιάρας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο Las Vegas. Παναθηναϊκός ο Μπράντοβιτς. Πόσες μεταγραφές?
0: Τουλάχιστον 5.
1: Τουλάχιστον, ναι.
0: Τουλάχιστον 5, ναι. Τουλάχιστον 5. Αυτό που λέω, Βασίλη, από χθες, περισσότερο ως αίσθηση με λίγη μίξη ρεπορτάζ, είναι ότι δεν βλέπω να είναι στον Παναθηναϊκό του χρόνου Χουάντσο, Όσμαν και ποιον άλλον έβαλα, Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ.
1: Ο Γκραντ το έδειξε από τα μέσα της χρονιάς.
0: Ναι, όχι και οι τρεις μαζί, ναι. Όχι και οι τρεις μαζί, να είναι αυτή η τριάδα μαζί.
1: Α.
0: Δηλαδή βλέπω τουλάχιστον ένα παίχτη να φεύγει.
1: Ναι. Χουάντσο θα έχει ούτως ή άλλως από Ισπανία, θα έχει πολλές προτάσεις. Και από Μπαρτσελόνα και από Ρεάλ.
0: Σίγουρα η Ρεάλ το περιμένει.
1: Βέβαια.
0: Με ανοιχτές αγκάλες.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση που είναι και εκτός Ισπανίας ο Χουάντσο, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, δεν είναι κάτι σύνηθες.
1: Ναι. Για παίκτη, λέω, αυτού του επίπεδου, αυτό εννοώ. Ο Γκραντ, ναι, ναι, από τα μέσα της χρονιάς άλλαξε ατζέντη, άλλαξε, να το πω έτσι, πολλά στην προσωπική του ζωή και στις ιδεολογίες του. Άλλαξε όλα για να πάει στο Ντουμπάι. Αυτό καταλάβει τουλάχιστον εγώ. Μπορεί να πέσω έξω.
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω αυτή την τριάδα να είναι και οι τρεις του χρόνου μαζί στον Παναθηναϊκό. Γίνεται μεγάλη μάχη αυτές τις ώρες που μιλάμε, Βασίλη, για τον Μπόγκα, γιατί η Ρεάλ έχει βγει με πάρα πολλά λεφτά και είχε μια προτεραιότητα για τον Μπόγκα, αλλά ξέρεις, καμιά φορά στην προσπέραση, όπως ήταν στον υπόδρομο, μπορεί να χάσει τη νίκη στο τέλος και να την πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες για τον Μπόγκα, ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, τον είχε στην Παρτίζαν.
1: Και από τους λίγους που εκφράστηκαν υπέρ του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά. Ανοιχτά. Ήταν από τους λίγους.
0: Ναι. Εμφανισιακά το παιδί να έχει την υγεία του μπορεί να σου φαίνεται για 32-33 ετών, αλλά είναι το 99 γεννηθής. Δηλαδή είναι τον Καλαϊτζάκη, σαν τον Καλαϊτζάκη τα δύο, σαν τον Μωραΐτη. Παίζει 3-4. Είναι καλός μπρος, είναι καλός πίσω, που το πίσω είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το βρίσκεις εύκολα. Ο Τρέι Λάις είναι ένας παίκτης επίσης που ο Παναθηναϊκός θέλει. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έγινε μάχη, Βασίλη, τις προηγούμενες μέρες για το ποιος ατζέντης θα τον πάρει. Τελικά υπερίσχυσε η Οκταγκόν, δηλαδή ο Γιώργος ο Πάνου, η εταιρεία του Γιώργου του Πάνου. Το παιδί έχει πει ανοιχτά ότι θέλει να επιστρέψει στο NBA, αλλά αν δεν επιστρέψει στο NBA, το τεσάρι τον περιμένει. Το τεσάρι, όταν λέω 4, λέω 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
1: Μάλιστα. Τόλι Κοντζιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Τώρα, σε αυτό που είπε ο Τόλι, το οποίο είναι φοβερό. Έχει ο Άρης ένα 18χρονο, 17χρονο μάλλον, τώρα έχει γενέθλια το καλοκαίρι,

και γίνεται 18. Έχουμε πάει στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρησίου για μια γνωριμία με τον Μανώλο Χιμένεθ, και όπως καθόμαστε ξαφνικά εμφανίζεται μια ντουλάπα, δηλαδή το παιδί είναι θηρίο, και βλέποντας την κορμοστασιά του λέω, τι γίνεται αυτός, καινούργιος παίκτης. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι τόσο ανεπτυγμένοι που δεν μπορείς να καταλάβεις σε καμιά περίπτωση πόσο χρονών είναι. Τώρα ο Μπόγκα, άμα τον δεις στο πρόσωπο, θα νομίζεις ότι είναι 35. Κι όμως είναι 27. Ο Μπόγκα, από τους αγαπημένους παίκτες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, απέρριψε πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάι πριν από περίπου 20-25 μέρες, γιατί θέλει να πάει στο NBA. Αυτό είναι το όνειρό του. Τώρα με τη free agency που θα ξεκινήσει το NBA θα ξέρει ποιες είναι οι προοπτικές για τον ίδιο. Η Detroit Pistons είναι μια ομάδα που έχει ενδιαφερθεί για να τον αποκτήσει. Θα εξαρτηθεί από τι συμβόλαιο θα του δώσει. Γιατί okay, το όνειρο, αλλά αν σου δίνει μια ομάδα, γιατί στο NBA έχει διάφορους τύπους συμβολαίων που μπορεί να σου εγγυηθεί το 15%, το 25%, το 30%, το 50% ή ολοκληρωτικά εγγυημένο συμβόλαιο. Αν παραδείγματος χάρη του δώσουν μια εγγύηση για 20-25% του ποσού, και αυτό είναι 3-4 φορές κάτω από αυτό που μπορεί να του προσφέρει η Real ή ο Παναθηναϊκός, θα μείνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, χρωστάω λίγο για το Λαρετζάκι ρεπορτάζ. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Άρης έχει ρωτήσει για τον Λαρετζάκι. Είναι αλήθεια ότι και η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Λαρετζάκι, παρότι υπάρχει μια κόντρα των οργανωμένων και δεν θέλουν τον συγκεκριμένο παίκτη στην ομάδα που αγαπούν. Μέχρι στιγμής ο Λαρετζάκης, παρότι είναι δυσαρεστημένος από το ρόλο του στον Ολυμπιακό, δεν έπαιζε καθόλου. Έπαιξε μόνο σε μερικά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, και για μένα αδίκως, γιατί το παιδί άξιζε να παίζει περισσότερο. Δεν έχει εκφράσει στον Ολυμπιακό την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα. Αυτό το λέω επισήμως, δεν έχει γίνει παρά μικρή κουβέντα. Ότι υπάρχουν σκέψεις, προφανώς και υπάρχουν, όταν ένας παίκτης δεν παίζει είναι δυσαρεστημένος. Αλλά σε επίσημη βάση δεν έχει αναφερθεί το παραμικρό. Είναι μια περίπτωση που σίγουρα ενδιαφέρει τον Άρη, και για την ακρίβεια ο Άρης θα πάει ή στο Λαριτζάκι ή σε έναν Αμερικανό πλάγιο που λέγανε και οι παλιοί, ένα Αμερικανό σουτέρ. Είναι το στοιχείο που του λείπει με βάση τους παίκτες που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζω ότι η τελευταία του συμφωνία είναι με τον Αμερικανό, τον Ματ Μόργαν, ο οποίος πέρσι ήταν στη Βίρτους Μπολόνια, από τους καλύτερους της ιταλικής ομάδας, με 13,5 πόντους μέσο όρο. Αυτό που δεν αναφέραμε για τον μπάσκετ είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωλίγκα κατάφερε να κρατήσει όλα της τα βαριά χαρτιά. Και έχει την αξία του το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί πολύ απλά έρχεται λίγους μήνες πριν τις τελικές διαπραγματεύσεις, τις τελικές κινήσεις μάλλον του NBA Europe. Δεν υπάρχουν ομάδες να προσεγγίσει. Εντάξει, εκτός και αν καταφέρει και αφήσει τόσα λεφτά στο τραπέζι που δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες να αποδεσμευτούν από τα συμβόλαιά τους στην Ευρωλίγκα χωρίς να πληρώσουν πέναλτι. Μεθαύριο Πέμπτη η εθνική ομάδα στο μπάσκετ έχει την πρώτη προπόνηση ενώπιση των αγώνων της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Πάμε για την πέμπτη και έκτη αγωνιστική. Η εθνική, η οποία έχει 3 νίκες στα πρώτα 4 παιχνίδια, 2 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρα στη Ρουμανία, στην εξωτική Οραντέα, και 5 Ιουλίου θα φιλοξενήσει στη Σουνέλ Αρίνα την Πορτογαλία. Και μιας και ανέφερα Σουνέλ Αρίνα, υπενθυμίζω ότι είναι σε συζήτηση ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός το κλειστό γήπεδο Στάνο Ιώσια, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκτιμάται ότι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα είναι έτοιμο στα τέλη του Δεκέμβρη για να φιλοξενήσει παιχνίδια, άντε το αργότερο αρχές του Γενάρη. Τελευταίες ειδήσεις στο τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον TJ Shorts, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Η Λάτσιο προσέλαβε τον Τζενάρο Γκατούζο στην τεχνική ηγεσία. Τι είδανε στη Λάτσιο και δεν βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι.
είναι άξιο απορίας, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο Γκατούζο ως προπονητής, γιατί ως παίκτης δεν το συζητάμε. Ήταν παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς. Ο Φαρίντα αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εξέδωσε πριν από λίγο σχετική ανακοίνωση. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις, οπότε φεύγουμε κι εμείς και περιμένουμε να δούμε αν στις 8 η ώρα που ξεκινάει το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν θα βάλει επιτέλους ένα γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος το κυνηγάει τόσο πολύ. Θα έχει σκάσει βλέποντας το Μέση με τον Μπαπέ να βάζουν το ένα γκολ μετά το άλλο και για τον ίδιο να υπάρχει μόνο κριτική. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 3. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο νέα σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία. Όπως διευκρίνησε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη, στην ΕΡΤ η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Στη συγχώνευση 70 νηπιαγωγείων και 12 δημοτικών σχολείων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στο σχολικό έτος 2026-2027, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η κατάργηση 43 νηπιαγωγείων και 32 δημοτικών λόγω του πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή ενισχύονται και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Με σχέδιο ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση εθνική στρατηγική για τα ύδατα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ολιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, στη σύγχρονη εποχή, υπό την επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, η μετάβαση στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων αναδεικνύεται σε μείζωνα εθνική προτεραιότητα και υπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλίης με οικονομικό κίνητρο. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το αγοράκι λίγων ωρών από την Καστοριά, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από άνδρες της ομάδας Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχεία Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε ταχύπνιες στην Καστοριά, σταθερή κατάσταση της υγείας του στο Ιπποκράτιο, σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά επιταχύνθηκε η διαδρομή του ασθενοφόρου που το μετέφερε από το κλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος 3 μέτρων μέσα στο σπίτι της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και ενημέρωσε τις αρχές. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15 ανέφερε στις υπηρεσίες πληροφοριών ότι είδε ιρανικά drones να κινούνται σε σχηματισμό Μέδουσας πριν από την κατάρριψη του αεροσκάφους του τον Απρίλιο. Ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων διασώθηκαν από ειδικές δυνάμεις μετά την εκτείναξή τους από το αεροσκάφος που κατέπεσε πάνω από το ιρανικό έδαφος. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τη μαρτυρία, η οποία παραπέμπει σε τεχνολογία συντονισμένου δικτύου μη ανδρομένων αεροσκαφών, αν και παραμένουν επιφυλακτικές λόγω της διάσησης του πιλότου. Σε καμίνι μετατρέπεται η Ευρώπη λόγω παρατεταμένου καύσωνα, 45 νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία στη Γαλλία, ανάμεσα τους και δύο παιδιά μέσα σε αυτοκίνητο. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Ισπανία και Ιταλία. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφεται στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα στη Γαλλία ήταν η θερμότερη νύχτα από το 1947. Διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού σταθμού. 5 άνθρωποι πνιγήκαν στη Γερμανία, έως και 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου να ανέβει η θερμοκρασία. Στην Ελλάδα τώρα, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική, 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω όρινα θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έτσι, χορευτικά σας υποδεχόμαστε σήμερα. Αυτός είναι ο Πάροφ Στέλλαρ, αυτό είναι το Clap Your Hands. Με χειροκροτήματα θα ξεκινήσουμε για όλους εσάς εκεί έξω και εμάς, για όλα αυτά που περνούμε και κάνουμε καθημερινά. Ρίξε το χειροκρότημα, αγαπημένε Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Έτσι, για όλους εσάς που μας ακούτε και για όλους εμάς εδώ, στον 102 της R3. Καλογεράκι 2026. Έχει να δώσει κι άλλο. Έχει κι άλλο, δεν έχει. Έτσι, θα σας χειροκροτήσουμε όλους. Αυτά είναι. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, εδώ το παρεάκι του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή χειροκροτάει κίνηση. Σου άρεσε αυτό. Και στη Μητροπόλεως έχουμε κινησούλα και στη Λεωφόρο Νίκης, από ό,τι βλέπω, και στην Εθνική Σαμίνης εδώ γύρω από την... Έτσι. Αυτό τι ήταν στο τέλος. Και στα δικαστήρια. Έτσι, διάλειμμα από το χειροκρότημα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Μεταξύ άλλων, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο, όχι τον Κόναν, το Βάρβαρο γενικότερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 23η του Ιούνιου είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, είναι Διεθνής ημέρα χειρών, είναι ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Δημόσια Υπηρεσία και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Η Ολυμπιακή ημέρα το 1946, αξίζει να το πούμε αυτό, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει και πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όμως η ημερομηνία αυτή... όπως να αποτελέσει έναν κοινό εορτασμό. Όμως τελικά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η του Ιούνιου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης ουσιαστικά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, επειδή λέγαμε χθες για τη γιορτή του πατέρα που είχαμε εμείς εδώ την Κυριακή που μας πέρασε, ημέρα του πατέρα σήμερα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Σας θέλουμε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, από πού μας ακούτε, από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο διάστημα, σας θέλουμε όλους εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, μπορείτε να τα στέλνετε στο 6930-078-228. Τι θα βάλεις λέει σήμερα, ό,τι κουμπώνει. Εγώ διανύω την εβδομάδα φορέματος, γιατί με αυτή τη ζέστη, νομίζω ότι το φόρεμα έτσι από πάνω μέχρι κάτω είναι μια πολύ εύκολη και συνετή λύση για εμάς τις γυναίκες. Πάμε να σας ρωσίσουμε λίγο. Foreigner, Cold as Ice, έρχονται με support Κώστα Τουρνά αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο, ναι. Να ήμασταν εκεί, δηλαδή να μέναμε στην Αθήνα ή να έρχονταν εδώ ιδανικά στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, οι Foreigner έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιούνιου στην Αθήνα με support, είπαμε, Κώστα Τουρνάνα. Καλησπερίσουμε εδώ, καλησπερούδια στην όμορφη παρέα μας εδώ στην Αθήνα που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά και την ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσουμε την Καβάλα, τη Δράμα, τη Λάρισα, την Πιερία, την Κατερίνη, τη φίλη μου τη Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας στο εξωτερικό και ξέρουμε ότι μας ακούτε εκεί και στη Σουηδία και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και παντού. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Η αλήθεια είναι, ερχόμενη στην δουλειά, είδα πυροσβεστικά οχήματα και λίγο έτσι στενοχωρέθηκα. Τελικά, συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμαινε σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή της, των οδών Εγνατίας με Στεφάνου Τάτη, και προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. Και πήγε συνειρμικά το μυαλό μου στην μεγάλη πυρκαγιά του 1917 στην οδό Ολυμπιάδος, εδώ στο κέντρο πάλι της Θεσσαλονίκης, που η αρχική εντύπωση ήταν τότε ότι το κακό ξεκίνησε από το τηγάνι μιας νοικοκυράς, η οποία μαγείρευε μελιτζάνες στην κουζίνα της. Αλλά τελικά το βούλευμα που όταν έγινε η δίκη και τα λοιπά αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από μία σπίδα, αλλά αυτό συνέβη όταν δύο νεαρές γυναίκες άναψαν φωτιά και έβρασαν νερό για να λουστούν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, που σήμερα έκανες μπάνιο έτσι στα κρύα του Λουτρού που λένε εντελώς. Στο σημείο μετέβησαν κατευθείαν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, οι οποίοι όμως δεν χρειάστηκε τελικά να προβούσε κάποια ενέργεια, καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει από πολίτες, οι οποίοι επειδή είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα και ευχόμαστε γρήγορα και καλά περαστικά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 3 στον αριθμό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα των προσφυγικών, να ξέρετε, να το γνωρίζετε, ενώ θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι τα λέμε καθημερινά. Και σήμερα κλείνει το απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Σήμερα Τρίτη βράδυ από τις 11 έως τις 5 την επόμενη μέρα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αφού είπες ότι έκανες με κρύο νερό, που τώρα που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη και αυτή... Και τσουτσούργιασες, ναι. Τι να σε κάνω, ίσα εμείς θέλουμε να είναι λίγο κρύο το νερό για να δροσιστούμε με τέτοια ζέστη. Που εμείς εδώ πάλι καλά είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μας είπε ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης για το διήμερο Τετάρτης Πέμπτης ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια. Οπότε φαίνεται να έρθουν και κάποιες βροχούλες, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φεστιβάλ βιβλίου στην πόλη μας. Αλλά θα τα πούμε αργότερα. Στην Καμπότζη που λες αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ δροσιά. Έχει 29 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι βρέχει κιόλας αυτή τη στιγμή. Kim Wilde για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Υπέροχη Καμπότζη, υπέροχη και Kim Wilde από τα 80's, τη Μαλή, τη φωνή, τη γυναίκα από το 1981. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το καλοκαίρι σου λέει είναι ωραίο όταν έχεις λεφτά, έχεις άδεια, έχεις ελεύθερο χρόνο, διακοπές, ταξίδια, διάθεση. Εσείς λέει γιατί χαίρεστε. Σωστό και αυτό. Έχεις και ζέστη. Λοιπόν, οι τελευταίες μέρες, μιας και λέμε ζέστη, καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουν φέρει στην επιφάνεια μια σοβαρή κατάσταση καύσωνα, όπως σας έχουμε πει. Πρωτόγνωρο για τους Γάλλους, ας πούμε, που δεν μπορούν να βάλουν και κλιματιστικό εντωμεταξύ πολλά διαμερίσματα εκεί, μόνο το 5% έχουν κλιματιστικά. Δυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα ακόμα ευτυχώς απολαμβάνει κάπως δροσερούς βοριάδες. Ο Σάκης Αναούτογλου μας εξηγεί αυτό το φαινόμενο και τονίζει ότι οι συνθήκες αυτές, αν και φαίνονται παράλογες, είναι λογικές, διότι ο ίδιος αντικυκλώνας που εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη είναι υπεύθυνος και για την κατεύθυνση των ανέμων γύρω του. Εν ολίγης, ο θερμικός στόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι δροσεροί βοριάδες που επηρεάζουν Ελλάδα είναι δύο πλευρές της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σήμερα στην πόλη μας έχουμε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 23 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σας είπαμε νωρίτερα ότι για Τετάρτη-Πέμπτη, ιδιαίτερα για αύριο Τετάρτη, ενδεχομένως λίγο να μας ταμουσκέψει ο καιρός, να πέσει και η θερμοκρασία, την Πέμπτη πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Αναστέζια, αυτό είναι το Left Outside Alone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη φωτιά που καίει από το μεσημέρι σε εργοστάσιο στο Εγάλεο στην Αθήνα κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα της κατάσβεσης από πυροσβέστες. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι εργαζόμενοι, διακοπή κυκλοφορίας από την τροχέα. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχέα Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα, δεκάδες νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινο συναγερμό σε Ισπανία και Ιταλία βράζει, η Βρετανία έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συναγερμός έχει σημάνει για 45χρονο που έβαλε φωτιά στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και ταμπουρώθηκε στην Εύβοια. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Money. Αχ, και εμένα μου λείπουνε και γι' αυτό τα ακούω στα τραγούδια. Χρήματα. Ή αν θέλεις, money από την ιταλική λέξη, από χέρι σε χέρι, αυτό που λέμε γρήγορα. Money. Grateful Dead εδώ είναι, στο άκου να δεις, τον 102.3, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1941, 23 Ιουνίου, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός στιχουργός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ποιητής Robert Hamder, ο οποίος ήταν δημοφιλής για τη συνεργασία του με τους Grateful Dead ως επίσημος στιχουργός τους. Το 1994 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, έφυγε από τη ζωή το 2019. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102.3, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ενδεχομένως λίγο έτσι να μας τα μουσκέψει, να μας βρέξει λίγο. Πολυπόθητη βροχή πλέον. Καλοκαίρια σε λέει και ξενυχτά. Ο μπαράκια και κοκτέιλ, όχι. Μουντιάλ και πίτσα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και πίτσα φυσικά πάντα. Και φυσικά πάντα τέτοια ώρα πεινάμε, ξέρει ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Πάμε όμως σε κάτι έτσι ευχάριστο. Παραδόθηκε, διαβάζω, επίσημα στους κατοίκους της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης το πρώτο Urban Micro ή Micro Forest στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα αστικό μικροδάσος, έτσι στα ελληνικά, με 3.250 μικρά και μεγάλα δέντρα, θάμνους και πόες, που γεννήθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο 1.100 τετραγωνικών μέτρων στη συμβολή της Λοφόρου Μίκη Θοδωράκη με Αγίων Πάντων στη δεύτερη κοινότητα της πόλης. Φυτεύτηκαν συγκεκριμένα 38 είδη δέντρων και φυτών, διότι θέλουμε τέτοιες ανάσες δροσιάς. Τοποθετήθηκε και ξύλινη περίφραξη και παγκάκια για όσους πολίτες επιθυμούν να πάρουν την ανάσα τους μέσα στην καθημερινότητα. Τους. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο. Μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, όχι μόνο στο ραδιόφωνο του 102, γενικότερα πρώτη φορά, διότι το πρώην σκαθάρι, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, είναι ακούραστος, είναι αγέραστος και ανήσυχος. Και μάλιστα κυκλοφόρησε και το 20ο solo του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα. Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, 29 του Μάη του 2026. Αυτός λοιπόν για τη συνέχεια είναι ο Πολ Μακκάρτνεϊ και αυτό είναι το Come Inside. Για ακούστε το.

Σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε από τη Motown και του Smokey Robinson and the Miracles το τραγούδι που ακούσαμε, The Tracks of My Tears, είναι στη λίστα μάλιστα του Rock and Roll Hall of Fame ως ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν τη rock and roll μουσική σκηνή και δεν γινόταν να μην το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, 102.3, απόγευμα 3ης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και πάμε σε αυτά που μας αρέσουν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Ενώ ότι μας αρέσει το street food, γενικά το φαγητό. Αλλά όταν συνδυάζουμε στους δρόμους της πόλης 30 βαθμοί Κελσίου

διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αχιλλέας Τριανδρίας, και φυσικά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει street foodιές, μουσικές παραστάσεις. Έχει ήδη καθιερωθεί αυτό το Food Art Festival εκεί στην Τριανδρία ως μία από τις πιο επιτυχημένες καλοκαιρινές διοργανώσεις, και στόχος της αυτής της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για την πόλη, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική, πολιτισμό. Food Art Festival στην Τριανδρία 26, 27, 28, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, να τα λέμε αυτά. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, πάμε στο άλμπουμ Breakfast in America, πρωινό δηλαδή στην Αμερική. Αναφέρομαι φυσικά στο άλμπουμ των Supertramp, το οποίο σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200. Είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα, και παρόλο που οι Supertramp δεν γνώριζαν μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους, αλλά αυτό το άλμπουμ κατάφερε να φτάσει στην τρίτη θέση των βρετανικών charts. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, άσε που το Φεβρουάριο του 1980, στην 22η τελετή απονομής των Grammy Awards, το άλμπουμ χαρίζει στους δημιουργούς το βραβείο Best Album Package και Best Engineered Recording. Wow!

Λέγαμε πριν για το Food Art Festival, το οποίο θα λάβει χώρα 26, 27 και 28 Ιουνίου εκεί στην Τριανδρία, και βλέπω τώρα το Σταύρο Βαρθαλίτη στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1 που φτιάχνει ωραία ζυμαρικά, από εκείνα τα χοντρά ζυμαρικά και σαν κανελόνια είναι κάπως έτσι, όχι πιο μικρά, αλλά και πάλι με μελιτζάνα, λέει, ντοματίνια και τυρί φέτα. Άμα δεν σ' αρέσει η μελιτζάνα, τη βγάζεις, βάζεις τα ντοματίνια και το κεφαλοτήρι και είσαι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Μου αρέσουν αυτά τα φαγητά έτσι που μυρίζουν Ελλάδα. Τους βάζεις και λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, λίγο άνηθο, κανένα μυρωδικό έτσι ιδιαίτερο, και αμέσως σου έρχεται αυτή η υπέροχη μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραίο, όπως φαίνεται ότι μας αρέσει το φαΐ. Λοιπόν, και πάλι με τα χρήματα τα έχουμε βάλει, διότι μας λείπουν και αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1973, κυκλοφορεί το Single Money του βρετανικού συγκροτήματος, εννοείται τον Pink Floyd. Είναι μέρος του άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon. Κυκλοφόρησε στις 24 του Μάρτη στη Μεγάλη Βρετανία και είναι μια δημιουργία του Roger Waters. Μας αρέσει ιδιαίτερο αυτό το τραγούδι, ιδιαίτερα αυτός ο ήχος από τα κέρματα που ακούγεται στην εισαγωγή. Θες να μου βάλεις κάποιον άλλον ήχο τώρα, γι' αυτό με κοιτάζεις. Βάλε τον άλλον ήχο και μετά θα ακούσουμε και για το φαγητό. Έλα, άντε, βάλε. Κάτι θες. Ναι, το ξέρω. Κι εγώ βασανίζομαι, μάνα μου, όμως, γιατί κι εγώ πεινάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ήχο που λέγαμε από τους Pink Floyd και με το συγκεκριμένο άσμα. Να τα, αυτά. Βασικά δεν μας λείπουν αυτά τα δίφραγκα, μας λείπουν τα άλλα, τα χαρτονομίσμα. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, υγεία και καλή καρδιά. Και τύχη και χαρά. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε σαν νεράκι η πρώτη ώρα όπως πάντα. Εδώ κρύο νερό, συνεχίζει να... Δεν σε βασανίζω εγώ εσένα, με βασανίζει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης. Συνεχίζει και μαγειρεύει, δηλαδή και τώρα θα το ήθελες κι αυτό. Τα μακαρόνια. Λοιπόν, Pink Floyd, 6 ώρα ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: I certainly was in the right.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες όφυλες. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Αύριο στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το Καλέντζι είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς, έτοιμος για τα επόμενα βήματα της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν ανά την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η μειοψηφία συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος τη σύγκληση των οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονταν κατά του κυρίου Χαρδαλιά και σχετίζονταν με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απειλήσαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού, μάλιστα, ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής εργοστασίου στο Αιγάλεως στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης με πλαστικά είδη και κεριά. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί. Λόγω της φωτιάς η τροχιά προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την Τροχιά Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου από το κλειδί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητάμε επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλικάκης, όπως είπε στον 102 FM, προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου που πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Στη χώρα μας η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά από το 1,70 €. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Η Βρετανία μπαίνει σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος της αμφισβήτησης από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Η παραίτηση Στάρμερ ήρθε τη μέρα της ορκομοσίας ως βουλευτή του πιθανότερου διαδόχου του, Άντι Μπέρμαν. Στο χώρο του αθλητισμού τώρα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού Μουντιάλ, Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ έδρασαν και πάλι πετυχαίνοντας από δύο γκολ έκαστος και οι φιλαθλοί της Αργεντινής, της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Το πανηγύρισαν δε όντως με χορό, τραγούδια και εκδηλώσεις λατρείας για τις εθνικές τους ομάδες και τα αστέρια τους. Ο Λιονέλ Μέση με δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Απόψε στις 8 ο αγώνας Πορτογαλίος Μπεκιτσά. Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία και στις 5 τα ξημερώματα Κολομβία Κονγκό. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
3: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
4: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
3: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
4: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
3: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
4: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μη ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Μπορεί να μην το έφερε, αλλά βρίσκεται στα καλύτερά του και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, στη Μονή, αν είναι δυνατόν, Σαρδάμ, στη Μονή Λαζαριστών, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τρίτη, Ακύλας έρχεται, γνωστός από το Φέρτο και όχι μόνο, με την μοναδική καινοτόμα αισθητική του. Ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με ένα tour που υπόσχεται dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, αστήρευτη ενέργεια. Η στάση στη Μονή Λαζαριστών είναι μία από τις πιο αναμενόμενες της περιοδίας του Ακύλα. Φώτα, μουσική, παλμός, ένα κοινό που γίνεται ένα, 2 ώρες, 120 λεπτά είναι η διάρκεια του show. Είναι εμπειρία, σου λέει, αυτό το show από μόνο του, διότι έχει ιδιαίτερη φωνή ο Ακύλας. Μας είναι πάρα πολύ συμπαθητικό αυτό το παιδί και μπράβο που βλέπει σιγά σιγά τα όνειρά του να γίνονται πραγματικότητα. Έχει δυναμική σκηνική παρουσία, συνδυάζει ένταση, συνδυάζει έτσι αυθεντικότητα και φυσικά και συγκίνηση. Όλα τα συνδυάζει αυτό το παλικάρι και σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 9 η ώρα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Γιατί φωνάζεις, θα μου πεις τώρα, και έχεις δίκιο, γιατί ενθουσιάστηκα και με τον Ακύλα και με το Φέρτο, αλλά και με τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που έχω εδώ στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βαίνουμε καλό στους δρόμους. Πολύ έτσι υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας, 102 στα ραδιοφωνά σας. Θα είμαστε μαζί σας έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Hit it, Κωνσταντίνε! Λέγαμε νωρίτερα για τους Foreigner που έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα φυσικά και support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς και πήγε και μου βρήκε αυτό το παλικάρι ονόματι Κωνσταντίνος Μανουσάκης λίγο πειραγμένο το Cold as Ice. Για πάμε.

το We Are The People έρχεται από τους Αυστραλιανούς Empire of the Sun. Είχε κυκλοφορήσει το μακρινό, φαίνεται πλέον, 2008, γιατί έχουμε 2026 και φαίνεται σαν χθες να το πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα ήταν μια ευρωπαϊκή επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2010. Έτσι μας χαλάρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε αυτή τη στιγμή, έχει τη ζέστη του, αλλά βλέπουμε τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη και λέμε εμείς πάλι καλά είμαστε εδώ. Ιστορικό ρεκόρ από τους Empire of the Sun, θα πάω στον Bad Bunny. Ξεπέρασε το 1 δις δολάρια από περιοδίες. Ο Πορτορικανός Superstar έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που σπάει αυτό το φράγμα, μάλιστα χωρίς να κάνει καμία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με το Billboard, το ιστορικό ορόσημο τοποθετεί τον Bad Bunny σε μια elite κατηγορία με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες που κάνουν περιοδίες παγκοσμίως και έχουν ξεπεράσει ποτέ το όριο του 1 δις δολαρίων σε πωλήσεις εισιτηρίων συναυλιών. Το επίτευγμα αυτό έρχεται εν μέσω και της συνεχιζόμενης επιτυχίας της τεράστιας παγκόσμιας περιοδίας του Debbie Tirar. Καλά, τώρα το σκοτώνω αυτό. Debbie Tirar Mass Photos. Μάλλον έτσι προφέρεται, δεν είμαι και σίγουρη. Η διεθνής περιοδία για την προώθηση του έκτου άλμπουμ του έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχουν πουληθεί 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια για 41 συναυλίες. Η εξαιρετικά αυτή επιτυχημένη περιοδία του Bad Bunny, World's Hottest Tour του 2022, του είχε αποφέρει τότε 314 από πολλά δολάρια, ρε παιδί μου, πολλά εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων και μάλιστα ο Bad Bunny ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης Top Artist του Billboard στο τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, ιστορικό ρεκόρ για Bad Bunny, ξεπέρασε, είπαμε, το 1 δις δολάρια από περιοδίες και η περιοδία του, για αυτούς που ξέρουν ισπανικά, μάλλον προφέρεται Debbie Tirar Mass Photos. Θα το ψάξουμε, Κωνσταντίνε, σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny για τη συνέχεια, που μας έτσι ηρεμεί και ξέρουμε ότι σας αρέσει. Και με Bad Bunny και Ροζαλία οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τώρα το ψάχνεις, έτσι, είσαι θεός, ρε φίλε. Όχι, δεν το ψάχνεις τώρα. Δεν είσαι θεός, είσαι τουλάχιστον ημίθεος. Καλά, άντε μετά. Λοιπόν, έχουμε Bad Bunny, έχουμε και Ροζαλία που επίσης ξέρουμε ότι σας αρέσει και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, αφού σας είπαμε για μία ακόμη φορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Καρόλου Ντιλ. Τι θες, τι θες, τι θες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της ισορροφής, ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό που προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει Χεσμπολάχ στο Λίβανο, πόλεμος δηλώσεων Τεχεράνης με Τραμπ για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα ιρανικά κεφάλαια. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σαχάρα η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

στους ρυθμούς των Swedish House Mafia. Εντάξει, όχι όλη μέρα, αλλά πολλή ώρα αρκετή. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ Swedish House Mafia. Καλά, για το Weekend ξέρετε όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ότι είναι ιδιαίτερα αγαπημένος. Αν και το τελευταίο του αλμπουμάκι μεταξύ μας τώρα δεν ακούει, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο μία από τα ίδια. Ξαναζεσταμένο φαΐ δεν τρώγεται. Αλλά και πάλι το ακούω, εννοείται. Με χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε Ακουναδί, στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 37 λεπτά μετά τις 6. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας είπαμε ότι ενδέχεται αύριο, όχι ενδέχεται,

Σχεδόν σίγουρο έχει ότι κάποιες ώρες της ημέρας θα μας τα βρέξει, καλοκαιρινές μπορούλες που τις έχουμε έτσι λίγο ανάγκη, κυρίως βλέπω πρωινές ώρες και γύρω στις 4 και 5 το απόγευμα. Άκου να δεις τώρα, ένα τεράστιο άγαλμα του Τίτανο τεράστιου Όζι Όσμπορν αποκαλύφθηκε στο φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά με ύψος περίπου 7 μέτρων, βάρος περίπου 4,5 τόνοι. Το άγαλμα του Όζι Όσμπορν θα παρουσιάζεται στο φεστιβάλ κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Τα αποκαλυπτήρια αυτού του τεράστιου αγάλματος του αείμνηστου Όζι Όσμπορν έγιναν στο φετινό φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Η σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της heavy metal, η Σάρων Όσμπορν, κοινοποίησε ένα βίντεο διότι δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί, με το γιγάντιο γλυπτό στο λογαριασμό της στο Instagram λίγες ώρες πριν αρχίσει το φεστιβάλ στην Κλισόν. Το άγαλμα του ακολουθεί τα βήματα ενός άλλου κολοσιαίου γλυπτού που απεικονίζει τον Lemmy Kilmister, τον Motorhead, το οποίο έχει γίνει μόνιμο στο φεστιβάλ Metal από τότε που έκανε τον ντεπούτο του εκεί το 2022. Το άγαλμα του Ozzy Osbourne, όπως προαναφέραμε, θα παρουσιάζεται επίσης στο φεστιβάλ κάθε χρόνο και το φεστιβάλ του 2026 περιλάμβανε ειδικό αφιέρωμα στον πρίγκιπα του Σκότου, τον Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του 2025. Στο φεστιβάλ στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και οι Iron Maiden και οι Limp Bizkit και οι Offspring, αλλά και οι Bring Me The Horizon, τους οποίους ακούμε για τη συνέχεια.

Είναι αυτό που λέμε. Αισθανόμαστε όμορφα και βγαίνει προς τα έξω. Απογευματόβραδο σιγά σιγά Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Τρίτης. Ήδη σας είπαμε μία μουσική πρόταση. Ο Ακύλας, φέρτο και όχι μόνο, βρίσκεται στην πόλη μας, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει επιστρέψει στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα λάβει χώρο και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένας από τους πιο σημαντικούς καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Άσε που είναι ευκαιρία να δεις εκεί τα βιβλία και να δεις να διαλέξεις ποια βιβλία θα διαβάσεις φέτος στις διακοπές σου. Με φόντο τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο, η Νέα Παραλία γίνεται ακόμα μία χρονιά, για ακόμα μία χρονιά σημείο συνάντησης, σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες, επισκέπτες της πόλης και όχι μόνο. Να υπενθυμίσω ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από καθημερινά μέχρι και τις 5 του Ιούλη εδώ στη Νέα Παραλία, από 7 έως 11 το βράδυ. Βέβαια για αύριο σας είπαμε ότι ενδέχεται να βρέξει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, και εγώ Χατήρη δεν χαλάω, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει. Νομίζω ξεκινάς εντός εισαγωγικών πόλεμο, Βασίλης, τους γιαλατζί, λέει, ροκάδες που κάποτε, λέει, υποτιμούσανε, λέμε τώρα εισαγωγικά, την δίσκο μουσική, και τώρα νομίζω ότι αναβιώνει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Εγώ δεν θα το αφιερώσω στους γιαλατζί ροκάδες, εγώ θα το αφιερώσω όλο τον κόσμο, και στους ροκάδες και στους pop και dance και δίσκο και τα πάντα όλα. Να είσαι καλά, Βασίλη, Δισκόβια από την Καβάλα.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, γνωστό ως Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, ήδη ξεκίνησε από τις 11 Ιουνίου έως και στις 19 Ιουλίου. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς άντρες εκεί έξω, το οποίο πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, οπότε είναι η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, στην ΕΡΤ 2 εννοείται, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα το βράδυ και στις 11 Αγγλία Γκάνα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά και χθες, επειδή το είδα τον γκολ του Μέση, ήταν φοβερός. Λάιονελ Μέση είναι αυτός, είναι λογικό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό στους δρόμους της πόλης. Του τέστην δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από ό,τι βλέπω εγώ στη σφαίρα μου. Έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχούλες. Την Πέμπτη ξανά προς τη δόξα τραβά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για το τεράστιο άγαλμα του Όζι Όσμπορν, το οποίο αποκαλύφθηκε εκεί στο φεστιβάλ Hellfest της Γαλλίας. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά, με ύψος περίπου 7 μέτρα και βάρος περίπου 4,5 τόνων. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή ως αμφόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν και στους Black Sabbath με μια υπέροχη μπαλάντα, Changes. Όλοι πρέπει να κάνουμε αλλαγές κάποιες φορές στη ζωή μας, όσο και αν δεν μας αρέσουν. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μέθου Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την τροχιά Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας ΕΔΕΣΑΣ εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητά με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλακάκης, ο οποίος είπε στον 102 FM ότι προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου, όπου πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι Les Charlots. Το δε τραγούδι, το Non est pas là, που σε φε αγκόλια. Πιανού? Του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Πάντως το τραγούδι γράφτηκε το 1954 και η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν το 1969. Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, ζούσε με την καθημερινή απειλή μιας ασθένειας που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να του πάρει τη ζωή. Εκείνος όμως, με μια τρομπέτα, αλλά κυρίως με μια πένα στα χέρια ή μια γραφομηχανή, αν θέλετε, προτίμησε να ζήσει στο όριο. Το θάνατο όμως δεν τον ξέχασε ποτέ. Μαζί περπατούσαν κάθε μέρα. Και όσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν με τα χρόνια, τόσο στα βιβλία του, οι ήρωές του, κάποτε νέοι, όμορφοι και υγιείς, άρχισαν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Και μαζί με αυτούς πέθαινε και το περιβάλλον τους, καθώς στο φαντασιακό σύμπαν του συγγραφέα ο χώρος ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένος με τον ψυχισμό των ανθρώπων που τον καταλαμβάνουν. Στο διασημότερο έργο του με τίτλο «Ο Αφρός των Ημερών», μια σχεδόν παραμυθένια ιστορία αγάπης καταλήγει σε τραγωδία όταν η Κλοέ, η ηρωίδα, αρρωσταίνει επειδή ένα νούφαρο αποφασίζει να φυτρώσει στο στήθος της. Και πιστέψτε με, όταν ένας άνθρωπος βάζει ένα νούφαρο να φυτρώνει στο στήθος μιας νέας κοπέλας, σίγουρα έχει τρομακτική φαντασία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και ποιος είναι ο καλεσμένος μας? Αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Je suis snob». Είμαι snob δηλαδή. Ο Boris Vian. Σε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έγραψε, δική του η στίχη, σε μουσική του Jimmy Walter. Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε από τους δύο που προαναφέραμε στο Le Trois Baudet, ένα πολιτιστικό κέντρο στο Παρίσι, στο οποίο μάλιστα, φίλες και φίλοι, πιτσιρικάς άγνωστος τότε πιανίστας στην εποχή εκείνη ήταν ο Σέρζ Γκενσμπουργκ. Και μάλιστα το τραγούδι θα μπει και στο δεύτερο δισκάκι που θα κάνει ο Μπορίς Βιάν, συντροφιά με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή και κάποια άλλα τα οποία θα ακουστούν, αλλά είπαμε να μην βγουν όλα από την αρχή. Ο Μπορίς Βιάν γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1920 στο πλούσιο προάστιο του Παρισιού, Ville d'Avray. Βλέπετε, η οικογένειά του ανήκε στην ανώτερη αστική τάξη. Ο πατέρας του, Πολ Βιάν, ήταν ένας νεαρός εισοδηματίας. Η δε μητέρα του, Ιβόν Ραβενέ, ερασιτέχνης, πιανίστα και αρπίστρια. Από τον πατέρα του, Βιάν κληρονόμησε την δυσπιστία προς την εκκλησία και το στρατό, καθώς και την αγάπη για την ποεμική ζωή. Από τη μητέρα κληρονόμησε την αγάπη για τη μουσική. Ήταν τόσο φανατική της μουσικής η μαμά, κυρίως δε της κλασικής, που εκείνη επέλεξε το όνομα του Μπορίς, αφότου παρακολούθησε την όπερα «Μπορίς Γκουντούνοφ» του Μουζόρσκι στο θέατρο. Ήταν το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας και το πιο άτυχο. Βλέπετε, κάποια στιγμή, μικρός όταν ήταν, τον επισκέφθηκε ο ρευματικός πυρετός και δεν τον άφησε ποτέ. Αφόρητη πόνη στους συνδέσμους του σώματος, στο λαιμό και μια καρδιά αδύνατη που θα μπορούσε να τον προδώσει πολύ εύκολα. Δεν το έβαλε κάτω, έζησε μια καταπληκτική παιδική και εφηβική ηλικία και, καθότι χαρισματικό παιδί, παράλληλα με τις σπουδές του στην École Centrale, μηχανικός ήθελε να γίνει, αρχικά τουλάχιστον, έμαθα να παίζει τρομπέτα, μπήκε στον κόσμο της jazz, την οποία λάτρεψε, και σκάρωσε μάλιστα και ένα μουσικό σχήμα με τον αδελφό του και κάποιους κολλητούς. Όμως οι τραγωδίες τον περιμένουν στη γωνία. Το 1929 ο πατέρας του θα καταστραφεί οικονομικά στο μεγάλο κράχ. Ο πατέρας Βιάν αναγκάζεται πλέον να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού, ό,τι έβρισκε ο άνθρωπος για να επιβιώσει, και σαν να μην έφτανε και αυτό, θα δολοφονηθεί το 1944 από διαρρήκτες μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πρόωρο θάνατο του καλύτερου του φίλου, του Λουσταλό, θα σημαδεύσουν τον κάποτε ξένιαστο νεαρό Μπορίς Βιάν ανεξίτηλα. Βλέπετε, συνειδητοποιεί πλέον με τρόπο πολύ βίαιο το εφήμερο της ανθρώπινης ζωής και την αδυσόπιτη τραγικότητά της. Και αυτό το στοιχείο του παράλογου της ύπαρξης είναι έντονο στο έργο του και κυρίως αυτήν την υπέροχη ιστορία αγάπης που προαναφέραμε, τον Αφρό των ημερών, που γράφτηκε σε μόλις 3 μήνες στις λευκές σελίδες πίσω από έντυπα της στατιστικής υπηρεσίας εκεί όπου εργαζόταν ο Βιάν το 1946. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι
η εξιστόρηση ενός άτυχου έρωτα μεταξύ δύο νέων, του Κολέν και της Κλοέ, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ευτυχισμένοι, όπως είχε και ο ίδιος ο Μπορίς Βιάνε, κι όμως η σκιά του θανάτου που έρχεται πλανιέται συνέχεια, την ίδια ώρα που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και τα ζώα σε ένα σκηνικό ονειρικό. Η Κλοέ, το όνομα το παίρνει από τον τίτλο ενός τραγουδιού του Duke Ellington, αρρωσταίνει πολύ άσχημα μετά το γάμο με τον Κολέν εξαιτίας ενός νούφαρου που, όπως είπαμε, φυτρώνει στο στήθος της και απειλεί να τη σκοτώσει όσο μεγαλώνει. Μάτια παλεύει ο αγαπημένος της να την κρατήσει στη ζωή, δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να της αγοράζει κάθε μέρα φάρμακα αλλά και λουλούδια. Ακόμη και το σπίτι τους αρρωσταίνει, συρρυκνώνεται, σκοτεινιάζει όσο προχωράει η αρρώστια του κοριτσιού. Είχαν και ένα αγαπημένο ποντικάκι με μαύρα μουστάκια. Εκείνο πάλι προσπαθεί να καθαρίσει τα θολά τζάμια των παράθυρων, μπας και μπορέσει να περάσει λίγο φως. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα απόλυτα αντικομφορμιστικό μυθιστόρημα που καυτηριάζει τη μη δημιουργική εργασία, την εκκλησία, την αστυνομία, την εφορία, γενικότερα τους θεσμούς της γαλλικής αστικής κοινωνίας, αλλά και τους ίδιους τους υπαρξιστές φιλοσόφους της εποχής και ιδιαίτερος τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Σε αυτό το εφιαλτικό σύμπαν μόνο η τζαζ μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση και παρηγοριά στο άτυχο ζευγάρι. Ως εδώ όμως η εξιστόρηση του συγκεκριμένου βιβλίου. Τζάζε, μουσικός και ο ίδιος ο Βιάν, όπως είπαμε, έχει ήδη γίνει γνωστός για τα τραγούδια του, όπως το Le Déserteur, θα περιμένει λίγο αυτό, αλλά και το Fais-moi mal, Johnny, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Johnny.
1: Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
2: Εδώ είναι τώρα, φίλες και φίλοι, το ζητούμενο, καθότι υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, πώς να κάνεις παρουσίαση του τραγουδιού. Και μόνο το ότι η Καθολική Εκκλησία της εποχής το απαγόρευσε και κατάφερε να μην ακούγεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γαλλικά ραδιόφωνα, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Κοιτάξτε έτσι απαλά. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε από ένα σημείο και μετά ο Μπορίς Βιάν το θέμα του έρωτα, και λέω από ένα σημείο και μετά, όσο πιο κοντά ερχόταν ο θάνατος και στη δικιά του τη ζωή, ήταν πολύ ιδιαίτερος. Σε ένα από τα μυθιστορήματα στα οποία θα βρούμε μπροστά μας, δεν μιλάμε καν για φετιχισμό, μιλάμε για κάτι σαν σαδομαζοχισμό. Στο συγκεκριμένο χιουμοριστικό βέβαια τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η Μαγκαλή Νοέλ, η πρώτη που ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι το 1956, η ηρωίδα έχει και αυτή ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον έρωτα και κάπως έτσι βουτά στον αγαπημένο της, ο οποίος αγαπημένος είναι αλλού ο άνθρωπος, και σου λέει πώς να το κάνω άγριο όλο αυτό το πράγμα, αρχίζει και τον προσβάλλει έτσι, προκειμένου να ανάψουν τα αίματα και να προκύψει ό,τι ήταν να προκύψει. 1956 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα χρόνο νωρίτερα είχε γραφτεί σε στίχους του ανθρώπου μας, του Μπορίς Βιάν, και μουσική του Αλέν Κουραζιέρ. Στο μυθιστόρημα, στο φθινόπωρο στο Πεκίνο, η ιστορία δεν διαδραματίζεται μήτε σε φθινόπωρο, μήτε σε κάποιο Πεκίνο, αλλά σε μία έρημο η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από μία συγκεκριμένη λεωφοριακή γραμμή. Είναι απίστευτη η φαντασία του, φίλες και φίλοι. Στη μέση μιας ερημιάς λοιπόν, μία εταιρεία τι κάνει? Αποφασίζει να φτιάξει μία σιδηροδρομική γραμμή, ενώ κάτω από τις σαράγες οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές. Και λίγο μακρύτερα υπάρχουν τα ερημητήρια μοναχών, οι οποίοι επιδίδονται σε όλες τις απολαύσεις της ζωής από τη στιγμή που τους καλύπτουν και τα συγχωροχάρτια της Καθολικής Εκκλησίας. Γράφει μέσα ο Βιάν. Ο Αβάς, καθισμένος στο κρεβάτι πλάι στην Κουίβερ, της είχε ξεκουμπώσει την μπλούζα και κοίταζε επισταμένος στο εσωτερικό του ρούχου της. Οι απόψεις του, η κοσμοθεωρία του Βιάν, καθώς και το ιδιαίτερο χιούμορ του, είναι εξόχως εμφανής στο βιβλίο. Οριακά πορνογραφικά γραπτά, τα οποία εκτός από ποίηματα με τους εύλογους τίτλους περιλαμβάνουν και την διάσημη διάλεξή του για την χρησιμότητα της ερωτικής λογοτεχνίας. Και ύστερα από μια απολαυστική ανάπτυξη του θέματος, ο Βιάν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πονηρή λογοτεχνία, αλλά πονηρά μυαλά, ενώ συνεχίζει: η λογοκρισία του έρωτα δεν μπορεί παρά να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Το 1946, ανταποκρινόμενος σε ένα στίχημα, ο Βιάν γράφει το νουάρ μυθιστόρημα «Θα φτύσω στους τάφους σας», το οποίο κυκλοφορεί ως έργο του τάχα μου φανταστικού Αφροαμερικανού συγγραφέα Βέρνον Σάλιβαν. Ο Δε Βιάν, ο οποίος δεν θέλει να φανεί ως ο συγγραφέας, γιατί ήδη τον έχουν στα μπάρι, παρουσιάζεται ως μεταφραστής του δικού του βιβλίου. Προκλητικό, με έντονες ερωτικές σαδομαζοχιστικές σκηνές, το βιβλίο προκαλεί τους κριτικούς που, προσέξτε, ναι μεν το πυροβολούν, αλλά δεν αμφισβητούν ούτε στιγμή την αυθεντικότητα του έργου, πεπισμένοι μάλιστα ότι γράφτηκε όντως από έναν κάτοικο των Αμερικανικών γκέτο. Ο Δε Βιάν ούτε είχε καν επισκεφθεί ποτέ την Αμερική, πόσο δε μάλλον κάποιο γκέτο. Κι ήταν τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, τόσα πολλά. Ως ποιητής και στιχουργός, σατήρισε με τους στίχους του τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής του. Πάντα πιστός στο πνεύμα του Βολτέρου που έλεγε «Οι μεγάλοι συνθλίβουν τους μικρούς και οι μικροί τους τσιμπάνε», επιτέθηκε στην κυριολεξία σε ό,τι σάλευε. Τόλμησε μάλιστα να καταφερθεί και εναντίον του Προέδρου τότε της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Σαρλ ντε Γκολ, με το τραγούδι που προαναφέραμε, το «Le Déserteur», ο λιποτάκτης δηλαδή, καλώντας με το τραγούδι αυτό τους νέους να αρνηθούν να λάβουν μέρος στους απεικιοκρατικούς πολέμους της Γαλλίας, τόσο της Ινδοκίνας που τελείωνε την εποχή εκείνη, όσο και της Αλγερίας που μόλις άρχιζε στα 1954. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε, αλλά θα ζήσει μια δεύτερη ζωή και ενδεχομένως πολύ καλύτερη στις δεκαετίες του 60 και του 70 μέσα από τις εξεγέρσεις των Αμερικανών φοιτητών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Τότε μάλιστα το είχε τραγουδήσει Τζον Μπαές στα γαλλικά και μάλιστα το είχε ερμηνεύσει, λες και τα γαλλικά ήταν μητρική της γλώσσα. Λοιπόν, τι λέτε, το ακούμε κι εμείς. Εμείς όμως το ακούμε από τον ίδιο τον Μπορίς Βιαν.

0: Oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
1: 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, και τι να πεις, συγγραφέα, ναι, ποιητή, ναι, στιχουργό, ναι, μουρλό, πάνω απ' όλα. Τραγουδιστή το απέδειξε, τον υπέροχο Μπόρις Βιάν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσατε, Monsieur le Président, ο Βιάν, καθόλου σχεδόν τη διάρκεια του τραγουδίου, διότι όπως είπαμε δεν έβαλε γλώσσα μέσα απέναντι στον Σαρλ ντε Γκολ. Στην ιστορία βέβαια θα μείνει και η συνεργασία του με τον άνθρωπο που άφησε και αυτό στη δικιά του σφραγίδα, στη γαλλική μουσική και κυρίως στην κινηματογραφική, τον έχουμε δει και από εδώ, τον υπέροχο Μισελ Εγκαρόν. Η σχέση του μας έδωσε το 1956 το EP με τίτλο Rock and Roll Mops, παρέα με έναν επίσης μεγάλο, τον Henry Cording. Εκεί ο Βιάν χρησιμοποιεί, τι άλλο, το ψευδόνυμο Vernon Sinclair, και ο Λεγκράν εμφανίζεται με το ψευδόνυμο Mick Bike. Και δεν ήταν βέβαια ο Λεγκράν μόνο με τον οποίο συνεργάστηκε. Δεκάδες τραγούδια το ερμηνεύτηκαν από μεγάλες μορφές του γαλλικού πενταγράμμου. Ωστόσο, πάντα ως χέρι βοηθείας κρυβόταν ο Λεγκράν, καθώς αυτός ήταν που είχε συμβάλει με τον μουσικό του πλούτο στις δημιουργικές προσπάθειες του Μπόρις Βιάν στο μουσικό κομμάτι. Επιστρέφοντας στη συγγραφή, η μεγάλη εκείνη εμπορική επιτυχία του «Θα φτύσω στους τάφους σας» πείθει τον Βιάν να συνεχίσει το πείραμα εκείνο. Το δεύτερο στη σειρά νουάρ του, πάντα ο Σάλιβαν, «Όλοι οι νεκροί έχουν το ίδιο χρώμα», έχει την ίδια πάνω κάτω θεματολογία με το πρώτο. Ο Νταν, λευκός στο χρώμα και παντρεμένος με λευκή, προσπαθεί να κρύψει την έγρικη καταγωγή του. Όταν το μυστικό του κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, ξεκινά μια ξέφρενη πορεία προς το θάνατο. Αν μπείτε στη διαδικασία να μπλέξετε με τον Μπόρις Βιάν, θα διαπιστώσετε ότι θα γίνει εμφανές ότι από την πρώτη ανάγνωση ότι τα έργα του Vernon Sullivan, δηλαδή τα έργα που έχουν γραφτεί με αυτό το ψευδόνυμο, είναι διαφορετικά από εκείνα που έχουν γραφτεί ως Μπόρις Βιάν. Τα πρώτα έχουν ένα ομό ρεαλισμό. Έχουν ένα έντονο στοιχείο της βίας και του ερωτισμού. Τα δεύτερα προκαλούν φοβερή έκπληξη μέσα από τον γλωσσικό τους πλούτο και την αχαλήνωτη φαντασία. Ο Βιάν, ο παδός του Κορσμπίσκι, αντιλαμβάνεται ότι το υπάρχον λεξιλόγιο που έχει στα χέρια του δεν φτάνει. Ως εκ τούτου πρέπει να δημιουργήσει καινούργιες λέξεις, πιο κατάλληλες για να περιγράψει το σύμπαν των ιστοριών του. Και βέβαια, αυτή η αναδόμηση της γλώσσας είναι και η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές του όταν έρχεται η ώρα να πιάσουν έργα του στα χέρια τους. Από τη μια, τα αντιρατσιστικά μυθιστορήματα του Vernon Sullivan, παρουσιάζοντας το θέμα αλλά και το θύμα των φυλετικών διακρίσεων ως θήτη, θέτουν υπό νέα σκοπιά τον αένα κύκλο της βίας που προκαλεί ο ρατσισμός. Από την άλλη, τα αντισυμβατικά μυθιστορήματα του Βιάν μας σωθούν να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες της ζωής. να ξεχωρίσουμε τι είναι ωραίο και τι είναι περιττό, τι είναι ψυχοφθόρο. Κοινό στοιχείο τους είναι ότι μας δίνουν μια διαφορετική οπτική του κόσμου από αυτήν της πλειοψηφίας των ανθρώπων, όπως πολύ έντονα υποστηρίζει και πολύ σωστά τονίζει και η αρθρογράφος και μελετητής του έργου του Διάν και γενικότερα της γαλλικής λογοτεχνίας Παρασκευή Κανάρη στο διαδικτυακό περιοδικό «Ο Αναγνώστης». Πάμε λοιπόν στην δουλειά που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, Rock and Roll Mops. Γενικώς ο Διάν και με αυτό το τραγούδι και με το Φέμου Αμάλ Τζόνι γενικότερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι φέρει το rock and roll στο γαλλικό πεντάγραμμο, έτσι. Εδώ λοιπόν συμμετέχει ο Henry Corden και η μπάντα του, οι Rock and Roll Boys, και αυτό ψευδώνυμο είναι, έτσι, του Henry Salvador. Πάμε. Dans l'instant, face à la lueur que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille. Non mais on va donc...

0: jolies filles aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet.
1: Χαμός νομίζω έγινε, έτσι. Το είπα εγώ. Λοιπόν, σε ένα άλλο έργο του, το κόκκινο χορτάρι, ο Βιάν μας καλεί, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, στην τελευταία απόδραση. Το κόκκινο χορτάρι είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο παντρεύει τη φαντασία, το σουρεαλισμό, αλλά και το κοινωνικό σχόλιο. Ήρωάς του ο νεαρός Ροζέ. Ο Ροζέ μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πραγματικότητα είναι πλήρως διαβρωμένη από την εξουσία και την τυραννία που αυτή ασκεί. Ο Ροζέ λοιπόν ανακαλύπτει ένα κόκκινο χορτάρι. Ένα χορτάρι που τον οδηγεί σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο φαντασία, γεμάτο ελευθερία, εντελώς αντίθετο από τον σκληρό κόσμο στον οποίο ζει. Μέσα από τη δουλειά αυτή ο Βιάν επικρίνει τη βία, την καταπίεση, την αυταρχικότητα και προβάλλει έναν κόσμο όπου η ατομική ελευθερία καταπνίγεται από την εξουσία. Το κόκκινο χορτάρι είναι η ελπίδα, είναι η απελευθέρωση μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας, είναι η διέξοδος από την πραγματικότητα. Η ιστορία, όπως είπαμε, συνδυάζει στοιχεία του πραγματικού κόσμου με σουρεαλιστικές εικόνες και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία στην κυριολεξία, αν το διαβάσετε, θα σας προκαλέσει να αμφισβητήσετε μέχρι και τα όρια μεταξύ των δύο. Ο Βιάν χρησιμοποιεί μια έντονη δικιά του σουρεαλιστική γλώσσα, γεμάτη από μεταφορές, γεμάτη από συμβολισμούς, που το χρησιμεύουν στο να αναδείξει τα θέματα του έργου. Η αφήγηση είναι εντελώς ρυθμική, ποιητική θα λέγαμε. Δεν λείπει το μαύρο χιούμορ, με στόχο να τονίσει την παράλογη φύση της πραγματικότητας.

Και την κυρία που ακούγεται στο μουσικό χαλί αυτού του κεφαλαίου την είχαμε δει, θυμάστε, Ζιλιέτ Γκρεκό, στο τραγούδι του οποίου τους στίχους υπέγραψε ο Μπορίς Βιάν, το «Musique Mécanique». Όσο ζούσε ο Βιάν, πρόλαβε να δει να ανεβαίνει και το θεατρικό του έργο «Τεμαχισμός για όλους», το οποίο όχι μόνο πήρε κακές κριτικές, φίλες και φίλοι, σκοτωμός έγινε. Στήχησε στον Βιάν 100.000 φράγκα πρόστιμο για προσβολή των ηθών. Πιο καλή υποδοχή είχε το θεατρικό «Η οικοδόμη της αυτοκρατορίας». Ρίσκαρε μέχρι και ως ηθοποιός. Όχι ότι διακρίθηκε, αλλά όσοι από εσάς είστε πολύ φανατικοί του σινεμά, ενδεχομένως να τον θυμάστε στην ταινία του Ροζέ Βαντίμ, με ποιον θα πήγαινε, έτσι, στο «Επικίνδυνες σχέσεις», βέβαια, δίπλα στη Ζαν Μωρό, τον Ζαν Λίκ Τρεντινιάν και τον μοναδικό, βέβαια, Ζεράρ Φιλίπ. Il y a du soleil quand le piano là se met à tourner, les vieux clients hochent la tête en cadence pour rythmer. Ο Μπορίς Βιάν, όπως είδαμε, έπαιξε με τη φωτιά, έτσι, και το καταχάρηκε, δημιουργώντας, είπαμε, την είδαμε, αυτή τη ρέπλικα του εαυτού του, εμφανιζόμενος από ένα σημείο και μετά ως Βέρνον Σάλιβαν. Λοιπόν, ο Μπορίς Βιάν από τους σύγχρονούς του χαρακτηρίστηκε ως δημιουργός σκανδάλων με την αθυροστομία και την ειρωνία που εμφάνιζε στα έργα του. Και κάποια στιγμή πέθανε. Με έναν τρόπο, τι να σας πω, μόνο Μπορίς Βιάν θα μπορούσε να πεθάνει έτσι. Είχε έρθει η ώρα να προβληθεί στον κινηματογράφο η μεταφορά του βιβλίου του με τίτλο «Θα φτύσω στους τάφους σας». Ο Βιάν στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, συγχύστηκε θα λέγαμε, καθότι θεωρούσε πως η ταινία πρόδιδε το βιβλίο του. Η καρδιά του ήταν εύθραυστη από τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Θα πάθει καρδιακή προσβολή και θα πεθάνει πριν προλάβουν καν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν, διότι πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, 23 Ιουνίου του 1959. Και ο ίδιος ήταν μόλις 39. 23 Ιουνίου του 1959.

Ακούσαμε φίλες και φίλοι το Les Joyeux Boucher, ένα τραγούδι των Boris Vian και Jimmy Walter για λογαριασμό του musical La Banda Bono. La Banda Bono, σύμφωνα με την ιστορία, ήταν μια μπάντα αποτελούμενη από παράνομους. Και τα τραγούδια, το διαπιστώσατε ενδεχομένως, ήταν γραμμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, το οποίο αντανακλούσε ουσιαστικά αυτή την βίαιη, κατά κάποιο τρόπο, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, εγκληματική φύση των μελών της μπάντας. Εμείς βέβαια το ακούσαμε σε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση από τους Le Crocan το 2004. Στις μέρες μας, ο Boris Vian, ο οποίος όπως είδαμε χαρακτηρίστηκε ένα διαρκές σκάνδαλο, ένα συγγραφέας, ποιητής, τυχουργός και τα λοιπά, μπας κλάς, β' κατηγορίας, όσο ζούσε ο άνθρωπος, θεωρείται από τους σημαντικότερους διανοούμενος της μεταπολεμικής Γαλλίας. Πρόδρομος του νέου μυθιστορήματος, του ρεύματος νέου μυθιστορήματος, σύμφωνα με τον ίδιο τον πατέρα αυτού του λογοτεχνικού ρεύματος, τον Αλέμπ Ρομπ Γκριέ. Σκεφτείτε ότι ο Αφρός των ημερών διδάσκεται πλέον στα γαλλικά λύκεια, ενώ το σύνολο του έργου του Boris Vian συγκαταλέγεται πλέον στη βιβλιοθήκη της Πλειάδας, που είναι ύψιστος τίτλος τιμής για Γάλλο συγγραφέα, το έργο το οποίο δηλώνει αντοχή στο χρόνο. Και δεν είναι μόνο οι σελίδες των βιβλίων που τον κρατούν ζωντανό. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στίχους, την ποίησή του, τις νότες, τις φωνές των Αρή Σαλβαδόρ, Μιγκέλ Νοέλ, Μωρί Σεβαλιέ και εκείνος κάποτε ερμήνευσε τόσων και τόσων άλλων. Εμείς όμως θα κλείσουμε πάλι με τη φωνή του ίδιου στο τραγούδι La Complain du Progrès, ο θρήνος της πρόοδου του 1956. Μια σκληρή κριτική στην γαλλική αστική τάξη, στον καταναλωτισμό κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκατε.

0: Alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
2: Mais je vous aime bien, Prévost.
1: Ce bien me crève le cœur.
2: Vous avez un cœur?
1: Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
2: Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
1: Je le remercie.
2: En lui prenant sa femme.
1: Vous n'avez jamais envie de vous venger?
2: Pourquoi? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais.
1: C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux.
2: Un conseil, Prévost. Essayez d'aimer Loulou du chemin.
3: Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a répliqué en murmurant:
4: sa cloche, je sais pas où il est passé.
3: Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
4: Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
3: Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
4: Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
3: C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oui, oh, oh, oh.
4: Arthur, où t'as mis le corps?
3: C'est crié les inspecteurs.
4: Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
5: Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
3: On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote.
6: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του κόλπου λόγω των κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Ημαθίας-Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι

0: αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας αναμένεται να πραγματοποιήσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης, σε εξέλιξη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης. Το κτίριο 49 ορόφων που στεγάζει την ενεργειακή εταιρεία ΜΟΑΒΕ στην οικονομική συνοικία της Ισπανικής πρωτεύουσας εκενώθηκε αφού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας εκ των οποίων υποστήριξε ότι χρειάστηκε να κατέβει 34 ορόφους με τα πόδια. Πάντως δεν υπάρχουν τραυματίες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Thank you.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτηση των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι και το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για να ζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στα Τσαΐρια και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις αλλά και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμούς. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ισπανία και Ιταλία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμηνύει ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχπάζ Σαρίφ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από τη Ρημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ρημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλεο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο καθώς έχουν πάρει φωτιά, πλαστικά και κεριά ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερό.

0: ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία του Λευκού Πύργου. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και ο καιρός, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέθου Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στα Τσαΐρια για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει από χθες. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ, Ιράν και ο Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για αναζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμών. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Ισπανία και Ιταλία. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Εγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Δύο Λουαμενοί, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο, νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, 23 Ιουνίου σήμερα και για εσάς που μας ακούτε πρώτη φορά είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια στον 102 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Δύο ώρες μαζί με αγαπημένα τραγούδια, τον 80s και τον 90s και με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όποιος κυκλοφορούσε σήμερα στο κέντρο κατάλαβε πολύ καλά τι θα πει ζέστη. Η θερμοκρασία ανέβηκε πάρα πολύ, 37, 38 και 39 κάποια στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάλεψε σήμερα το απόγευμα να βγάλει ένα αεράκι, δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει ένα 48ωρο αστάθειας μετεωρολογικό. Θα έχουμε και βροχές και αέρα, θα πέσει και η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς. Εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ στο θέμα των ανέμων, περισσότερο το Αιγαίο και από την Αθήνα και κάτω. Καλό είναι αυτό που θα συνοδεύεται με βροχή ή άνεμη, γιατί συνήθως με τέτοιες θερμοκρασίες όταν έχουμε ισχυρούς αέριδες πιάνουν φωτιές, οπότε μια βροχή μας δίνει μια ασφάλεια. Τετάρτη λοιπόν, περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, αλλά και το απόγευμα, μετά τις 7-8, δείχνει ότι θα βρέξει στην πόλη μας. Η Πέμπτη είναι μια χαρά, ξάστερος ουρανός, και μετά πάλι την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Να ξέρετε δηλαδή τι μας περιμένει για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Από το Σαββατοκύριακο και μετά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κανονικά σε επίπεδα καλοκαιριού.

την ώρα που εμείς θα δροσιστούμε αύριο, η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη δέχεται ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτές τις χώρες. Σήμερα μιλούσα με έναν άνθρωπο βόρεια της Γαλλίας, στη Λιόν, αν γνωρίζετε, και μου είπαν ότι προληπτικά οι ηλικιωμένοι από 70 και πάνω πηγαίνουν στο νοσοκομείο προληπτικά. Κάθονται στο νοσοκομείο για να μην πάθουν θερμοπληξία. Απίστευτα πράγματα, γιατί τα σπίτια, όπως σας έχω ξαναπεί, αυτών των χωρών δεν είναι προετοιμασμένα για τέτοιες θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από το 1947. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, γιατί προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βουτάνε όπου βρούνε. Πραγματικά, αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Όχι μόνο η Γαλλία, και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία, τεράστιο το πρόβλημα και στην Αγγλία, οι Άγγλοι δεν είχαν δει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Οι δικοί τους έχουν προειδοποιήσει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι θερμοκρασίες των 44 και 45 βαθμών Κελσίου είναι ότι παραμένουν και τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο λίγο αποπνικτική, δεν κουνιέται φύλλο, που αισθάνεσαι συνέχεια ότι είσαι σαν να κάνεις σάουνα. Έτσι λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί. Το τελευταίο μόνο 24ωρο, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά για να ρίξουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Κάνουν έκκληση οι αρχές στη Γαλλία να παραμένουν σπίτι ή, αν μπορούν, να πηγαίνουν σε σπίτια που διαθέτουν air condition. Είναι ελάχιστα στη Γαλλία, πραγματικά. Αν πάτε στο Παρίσι, δεν θα δείτε ούτε μια μονάδα air condition έξω από τον μπαλκόνι. Όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας. Σκέφτονται πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι αρχές, όπως να δώσουν υποχρεωτικό ρεπό σε όλους, τουλάχιστον τις ώρες τις μεσημεριανές. Να αφήσουν ανοιχτό το μετρό 24ωρο για να μπορούν να πηγαίνει ο κόσμος να δροσίζεται στις αίθουσες που υπάρχει κλιματισμός. Πόσους χωράει και αυτό το πράγμα? Δεν νομίζω, το μετρό του Παρισιού είναι και λίγο παλιό. Γενικά δίνουν οδηγίες για να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Σας ξαναλέω, δύσκολη κατάσταση στην Κεντρική Ευρώπη, να προετοιμαζόμαστε κι εμείς, γιατί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, θα είναι από τους πιο ζεστούς των τελευταίων ετών.

Βιαστήκαμε να κρίνουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να του ρίξουμε το φταίξιμο για τις κακές εμφανίσεις της Πορτογαλίας. Ξέσπασε σήμερα ο Κριστιάνο, έβαλε 2 γκολ. Η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το αδύναμο βέβαια Ουσμπεκιστάν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρονάλντο έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σήμερα. Έγινε ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ. Πέρασε τον θρυλικό Εουσέμπιο. Έχει 10 γκολ σε Μουντιάλ. Έγινε, λέει, ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε Μουντιάλ. Εγώ όμως τους διαψεύδω, γιατί ο Ροζέ Μιλά, το θυμόμουν γιατί έβλεπα τότε Μουντιάλ, είχε βάλει γκολ σε ηλικία 42 ετών. Ο Κριστιάνο δεν είναι 42, είναι 41 και κάτι μήνες. Οπότε μάλλον κάποιο λάθος κάνουν οι συνάδελφοι που βιαστήκαν να του δώσουν ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι φυσικά από τους ποδοσφαιριστές που σκοράρουν σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Λογικά δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να μπορεί να κάνει τέτοια ρεκόρ όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση. Και είναι μόνο η αρχή, έτσι. Τον είδαμε πάρα πολύ ενθουσιώδη σήμερα. Η ομάδα δεν έπαιξε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο ήταν όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή και έτρεξε και πίεσε και πάσαρε. Μάλιστα άφησε να εκτελέσει άλλος φάουλ. Δεν έχω ξαναδεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αφήνει κάποιος να εκτελεί πέναλτι και φάουλ. Και έτσι η Πορτογαλία μπήκε και αυτή στο κάδρο για αυτούς που διεκδικούν το φετινό Μουντιάλ. Σήμερα μίλησε και ο Φέργκισον, ο σπουδαίος προπονητής Manchester United, και είπε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Και ενώ περιμέναμε να ακούσουμε όλοι Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, είπε Cristiano Ronaldo. Ο Cristiano Ronaldo είπε χαρακτηριστικά είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Κανείς ποδοσφαιριστής που έχω δει εγώ στην καριέρα μου, αλλά και παλαιότερα, δεν αγαπούσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και δεν αφιερώνονταν σε αυτόν. Μια δήλωση που λογικά θα βρει πολλούς που εναντίον του, που υποστηρίζουν τον Λιονέλ Μέση. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Άλλο ένας καλός αθλητής και άλλο ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 72χρονος από την παραλία του Αγίου Μάμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ όση ώρα περιμέναμε να γυρίσουμε στο στούντιο, συζητούσαμε για το πόσο σπουδαίο είναι να είναι κάποιος τυχερός. Πραγματικά θεωρώ την τύχη το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχει κάποιος και έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο φίλο, τώρα το θυμήθηκα, έχω κάποιες ιστορίες πολλές μαζί του, που όποτε χρειαζόταν και είχε ανάγκη από χρήματα, πραγματικά όμως την ίδια μέρα έβρισκε λεφτά στο δρόμο. Να είναι γερός και να του συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, η Τετάρτη αύριο που σας είπα ότι θα πέσει και η θερμοκρασία είναι μια ωραία μέρα για να βγείτε, να κυκλοφορήσετε και έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνετε αύριο και θα ξεκινήσω από το Θέατρο Γης, όπου εμφανίζεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχω αποφασίσει ότι όσα χρόνια δίνει από εδώ και πέρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου συναυλίες, εγώ θα πηγαίνω να τον βλέπω, γιατί προφανώς είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του είναι μοναδικά, αλλά και το ότι σε αυτήν την ηλικία έχει την ίδια όρεξη με την όρεξη που ξεκίνησε σαν νέος, εμένα πραγματικά με εγωιτεύει. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Θέατρο Κήπου, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο και είστε τολμηροί και δεν φοβάστε τη βροχή και πάτε σε θρηνό, σας προτείνω το Ξένο στο Σινέ Άλεξ του Φρανσουά Οζόν. Και αν θέλετε να κλειστείτε σε μια αίθουσα σε κάποιο σινεμά χειμερινό, να δείτε το «Ημέρα Αποκάλυψης», το οποίο είδα εγώ το Σαββατοκύριακο και είναι φοβερό. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα σκηνές δράσεις πάρα πολύ περίεργες και όπως ήταν οι παλιές ταινίες του Spielberg. Η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, δομημένη από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλήγει σε συμπέρασμα, μιλάει φυσικά για την ύπαρξη εξωγήινων. Είναι σίγουρο ότι ο Spielberg πριν γυρίσει αυτή την ταινία έκανε την έρευνά του, δεν είναι τυχαίο σκηνοθέτης και είναι και το αγαπημένο του θέμα, η ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Μάλιστα είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια συνέντευξη που επέμενε ότι οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν και αν έρθουν ποτέ στη Γη, θα είναι για καλό σκοπό. Θα έρθουν για να μας προστατεύσουν. Ημέρα Αποκάλυψης. Εγώ σας συστήνω με κλειστά μάτια να πάτε να τη δείτε.

Η είδηση της ημέρας όσον αφορά τα αθλητικά φυσικά παγκοσμίως είναι η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat. Είναι σχεδόν οριστικό. Τέλος εποχής λοιπόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φεύγει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Εκεί ανδρώθηκε, εκεί έκανε σπουδαία καριέρα, εκεί έγινε πρωταθλητής NBA. Όμως το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πάει σε μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται θέλει να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα. Μάλιστα πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε και μια φήμη ότι μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Miami Heat θέλουν και το LeBron James. Φανταστείτε δίδυμο Γιάννη Αντετοκούνμπο, LeBron James. Θα μας κάνει να ξενυχτάμε κάθε βράδυ. Μυθικό το συμβόλαιο που κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μπορεί να πάρει μέχρι και 275 εκατομμύρια για 4 χρόνια, μαζί φυσικά με τα παρελειπόμενα, όχι μόνο από τους Miami Heat. Προς το παρόν βέβαια συζητάνε για τριετή συνεργασία, όχι για 4 χρόνια που ζητάνε οι Miami Heat. Σπουδαία κίνηση για τον Γιάννη, το αξίζει. Φέτος ήταν μια μέτρια χρονιά για τον Αντετοκούνμπο, αλλά επειδή φαίνεται ότι προσπαθεί πάρα πολύ για να αφήσει για την υστεροφημία του, γιατί φέτος τον πολέμησαν πολύ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA. Αν δείτε κάποιες ερωτήσεις που του κάνανε μετά από κάθε μάτς, τον είχαν ερωτήσει μέχρι και αν νιώθει αποτυχημένος φέτος και του είχε δώσει μια καταπληκτική απάντηση. Ο Μάικλ Τζόρνταν είπε ότι παίζει 19 χρόνια, πήρε 6 πρωταθλήματα. Θεωρείς τον Μάικλ Τζόρνταν αποτυχημένο? Πανέξυπνη η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί έχει και κάποια προβλήματα τραυματισμού, τον ταλαιπωρεί το γόνατό του αρκετά συχνά. Να είναι πάνω απ' όλα γερός, δυνατός και στο καινούργιο του βήμα να τα πάει τέλεια και να το δούμε φέτος πρωταθλητή, άλλο ένα δαχτυλίδι στο χέρι του και φυσικά να μην μας ξεχνάει, όποτε τον έχει ανάγκη η εθνική, να είναι εδώ.

Το και εμείς χαιρόμαστε που σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης, ένα μικρό δάσος, να το πούμε στα ελληνικά, στη συμβολή της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της Οδού Αγίων Πάντων στη Β' Κοινότητα. Έκταση περίπου 1100 τετραγωνικά μέτρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα αστικό μικρό δάσος με 3.250 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Τα υπόλοιπα είναι θάμνη, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για να είναι ανθεκτικά και να μην χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Φυσικά υπολογίσανε και το μικρό κόσμο, δηλαδή το καυσά αέριο, τη μόλυνση, τις θερμοκρασίες που υπάρχουν κτλ. Και ελπίζω να βάλαν τα κατάλληλα φυτά. Το έργο υλοποιήθηκε λοιπόν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν δωρεά της Λορεάλ, από ό,τι βλέπω εδώ, μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει, λέει, και τη συντήρηση του χώρου για τα πρώτα 3 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο στον κύριο Αγγελούδη που κατάφερε και το πραγματοποίησε. Ο κύριος Αγγελούδης που σήμερα έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση. Ζήτησε από την εταιρεία του μετρό να λειτουργεί το μετρό μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ. Που είναι απολύτως λογικό. Το μετρό πρέπει να είναι χρήσιμο για τον κόσμο της πόλης και οι ανάγκες του κόσμου της πόλης είναι να μην τρέχει σαν τον τρελό 11 παρα 5 να προλάβει το τελευταίο βαγόνι του μετρό, να μπορεί να είναι άνετος και όταν είναι στη δουλειά του, αλλά όταν είναι και στη διασκέδασή του. Γιατί, όπως είπαμε, το να έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις το μετρό σου δίνει τη δυνατότητα να μην πάρεις το αυτοκίνητο. Θα έχουμε λιγότερα τροχιά και λιγότερους τραυματισμούς.

Λοιπόν, 23 Ιουνίου σήμερα και εκτός από τη θεία μου που έχει γενέθλια και γιορτάζει και της εύχομαι να τα χιλιάσει, γιορτάζει και ο Αριστοκλής. Οπότε αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας που τον λένε Αριστοκλή, θυμηθείτε τον και στείλτε του ένα μήνυμα να τον ευχηθείτε. Το 1908, σαν σήμερα, γεννιέται ο Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδόνυμο Μη Καραγάτσης. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Γιούγκερμαν, Συνταγματάρχης Λιάπκιν και η Μεγάλη Χήμερα που την είδαμε και από τα κανάλια της ΕΡΤ. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Γιάννης Μιλιώκας, αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός, ξεχώρισε τη δεκαετία του 80, έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Το 2005 τα ελληνικά γράμματα αποχαιρετούν το σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γνωστός και ως ποιητής της ΣΥΤΑΣ. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος. Το 2013 απεβίωσε ο Bobby Blue Blunt, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της soul και της blues μουσικής, τον αποκαλούσαν το λιοντάρι των blues. Το 2004 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκωτίας και φυσικά θα σας πάω το 1996, όπου πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1981 μέχρι το 1989 και από το 1993 μέχρι το 1996. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους πολιτικούς που έχουν περάσει από τη χώρα του, από τη χώρα μας. Αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του, στην Εκάλη. Θα κηδευτεί στις 26 Ιουνίου του 1996 με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στην κηδεία του. Πέρασε γρήγορα η ώρα, έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Νωρίτερα σήμερα βρίσκονταν στο σημείο επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σκαπτικά μηχανήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου μέτρου, του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλοιό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, θα ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αφού όμως, Ανδρέα, θέλω να βρεις από Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου ένα τραγούδι. Το έχει ζητήσει ο Τάσος, επαγγελματίας οδηγός, οδηγάει Νταλίκα και λέει έχει σταματήσει έξω από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και βλέπει τον αγώνα. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Αγγλίας εναντίον Γκάνα. Ελπίζω να έχει σταματήσει κάπου νόμιμα, αλλά φαντάζομαι για να είσαι επαγγελματίας οδηγός, αυτά τα σέβεσαι. Αγαπάμε τους επαγγελματίες οδηγούς, είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. 69-30-07-82-28, στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber και αφού ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για τον αγώνα, νωρίτερα είπαμε ότι η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Χθες η Ουρουάη έφερε, όχι, με συγχωρείτε, η Ουρουάη έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, μια ισοπαλία που είναι πολύ άσχημη για την Ουρουάη, θα πρέπει να κυνηγήσει τη νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Νέα Ζηλανδία 1-3 ιτήθηκε από την Αίγυπτο, η Αργεντινή όπως είπαμε κέρδισε 2-0 την Αυστρία. Η Γαλλία χθες σε ένα μάτς επεισοδιακό, γιατί εκείνη την ώρα έγινε μια έκτακτη καταιγίδα και οι αρχές ειδοποίησαν τον κόσμο να εγκαταλείψει το γήπεδο. Ξεκίνησε το μάτς, αλλά στο ημίχρονο αδειάσαν τις κερκίδες και ξεκίνησε μετά από μια ώρα και κάτι. Κέρδισε 3-0 το Ιράκ. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη και είναι ήδη στην επόμενη φάση. Η Ιορδανία που παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν παίρνει αποτέλεσμα, έχασε 1-2 από την Αλγερία. Πριν από λίγο είπαμε η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Αυτή την ώρα είναι στο 0-0 η Αγγλία. Και τι μπορείτε να δείτε τις επόμενες ώρες? Αν ξενυχτήσετε στις 2 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Όποια ομάδα από τις 2 κερδίσει βάζει υποψηφιότητα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Κολομβία αντιμετωπίζει στις 5 ώρα το πρωί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 10 ώρα το βράδυ έχουμε 2 αγώνες αύριο. Βοσνία και Ερζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και Ελβετία εναντίον Καναδά. Ο Καναδάς έχει περάσει στην επόμενη φάση. Η Ελβετία θέλει νίκη για να περάσει σαν καλύτερη τρίτη. Ωραία παιχνίδια έχουν αρχίσει και γίνονται. Οι ομάδες ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους μετά την πρώτη αγωνιστική που ήταν λίγο σφιγμένες. Βλέπουμε καλά παιχνίδια, βλέπουμε γκολ. Ανυπομονούμε να μπούμε στη φάση των knockout αγώνων για να δούμε και πιο ενδιαφέροντες αγώνες. Λοιπόν, για τον Τάσο το επόμενο τραγούδι, πάμε να το απολαύσουμε.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Σημειώστε την ημερομηνία 12 Αυγούστου. Τότε θα γίνει η ολική έκλειψη ηλίου. Θα τη δείτε, είναι ορατή και από τη χώρα μας, αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στο πλανήτη που κρατάει περισσότερο και είναι πιο φανερό. Ποια είναι αυτά? Αν βρεθείτε στη Γροιλανδία θα τη δείτε για 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Αν πάτε στην Ισλανδία, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στο Ρεϊκιαβίκ της Ισλανδίας, περίπου 1 λεπτό. Όσο κατεβαίνουμε πιο νότια, λιγότερο. Στην Ισπανία, ας πούμε, στο Λα Κορούνια, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Στο Λεόν, πάλι της Ισπανίας. Και στη Μαγιόρκα, 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο. Πραγματικά αξίζει να το δείτε. Και την ίδια μέρα, 12 Αυγούστου, συμπίπτει και η κορύφωση της ετήσιας βροχής των διατόντων Περσίδων. Αν ο ουρανός είναι καθαρός, φαίνεται και με γυμνό μάτι. 12 Αυγούστου λοιπόν, κοιτάτε ψηλά στον ουρανό για να δείτε κάτι εντυπωσιακό.

Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεγάλη επιχείρηση Γέφυρα Ζωής για τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις μιας ημέρας στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Το βρέφος διακομίστηκε επιγόντως από την Καστοριά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, και από το κλειδί της Συμμαθίας μέχρι το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έκαναν μόλις 17 λεπτά. Πάρα πολύ λίγος χρόνος. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έφτασαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του βρέφους, από ό,τι βλέπουμε, έχει εισηχθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Και πάλι συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Τέτοιες στιγμές πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς. Και καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή. Κρέμεται από μία κλωστή κυριολεκτικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νομού Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής.

0: από την αστυνομία. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, όταν οι μανάδες μας μάζευαν από τα πάρκα που παίζαμε ποδόσφαιρο και μας έλεγαν γυρίστε σπίτι να διαβάσετε, τώρα αν ακούνε αυτή την είδηση που θα μεταφέρω αμέσως, ίσως να το ξανασκεφτούν ότι κάτι έκαναν λάθος. Οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ, θα σας πω μια χρυσή ενδεκάδα και πόσα εκατομμύρια βγάλαν φέτος μόνο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο, τον πιο πλούσιο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που στην καριέρα του έχει βγάλει, λέει, συνολικά κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Φέτος μόνο έβγαλε 300 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λιονέλ Μέση με 140 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη ο Κιλιάν Εμπαπέ με 95 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί ο Χάλαντ με 80 εκατομμύρια δολάρια. Στην πέμπτη θέση ο Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος, με 60 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μοχάμετ Σαλάχ με 55 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μανέ παίρνει ακόμα 54 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο. Ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ με 44 εκατομμύρια δολάρια. Ένατος ο Λαμίν Γιαμάλ, 43 εκατομμύρια δολάρια. Δέκατος ο Χάρι Κέιν, 41 εκατομμύρια δολάρια. Και ενδέκατος ο Νεϊμάρ, που παίζει και να μην έπαιξε ούτε ένα αγώνα φέτος, 38 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι τα λεφτά που έβγαλε η χρυσή ενδεκάδα των παικτών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο φετινό Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνουν οι γονείς και λένε τα παιδιά να συνδυάζουν και το διάβασμα και το παιχνίδι.

Σας έχω πει κατά καιρούς ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρεκόρ Guinness και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που πάνε και σπάνε κάτι ρεκόρ που δεν θα μπορούσα να τα είχα φανταστεί εγώ. Από χθες λοιπόν έχει σπάσει το ρεκόρ του πιο θορυβώδη ανθρώπου από την Αυστραλία, ο Τζόσεφ Μαγκρέιλ Μπέιτουμπ. Βγάζει τα προστοζήν καθαρίζοντας κλιματιστικά. Είχε τη φαϊνή ιδέα να φωνάξει όσο πιο δυνατά μπορούσε και έσπασε το ρεκόρ. Η φωνή του είχε ένταση 122,4 δεσιμπέλ. Πώς πάει ο διαγωνισμός? Διαλέγεις μια λέξη και τη φωνάζεις όσο πιο δυνατά μπορείς και έτσι βγαίνει ο νικητής. Διάλεξε τη λέξη τώρα, το now στα αγγλικά, το φώναξε, έφτασε τα 122,4 και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε από την Ιρλανδία η Αναλίζα Φλάναγκαν με 121,7 δεσιμπέλ, φωνάζοντας τη λέξη quiet, ησυχία. Η συγκεκριμένη ένταση που έπιασε χθες ο συγκεκριμένος κύριος είναι εφάμιλη με τον θόρυβο που παράγει ένα αλυσοπρίωνο, μια σιρήνα ασθενοφόρου ή η απογείωση ενός αεροσκάφους. Ο συγκεκριμένος πάλι κύριος πριν 3 χρόνια είχε σπάσει και ένα ακόμη ρεκόρ Guinness του ταχύτερου τοξοβόλου, όχι του πιο εύστοχου, του ταχύτερου τοξοβόλου. Δηλαδή καθίσαν και μετρήσαν σε πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να πετάξεις 10 βέλη και αυτός ο κύριος βγήκε ο πιο γρήγορος. Δεν πέτυχε τίποτα, αλλά σημασία έχει ότι τα πέταξε γρήγορα. Έτσι περνάνε το χρόνο τους εκεί στην Αυστραλία, έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα και φωνάζουν δυνατά.

Ψάξαμε να δούμε αν όντως παίρνουν κάποιο χρηματικό έπαθλο αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ Guinness και δεν παίρνουν τίποτα. Το κάνουν απλά για την ιστεροφημία τους. Και από τον άνθρωπο που φώναξε δυνατά για να τον γράψει η ιστορία, σας πάω στη Νότια Κορέα, όπου εκεί είναι

133 φορές. Ο άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία, πήγανε στο δικαστήριο και τα δικαστήρια στη Σεούλ την καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Αν με ρωτάτε, έπρεπε να πάρει παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Να ευχαριστήσω και εσάς και για τα μηνύματα που στείλατε, αλλά και που ήσασταν εδώ και μας κάνατε παρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Νωρίτερα, βρίσκοντας στο σημείο, επήγειες δυνάμεις πυρόσβεσης ενώ σκαπτικά μηχανήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ τη Δευτέρα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 10 μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από σχετική απόφαση του Αριουπάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με τη συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλειό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρυλέρ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και για το καθεστώς διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίταξη τελικής συμφωνίας. Με τις απευθείες συνομιλίες Λιβάνου, Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της κερατέας του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Δύο λουωμένοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Και ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.